0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patra.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.

0: Κάνει το μπλασέ.
1: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
0: Το σούτ είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
9: Το σχολείο ξεκινάει!
10: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
9: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
10: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
11: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
9: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
10: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
11: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Τη σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για αριστιωτική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551.
3: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνε.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Αχ, τι έπαθα.
5: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνεί τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Σπορ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Sport FM

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Η αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης στις 9 στην Φιλαδέλφεια ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τύχημαν Super League. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Βόλος Ελαμπέτ Ολυμπιακός στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο παιχνιδιών από Κοσμοτέ Σπορ 8 και Κοσμοτέ Σπορ 9 αντίστοιχα. Την πρόκληση στους 16 του US Open εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε του Τσέχου Γκύρι Λεχέτσκα με 3-1 σετ. Στον τέταρτο γύρο του τουρνουά Grand Slam, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, νούμερο 9, στην παγκόσμια κατάταξη. Το παρθενικό του Διαμάντη κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλίτς, ο οποίος με επίδοση 6-12 στο Άλμα Πικοντό κατέλαβε την πρώτη θέση του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες, πραγματοποιώντας νέο ρεκόρ meeting. Δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων του Ντουμπλάντης. Δεύτερος στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση 8-40. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-77 τη Φενέρμπαχτσε στο διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης και έκλεισε θέση για τον σημερινό τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Θα έχουμε πιο πλήρες ρόστερ στο επόμενο φιλικό, ανέφερε Γιώργος Μπαρτζόκας, που δεν είχε διάθεση του λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγώνα τον Σάσα Βεζένκοφ αλλά και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν γίνεται να έχουμε ξανά τόσο χαμηλή ενέργεια και να πηγαίνουμε δεύτερες μονομαχίες, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς έλεψε το αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Βιτάλης θα είναι πιθανότητα ο παρτενέρ του Μαρίν στα ΧΑΦ. Εμπλοκή στην παραχώρηση του κουτέσα σερβέτ στο κόλπο της απόκτησής του και ισιών. Με τον Ουναή να λαμβάνει κανονικά μέρος στην θεσινή προπόνηση, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιθανότητα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός διεθνής, φαβορία να πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Στον Απόελ θα συνεχίσει την καριέρα του Τάσου Μπακασέτας. Σε συζητήσεις με την Augsburg για την απόκτηση 29χρονου Κροάτι Χαφ, Χρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγο Κώστα, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φόρο Λαμπόρτ. Ατομικό συνέχισε και σήμερα ο Ντεσπότοφ και χθες ο Ντεσπότοφ. Θεραπεία η Μεϊτέ, Λουσέ και Χατζηδιάκος ενώψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνου, τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο στόχαστο των κίτρινων, ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet συνεχίζει ο Αστέρας Άκτο εκτός ο Λεβαδιακός μετά την δικαίωση των αρκάδων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Κομπνάν. Για απόφαση έκτρωμα κάνουν λόγο οι δύο τύποι που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Ipswich στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Στουτγκάρδη Κολονία 4-1 στο μάτς που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Η εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ του UEFA Champions League όμως συνέτρεψε 4-1 την Τζένοα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Τυρακόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Τα διαμάτια παντοτινά μέχρι τις 12. Χριστουρακόπουλος σας κρατεί συντροφιά. Χάρης Χριστόγλου μαζί. Χάρης Χαρούλη μου. Και, εννοείται, Σωτήρης Ταμπάκος, μουσουαφική υποστήριξη. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινάμε πρώτο τραγούδι και θα σας πω τι δίνουμε σήμερα.

Υπό τους ήχους Deborah Harry και Blondie. Σήμερα δίνουμε την μπάλα με την οποία θα παιχθεί η League Phase του Champions League από την Adidas. Αυτό είναι το δώρο μας σήμερα, μία μπάλα της Adidas για το φετινό Champions League και ταυτόχρονα δίνουμε ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή.

την απλή διαδικασία των μηνυμάτων εδώ στο Big Wings for FM 94,6. Μαζί μας η Intervetten, ρυθμιστή σε ΕΠ. Παίζετε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 20 ετών για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της Intervetten. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στέλνετε, είναι απλή η διαδικασία και την ξέρετε, είναι αυτή που στέλνετε τα μηνύματα στις χελιώς και δεν χρεώνεστε. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα, μια μπάλα από την Adidas του UEFA Champions League και το τραπέζι 4 ατόμων, ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή.

0: 4,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Συνεχίζουμε. Είναι μια εβδομάδα στην οποία θα ξεκινήσει το UEFA Champions League. Μετέχει η ΑΕΚ, παίζει με την αρκετά φορμαρισμένη και επικίνδυνη Λας Κλίντς. Η Λας Κλίντς που έκανε και εκείνη την επική ανατροπή με τη Σέλτικ για να μπορέσει να μπει στη League Phase με 3-0 στην πλάτη από το πρώτο μάτι στη Γλασκόβη. Με 1-0 πίσω στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στην Αυστρία, της βρήκε τα 4 γκολ, την έστειλε στην παράταση, της έβαλε άλλο ένα και την τελείωσε. Οι αγώνες είναι απλωμένοι όπως έχει γίνει από πέρσι, απλωμένοι του Champions, απλωμένοι μετά του Europa και το Conference ξεκινάει τον επόμενο μήνα, ξεκινάει τον Οκτώβριο. Στην Αγγλία χθες είχαμε τη νίκη της Liverpool, πρώτη στη σεζόν, με τον Ίσακ να θυμάται λίγο τον εαυτό του από την Newcastle και τον Χάκπο να του βγάζει δύο καταπληκτικές πάσες. Ο Χάκπο που έχει δημιουργήσει και το προηγούμενο γκολ του Ίσακ στο μάτς με την Νότιγχαμ. 3-3 έχει ο Ίσακ στην σεζόν από πάσες του Χάκπο. Η Λίβερπουλ κέρδιζε 2-0 στο 9, το μάτς έσβησε μετά κάπου εκεί,

Ύψου παρά τα 200 εκατομμύρια μεταγραφές που έκανε, 190 εκατομμύρια, όπως ανέβει και έτσι θα πέσει. Δεν σε έχασε η Ρεάλ από την Μπέτις εκτός έδρας και ήταν μια σκληρή προσαρμογή στην πραγματικότητα για τον Μουρίνιο και στην επιστροφή του στη Ρεάλ. Αυτά τα μάτια είναι πάντα δύσκολα και αν βρεθείς πίσω στο σκορ, ειδικά αργά έτσι όπως βρέθηκε η Ρεάλ, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Έχουμε full πρόγραμμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για τα δικά μας θα σας πει αργότερα ο Σωτήρης Θαμπάκος, μετά τις 11 η ώρα θα αναλύσουμε λίγο και το στοίχημα, την στοίχημα Super League.

Θυμίζω ότι για αυτούς που θέλετε να παραλαμβάνετε στο Telegram απευθείας εντελώς δωρεάν τις προβλέψεις μας και τα πράγματα που σας λέω εγώ εδώ, αλλά και την ομάδα του England 365, μπαίνετε στο Telegram, βάζετε το όνομά μου και κάνετε μια δωρεάν εγγραφή. Υπάρχει και το κλειστό, το συνδρομητικό στους παικταράδες.com. Όποιοι είναι εκεί μέσα ήδη, είμαστε πια στον δεύτερο μήνα, ο προηγούμενος μήνας τελείωσε με κέρδος. Ειδικά για το κομμάτι που είναι το στοιχηματικό, το συνδρομητικό στους παικταράδες, όποιοι θα είναι μέσα στις 5 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, για αυτούς που θα είναι μέσα στο συνδρομητικό θα γίνει μια έξτρα κλήρωση για να πάρουν 3 πολύ ωραία δώρα με τη χρονιά που τρέχει, με κάποια εισιτήρια, με κάποια τέτοια πράγματα, αλλά θα γίνουν κληρώσεις και για αυτούς που είστε στο ανοιχτό συνδρομητικό, όπως έγινε όλο το καλοκαίρι, και με τις μπάλες του Μουντιάλ και με τα βιβλία. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, για να μην τα ψάχνετε δεξιά-αριστερά, για να μην στέλνετε εδώ τι λέτε σήμερα για το ένα, τι λέτε σήμερα για το άλλο, το ένα παραλαμβάνετε στο Telegram δωρεάν απευθείας τις προβλέψεις που κάνουμε. Το άλλο, το συνδρομητικό, επίσης τις παραλαμβάνετε απευθείας στο τηλέφωνο σας, παικταράδες.com.

Να σας θυμίσω τι δίνουμε σήμερα. Δίνουμε την μπάλα της Adidas για το φετινό League Face, τη φετινή League Face του UEFA Champions League, και σας δίνουμε επίσης από την Adidas αυτό το δώρο και ένα τραπέζι 4 ατόμων στην ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή, στο Θέα Θάλασσα.

Έχουμε λοιπόν μια πολύ γεμάτη αγωνιστική μπροστά μας. Ξεκινήσουμε από την Αγγλία, που είναι αυτή που σήμερα ξεκινάει με το Newcastle Bournemouth, και είναι και πολύ ωραίο παιχνίδι το μεσημέρι. Έχουμε Brentford Sunderland, Brighton Leeds, Fulham Palace, Manchester City Coventry. Επειδή έχουμε ξεκινήσει την ιστορία με το Fantasy, αργότερα θα έχουμε και ένα από τα δύο παιδιά του ενός φανταστικού podcast που μας ενημερώνουν. Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν βάλει σήμερα Haaland ή αρχηγό ή τριπλό αρχηγό σε αυτή την ιστορία. Εγώ πάντως έβαλα χθες αρχηγό Ίσακ, μια χαρά πήρα τους πόντους μου από τα γκολ του Ίσακ, που θύμισε χθες λίγο τον Ίσακ, τον κανονικό της Newcastle. Νότιχαμ Τότεναμ επίσης, και υπάρχει ένα Χαλ Αστον Βίλα πολύ ωραίο το απόγευμα στις 7.30, με τη Χαλ να είναι η μοναδική ομάδα μαζί με την Arsenal δεν έχει δεχθεί γκολ. Ο Κωνσταντίνος Τσολάκης έχει ξεκινήσει εξαιρετικά εκεί, τώρα πήγε και ο Μουζακίτης. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι παρά τους 6 βαθμούς που έχει ήδη η Χαλ, πολύ δύσκολα. Για να σωθείς θέλεις τουλάχιστον 35, 36, 37, 38 βαθμούς. Αυτό μίνιμουμ. 32 ή 33 πολλές φορές δεν σε σώζουν. Το είδαμε και πέρσι. 37 δεν σε σώζανε. Δεν μπορώ να δω πώς θα μπορεί άλλους 30 βαθμούς μέσα στη σεζόν η Χαλ. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ζει είναι ένα μικρό παραμύθι στο ξεκίνημα της σεζόν. Την Κυριακή έχουμε ένα Arsenal Chelsea, ένα πρώτο crash test. Μια Chelsea που ξεκίνησε καλά με τον Αλόνσο. Έχει και αυτή, τέσσερις ομάδες είναι με 2-2. Είναι η Arsenal, είναι η Chelsea, είναι η City και είναι η Hull. Αυτή είναι η έκπληξη. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο Everton Manchester United στις 4 η ώρα της Κυριακής. Σε λίγο θα πάμε για το δελτίο μας και μετά αμέσως θα συνεχίσουμε. Θυμίζω μπάλα Adidas, από την Adidas για την μπάλα του Champions League, το ένα μας δώρο, και Θέα Θάλασσα στην Πειραϊκή, την ακτή Θεμιστοκλέους. Το Θέα Θάλασσα λοιπόν δίνει ένα τραπέζι 4 ατόμων. Αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα.

0: 100,3.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Sport FM Πάτρας.
9: Πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Proteria Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Proteria χωρίς επιβάρυνση. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Φτιάχναμε καπέλο.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η Σέντρα, πάλι ο Ασπρίγια και το 3-0. Το 3-0 με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Από τη Σέντρα, από τα πλάγια του Γκιλέσπη, ο Ασπρίγια αφήνει την άμυνα της Μπαρσελόνα άγαλμα και πετυχαίνει το 3-0 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Αυτό είναι ο Elton John, I'm Still Standing. Στο μια στιγμή παραφροσύνη, στο podcast μου αυτή την εβδομάδα, το θέμα με το οποίο καταπιάστηκα είχε να κάνει με τους fast food προπονητές του 21ου αιώνα και τις fast food επιτυχίες. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις χωρίς να υπάρχει καμία υπομονή πλέον. Στον 21ο αιώνα είναι πολύ έντονο φαινόμενο. Μετά το 98-99 είναι αυτό το πράγμα, ειδικά μετά το άνοιγμα μετά το 97-98 του UEFA Champions League στους δεύτερους και μετά στους τρίτους, στους τέταρτους. Οι υποβιβασμοί, η Premier League, αν πέσεις, είναι μια μικρή καταστροφή. Αν έχεις ξοδέψει αυτή τη στιγμή, η Ipswich ξόδεψε 190 εκατομμύρια για μεταγραφές. 190 εκατομμύρια, για να καταλάβετε, δεν ξόδεψε αυτό το καλοκαίρι η Μπαρσελόνα. 190 εκατομμύρια δεν ξόδεψε η Manchester United. 190 εκατομμύρια λίρες είναι αυτά, έτσι, 230 εκατομμύρια ευρώ δεν έδωσε η Paris Saint-Germain, και έδωσε η Ipswich. Και πολλές ομάδες αγγλικές έχουν τα λεφτά και θα έχουν τα λεφτά και θα έχουν ακόμα περισσότερα λεφτά τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε σε λίγο. Με αποτέλεσμα, τέλος πάντων, αν πέσεις, δεν μαζεύεται εύκολα το πράγμα. Πριν από δύο χρόνια ανέβηκε, η Ipswich έμεινε περίπου με την ίδια ομάδα με την οποία είχε ανέβει από την Championship. Έπεσε, αλλά ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμη η κατάστασή της στον υποβιβασμό, ξαναπαίζοντας δηλαδή στην Championship. Σε μια εποχή λοιπόν που δεν υπάρχει υπομονή, οι προπονητές δεν μπορούν να περιμένουν να περάσει το πλάνο τους. Ήρωες γίνονται άνεργοι σε μία νύχτα και μετά μπορεί να περάσει και καιρός για να τους θυμηθεί ξανά κάποιος. Θυμάστε τον Ντι Ματέο, θυμάστε τον Βίλας Μπόας, το έχει γίνει τουλάχιστον πρόεδρος στην Πόρτο, αλλά τον πλήρωσε κάποτε η Τσέλσι, λες και ήταν παίχτης, να τον αγοράσει από την Πόρτο το 2011 και 6 μήνες μετά τον απέλησε. Θυμάστε τον Άρμιν Βε που πήρε πρωτάθλημα με τη Στουτγκάρδη το 2007. Εδώ και χρόνια κάνει απλώς τον σχολιαστή στη γερμανική τηλεόραση. Τον Μανέ, τον Ισπανό, που είχε πάει την Αλαβές στο τελικό του παλιού κυπέλου UEFA και το επικό 5-4 με την Λίβερπουλ, μετά από μια αποτυχία στην επόμενη ομάδα του, δεν έβρισκε ομάδα για χρόνια. Ο Μάσιμο Καρέρα, ο Ιταλός, με επιτυχίες στη Σπαρτάκ Μόσχας και στην Ιταλία κτλ., άνεργος. Ο Λάουντρουπ, το ίδιο, και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι μια ιστορία φαινόμενο, ξεκάθαρο φαινόμενο του 21ου αιώνα, όπου τα πάντα γίνονται γρήγορα και τελειώνουν και πολύ γρήγορα. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, ρυθμιστή ΕΕΠ, παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της Ιντερβέτεν. Και η Ελλάδα στο Σόκα είναι και πάλι στην οκτάδα. Αλέξανδρος Καργαλέτσης, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, αγόρι, με εσύ, για πες.
1: Καλά, καλά, χαρούμενοι αρκετά.
0: Τεράστια επιτυχία στη Γερμανία, στη γενέτειρα του Ρεχάγκελ, που βρέθηκε και κοντά στην ομάδα αυτές τις μέρες, για πες.
1: Έτσι ακριβώς, παίζουμε σε πολύ λίγη ώρα, στις 11, τον πρώιμη τελικό στο παγκόσμιο κύπελο απέναντι στην Κροατία. Κοσμοτέ Sport 3 είναι η τηλεοπτική μετάδοση, για όποιον θέλει να δει αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Είναι ο τέταρτος πρώιμη τελικός στην ιστορία της. Έχει χάσει σε δύο, έχει κερδίσει έναν που οδήγησε και στην τρίτη θέση το 2019 στον κόσμο. Μέχρι εδώ έφτασε εύκολα, είναι η αλήθεια, η ελληνική ομάδα το έκανε εύκολα, καθώς στη φάση των ομίλων κέρδισε την Ιρλανδία με 5-0, την Κολομβία με 5-0 και 5-1 την Συρία, στην αγωνιστική που κλείδωσε και την πρώτη θέση στον όμιλο, αλλά και εκεί που βρέθηκε και ο Ότο Ρεχάγκελ, όπως είπατε, στο πλευρό των διεθνών. Κάτι πολύ ξεχωριστό και για αυτούς και για τους φιλάθλους, τους Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο. Στην φάση των 16, χθες το απόγευμα, έπειτα από την διαδικασία των πέναλτι απέναντι στο Ομάν, προκρίθηκε η ελληνική ομάδα. Το Ομάν που μη σας φαίνεται ότι στο 11x11 προφανώς δεν είναι κάποια δύναμη. Στο
0: Σόκα είναι πολύ δυνατή. Ναι.
1: Έτσι είναι, παγκόσμιοι πολύ πρωταθλητές το 24, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκριση η χθεσινή. Και να δούμε σήμερα απέναντι στην Κροατία, μια εξίσου πολύ καλή χώρα στο Σόκα, ένατη στην παγκόσμια κατάταξη, χάλκινη το 24, με δύο μετάλλια την τελευταία τετραετία σε ευρωπαϊκά, οπότε καταλαβαίνετε πως είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, που και η ελληνική ομάδα προφανώς είναι μια πολύ καλή χώρα και νομίζω μπορούμε να κοιτάξουμε στα ίσια τους Κροάτες. Αν προκριθούμε το βράδυ στις 10 η ώρα με Βραζιλία ή Ουκρανία.
0: Τέλεια, τέλεια. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Επαναλαμβάνω, πού είπες, Κοσμοτέ, Κοσμοτέ 3.
1: Κοσμοτέ Sport 3 τώρα στις 11 η ώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξανδράτη. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.

Αυτός είναι ο Robert Plant με το Big Log, όταν είχαν διαλυθεί οι Zeppelin εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, μετά το θάνατο του Bonham. Ο Plant έκανε κάποιες συνεργασίες μόνος του, η φωνή του μαγική, βελούδινη, την ακούσαμε και το καλοκαίρι στο Λυκαβητό, απίστευτος για την ηλικία του, απίστευτη φωνή του, απίστευτη η ενέργειά του. Εγώ το χαίρομαι, χάρη μου, όταν τον βλέπω, είναι οπαδός της Wolves, βλέπω στο γήπεδο. Πρώτον, υποδέχεται όποιους Αμερικανούς έρχονται, θέλουν να κάνουν το tour του γηπέδου στη Wolves, υποδέχεται ο Plant, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες που καταλαβαίνουν, έχουν ακούσει, ξέρουν Led Zeppelin, ακόμα και ένα νεότερο παιδί, μου του πεις Led Zeppelin, κάπου θα έχει ακούσει κάποιο κομμάτι, ξέρεις, τους υποδέχεται κτλ. Έχει 4 διαρκείας, έτσι, τα δίνει, τα πιέουν τα εγγόνια του κτλ. Ο ίδιος έχει, εννοείται πάντα, γιατί είναι και, ας το πούμε, πρεσβευτής της ομάδας, θέση στα VIP. Πέρσι ήταν σε ένα μάτς που το είχα κάνει, που το τελευταίο λεπτό κέρδισε η Wolves στη Liverpool και βάλει και τα κλάματα. Είναι πολύ ωραία εικόνα του. Αλλά συνήθως που πηγαίνει, ξέρεις που πηγαίνει, στην εξέδρα των φανατικών, και κάθεται με τους όρθιους εκεί, με τους διάφορους, με το κασκολάκι του. Μια τεράστια φυσιογνωμία. Να θυμίσω ότι η Zeppelin, μετά τη διάλυσή τους το 81, έκαναν μόνο μία συναυλία το 2008 στο Λονδίνο και τους πρόσφεραν κατά καιρούς 180-200 εκατομμύρια για να κάνουν μια ξανά επανένωση. Τέλος πάντων, είναι ο γιος πια του Bonham στα drums. Οι υπόλοιποι τρεις, ο Page, ο Plant και ο John Paul Jones, θα μπορούσαν να είναι. Αρνήθηκαν όλοι τους, και ειδικά ο Plant είπε ότι υπάρχουν νεότεροι για να τα κάνουν αυτό τώρα πια. Καλά περνάω εδώ με τα εγγόνια μου, με τη Wolves και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς κάνει κάτι τέτοια περάσματα. Στο Λυκαβητό λοιπόν τον Ιούλιο ήταν συγκλονιστικός. Ήταν υπέροχος, η φωνή του είναι, λες και ακούς στούντιο, είναι φοβερό. Και καταλαβαίνεις, για αυτούς που ξέρουν, πότε είναι ένα... Γιατί αλλάζει και αλλάζει και στους στίχους, για υπάρχει κόσμος που λέει κανένα φορά ότι παίζει από πίσω playback, δεν μπορεί να γίνει τώρα σε τέτοια συναυλία. Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγάλος Robert Plant.

Έλα, ας μεταφερθούμε από 85 περίπου που είναι αυτό το κομμάτι, όταν είχαν διαλυθεί οι Zeppelin, στο ξεκίνημα των Zeppelin, τέλη δεκαετίας 60. Good times, bad times, πάμε.

0: Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, η Led Zeppelin, η κιθάρα του Page, τα όργανα, το αρμόνιο, του John Paul Jones, εννοεί τη φωνή του Plant και τα drums του Bonham. Λοιπόν, όποιοι παίζετε φάνταση, είχατε ακούσει και την περασμένη εβδομάδα αυτά που συζητήσαμε. Υπάρχει το φανταστικό podcast, τα παιδιά που κάνουν μια πολύ ωραία δουλειά. Πάμε τώρα σήμερα, ο άλλος, ο έτερος της παρέας, ο Βαγγέλης Ζερβούλιας, θα μας καθοδηγήσει σήμερα για το fantasy podcast και ήδη ξεκίνησε βέβαια η αγωνιστική, παιχνίδι Liverpool. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Καλημέρα και στους ακροατές σας με αυτές τις όμορφες μουσικές. Είμαστε καλά. Είναι η άβολη συνθήκη που έχει ξεκινήσει η αγωνιστική για μία ακόμη φορά, αλλά νομίζω τελειώνουν αυτές οι εβδομάδες. Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Είδατε το χθεσινό?
0: Το είδα το παιχνίδι, το μετέδωσα το παιχνίδι. Ναι, ο Ίσακ πέτυχε τα δύο γκολ. Θυμίζει τον παλιό Ίσακ σιγά σιγά, ακόμα έχει δρόμο, αλλά τον θυμίζει. Εγώ τον είχα βάλει και αρχηγό, μια χαρά πληρωθήκαμε. Λοιπόν,
1: έχει,
0: πάμε.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι, αυτό εγώ τον έβαλα αρχηγό. Αλλά πόσος κόσμος έχει βάλει τον Χάλαν και πόσος κόσμος τον έχει βάλει τον Χάλαν, λες, τριπλό αρχηγό έχουμε στατιστικά τέτοια για το σημερινό City Coventry?
1: Έχουμε στατιστικά ότι, ας το πούμε, η πλειοψηφία παγκοσμίως έχει κάνει ένα από τα δύο chip που έχουμε διαθέσιμα για, για αυτόν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Δηλαδή έχουμε τους περισσότερους να έχουν είτε το Haaland Triple Captain είτε να έχουν παίξει τη Wild Card που λέμε, δηλαδή μια κάρτα με την οποία μπορούν να κάνουν απεριόριστες μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν τους πάντες με αρχηγία Haaland και πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που έτσι, ας το πούμε, οι πιο πολλοί οι εμπλεκόμενοι έσβουξαν τον κόσμο προς τα εκεί, που έχουν παίξει Triple Captain το Haaland και ευελπιστούν, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με την αρχηγία Bruno, να κάνουν κάτι εξωπραγματικό.
0: Τέλειο, αυτό είναι εξαιρετικό. Εγώ πάντως έβαλα Μπρούνο την περασμένη εβδομάδα, τριπλό αρχηγό μου βγήκε και χθες με τον Ίσακ δεν έχω κανένα παράπονο, εντάξει.
1: Αυτό έλειπε. Εγώ θέλω να πω εδώ πέρα, γιατί προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα, ναι μεν από ποδοσφαιρική σκοπιά, αλλά και πόσο αυτά επηρεάζουν.
0: Για το παιχνίδι, ναι, εδώ για το παιχνίδι. Έτσι. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την ενότητα, για να βοηθάμε λίγο τον κόσμο που παίζει και που θέλει να κάνει κάποιες επιλογές. Και εντάξει, προφανείς επιλογές είναι προφανέστατες.
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ότι ναι μεν λέμε για το Haaland, λέμε για τη City από την οποία περιμένουμε πολλά γκολ ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε ένα θεματάκι εκεί πέρα με την πολυφωνία που έχει σχηματιστεί στο κέντρο της. Δηλαδή πιο πριν σκεφτόμασταν ότι θα πάρουμε είτε το Σεμένιο είτε τον Σερκί που έχει ξεκινήσει πολύ δυνατό το πρωτάθλημα, αλλά πλέον εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός με Φόντεν, με τον Έντσο που ήρθε, με τον Μπουαντί ακόμα που ήρθε, με τον Άντερσον που είναι καινούργια μεταγραφή, οπότε λίγο εκεί πέρα το ποιος παίχτης θα αγοραστεί και πώς θα συνεισφέρει και πόσο θα παίζει και με το Champions League που ξεκινάει είναι ένα θεματάκι το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
0: Σαφώς.
1: Και αντίστοιχα είναι πολύ σημαντικό, πέραν της ομολογουμένης και φυσικά λογικής συμπάθειάς μας στον Τζόλι της Arsenal, επειδή είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να βγαίνει στο ημίχρονο, να έχει μια κάρτα, να είναι ένας παίχτης ο οποίος από τη γραμμή μερικές φορές, αν καινούριο στην ομάδα του, θα κοιτάξει περισσότερο την μπάθα κτλ. Δυστυχώς αυτό και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει σε μια τάση να τον διώχνουν από τις ομάδες τους οι παίχτες του fantasy. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε για το κατά πόσο μας συμφέρει να έχουμε αυτή την επιλογή στην ομάδα μας. Είναι πολύ έτσι, σημαντικό να το κοιτάμε.
0: Σωστό. Τι άλλο κοιτάμε αυτή την εβδομάδα? Έτσι κι αλλιώς αυτήν την εβδομάδα έχουν βγει οι ομάδες, αλλά λέω πού αλλού εντοπίζουμε την εικόνα μας. Από την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε μάτς Παρασκευής, οπότε θα είναι πλέον Σάββατο πρωί που θα μιλάμε εδώ, κόσμος ακόμα θα μπορεί να φτιάξει την ομάδα του.
1: Ναι, από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σίγουρα και εμείς έτοιμοι να δούμε από μια άλλη σκοπιά το παιχνίδι. Θα είναι και ο Λευτέρης ξανά εδώ να σας πει περισσότερο για τα πριν του deadline, έτσι όπως το ονομάζουμε εμείς. Αυτή την εβδομάδα σίγουρα έχουμε το μυαλό μας στο derby, το οποίο μπορεί μεν ως προς το fantasy να μην μας δίνει όλους τους πόντους, γιατί όπως είπατε και εσείς, οι αρχηγοί έχουν πάει στη City. Εμείς κοιτάμε τα εύκολα μας. Έτσι, είχατε τη Liverpool, ας πούμε, χθες πολλοί κόσμος είχε Ίσακ, είχε Βίρτς που δεν βγαίνει με τίποτα. Ενώ δεν βγαίνει...
0: Βίρτς νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος κάποιος να τον έχει στην ομάδα, διότι δεν του έχει βγει καθόλου η πρώτη χρονιά και φαίνεται ότι δεν του βγαίνει και η δεύτερη. Πολύ εύκολα μετριότατοι ποδοσφαιριστές τον βγάζουν από την μπάλα με πέρυσι ευκολία. Οπότε θα μπορούσε να δημιουργήσει χθες, ας πούμε, καμιά ωραία πάσα, μπήκε ένα τρίτο γκολ, είναι οριακά offside, αλλά δεν θα σου δώσει αυτά που μπορεί να σου δώσει τελικά, αποδεικνύεται, κάποιος παίχτης σταθερής αξίας. Ανεξαρτήτως, ο κόσμος μπερδεύεται μερικές φορές, λέει κάποιος ακριβώς θα μου φέρει και πόντους. Δεν είναι έτσι. Πέρσι έδωσε πάρα πολλούς πόντους παίχτες που δεν πάει το μάτι με τη μία, ας πούμε, ότι θα σου δώσουν πόντους. Εμένα μου έδωσε πάρα πολλούς πόντους πέρσι μέσα στη χρονιά ο Collins της Bradford. Έτσι, ένας αξιόπιστος κεντρικός αμυντικός, με την ομάδα του να κάνει μερικές φορές πολύ καλά αποτελέσματα, ο ίδιος να βγαίνει μπροστά και να σκοράρει. Έτσι είναι ο Γκβάρντιολ επίσης, μια τέτοια περίπτωση. Τρομερή περίπτωση είναι ο Γκβάρντιολ.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, και επειδή είπατε τώρα για αμυντικό, θα σας επαναφέρω λίγο στο ντέρμπι που σας λέω, το οποίο ναι μεν αφορά φυσικά τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Αγγλίας. Πολλοί λένε ότι είναι και ένα πρόωρο ντέρμπι του αθλητισμού. Δεν σας λέω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η προπονητική φιλοσοφία του Αλόνσο, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σφιχτή και η Άρσεναλ για να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή έχω περιέργεια, ας το πούμε έτσι, το οποίο στο φάνταση μας πολλοίς κόσμος αναγκαστικά, επειδή είχε στις ομάδες του τον Ζωάο Πέδρο, οι περισσότεροι τον είχαν, και αντίστοιχα και έναν παίκτη άμυνας της Άρσεναλ, τον Καλαφιόρη συνήθως. Ας ξεκινήσουμε από αυτούς τους δύο παίκτες, και φυσικά κάποιοι έχουν Πάλμερ, κάποιοι έχουν, ας πούμε, Όντεγκαρντ, κάποιοι έχουν έναν δεύτερο αμυντικό της Άρσεναλ. Έχει πολλοίς κόσμος συμπεριλαμβανομένων και ημών την περιέργεια να δει πώς αυτό θα καταλήξει, αν θα δώσει κάποιους πόντους, και κυρίως να δούμε τι μπορούμε να εμπιστευτούμε σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στις επόμενες αγωνιστικές. Δηλαδή κάποια ομάδα από τις δύο θα γιγαντώσει παραπάνω. Οπότε είναι σημαντικό αυτό στον κόσμο του fantasy.
0: Υπέροχα. Τέλεια. Λοιπόν, ένα φανταστικό podcast. Σας παρακολουθούν εκεί, σας ακούνε εκεί. Και καλή επιτυχία σας εύχομαι και καλή συνέχεια. Και εσύ τελείωσες τις διακοπές, έτσι πλέον. Γύρισες. Δεν γύρισες, είσαι εκτός Ελλάδος. Αλλά γύρισες στη δουλειά σου, εννοώ. Ναι,
1: ναι, σας καλώ από την Ζυρίχη. Αλλά ακόμα και στις διακοπές, το ένα φανταστικό podcast ήταν εκεί και με τους δύο είμαστε δυνατοί και συνεχίζουμε. Και περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να σας βοηθήσουμε πριν το deadline.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι, ναι. Σωστό.
1: Για να είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε μαζί την επόμενη αγωνιστική.
0: Τέλεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ευγένιο. Ο Ευγένιος είναι πρώτα απ' όλα ένας εκπληκτικός άνθρωπος και ένα φοβερό παιδί και στην παρέα και ωραίος και τα λοιπά. Έχει το περίφημο Μπαρμπαρόσα. Όποιοι έχετε πάει στην Πάρο, το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε πάει στην Πάρο και να μην έχετε περάσει από Μπαρμπαρόσα. Το Μπαρμπαρόσα είναι και τα τελευταία δύο χρόνια. Δύο-τρία χρόνια πόσο είναι, είναι και στη Βούλα. Το Μπαρμπαρόσα Ριβιέρα. Τη καλημέρα μου λοιπόν στον Ευγένιο, ο οποίος θα κάνουμε και μία έτσι συζήτηση και θέλει να προσθέσει και το Μπαρμπαρόσα στο να σας δίνουμε κάποια τραπέζια, όπως κάνουμε και με το Θέα Θάλασσα. Οπότε από την επόμενη εβδομάδα δυναμώνει η ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στο Fantasy, κάνουμε μεταγραφές παντού. Λοιπόν, θυμίζω ότι είναι η μπάλα της Adidas για τη φάση του τη League Phase του UEFA Champions League που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Ο δρόμος για την Μαδρίτη, ο τελικός στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης τον Ιούνιο. Και το τραπέζι των τεσσάρων ατόμων στο Θέα Θάλασσα, αυτά είναι τα δύο μεγάλα δώρα μας σήμερα. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων, των δωρεάν μηνυμάτων. Εδώ για να κάνουμε αργότερα και τις κληρώσεις μας. Έτσι θα πάμε σιγά σιγά με τον Κρυζωία και το The Road to Hell προς το δελτίο των 11.

στην Ισπανία, αφού ξεκίνησε χθες με την τεράστια νίκη που έκανε η Μπέτις επί της Ρεάλ, η αγωνιστική τρομερή νίκη για την Μπέτις επί της ομάδας του Μουρίνιου, πρωτίδα του Μουρίνιου στην επιστροφή του στη Ρεάλ. Το Ισπανικό πρωτάθλημα συνεχίζεται σήμερα με Athletic Club Ατλέτικο Μαδρίτης, Ράιο Βαγεκάνο, Σανταντέρ και Βιαρεάλ Κορούνια, η Κορούνια που επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία και μεταξύ μας εκεί που ανήκει πραγματικά. Ωραίο Βαλένθια Μπαρσελόνα, νωρίς την Κυριακή, Αλαβές Οσασούνα, Μάλαγα Λεβάντε και Εσπανιόλ Σεβίλ, για να κλείσει το πρόγραμμα με το Χετάφε Θέλτα και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ την Δευτέρα το βράδυ.

Είναι ο Big Wins Sport FM, 4,6 είναι η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Στείλτε τα μηνυματάκια σας, μπάλα, αντίτας και τραπέζι στο Θέα Θάλασσα. Και αμέσως να το δελτίο, εδώ είμαστε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
11: Το τέταρτο γύρο του τουρνουά Grand Slam, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Ben Shelton, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Το παρθενικό του διαμάντι κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής, ο οποίος με επίδοση 6-12 στο αναπικοντό κατέλαβε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, πραγματοποιώντας νέο ρεκόρ meeting. Δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων του πλάντης. Δεύτερος στο μήκος ο Μίλτος Εντόγλου με επίδοση 8-40. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-77 τη Φενέρμπαξη στο διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης και έκλεισε θέση για τον αυριανό τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Πρώτο σκόρερ τον Ερυθρό Λευκό, ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Θα έχουμε πιο πλήρες δρόσεις στο επόμενο φιλικό, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που θα έχει στη διάθεσή του, που δε, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγώνα, τον Σάσα Βεζέγκοφ αλλά και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν γίνεται να έχουμε ξανά τόσο χαμηλή ενέργεια και να πηγαίνουμε δεύτερες μονομαχίες στο μήνυμα του Μαρκο Νίκολης ενώπιση του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βιτάλης θα είναι πιθανότατα ο παρτενέρ του Μαρίν στα ΧΑΦ. Επιλογή στην παραχώρηση του Κουτέσσα στη Σερβέτ στο κόλπο της απόκτησης του Κέισιον. Νίκη για να διευρύνει το σερί του θέλει ο Ολυμπιακός στο ματς κοντά στον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Πουέρτα. Επιστρέφουν στην 11 των Ερυθρόλευκων η Ορτέγκα, Έσε, Ελκαμπή και Σάλιακας. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ να συγκεντρωθούμε, τόνισε στις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με τον Ουναή να λαμβάνει κανονικά μέρος στη χθεσινή προπόνηση, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιθανότατα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός Διεθνής. Φαβορεί για να πάρουν φανέλα βασικού είτε Τέι και Λιβάη Γκαρσία. Στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Τάσου Μπακασετάς. Στις συζητήσεις με την Άουξμπουργκ για την απόκτηση 29χρονου Κροάτι Χαφ, Κρίσταν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φόρο Λαμπόρ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ. Θεραπεία η ΜΕΙΤΕ, Λουσέ και Χατζηδιάκος εν όψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να τεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνο τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο στόχαστρο των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρομά. Στη League Face του Κύπρου Ελλάδας Superbet συνεχίζει ο Αστέρας Άκτορ εκτός ο Λεβαδιακός μετά την δικαίωση των αρκάδων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Κομπνάν. Για απόφαση έκτρωμα κάνουν λόγο ιδιωτή που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League, της Superbet League 2 με την αναμέτρηση Παθραγικός ΠΑΣ Πύργος σε ένταση 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Ipswich στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Στουτγκάρντι Κολονία 4-1, στο μάτσο που ανοίξει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ του UEFA Champions League όμως συνέτρεψε 4-1 την Genoa στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Betis Real Madrid 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι τα διαμάτια. Παραμένουν παντοτινά. Είναι ο Χριστρακόπουλος στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια και ο Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.

0: Ενθυμίζω, αν θέλετε να έρχονται κατευθείαν στο κινητό σας, όποιες προβλέψεις κάνουμε, ό,τι προτείνουμε, ανοιχτά, στο ανοιχτό Telegram και δωρεάν. Μπαίνετε στο Telegram, βρίσκετε το όνομά μου κατευθείαν ελληνικά, και από εκεί πέρα κάνετε τίποτα, είναι τυπικό. Από εκεί πέρα το ζήτημα κάνετε μία, ζητάτε να έρχονται δηλαδή, και έρχονται απευθείας δωρεάν. Από εκεί πέρα υπάρχει το συνδρομητικό, αν θέλετε. Το συνδρομητικό πάτε στο pekhtarades.com και μπαίνετε εκεί. Θυμίζω ότι ο Αύγουστος ήταν πολύ καλός μήνας. Είχε 36 στις 45, τρομερά μεγάλο ποσοστό στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν μάτσα επίσης, να ξέρετε ότι το χθεσινό σε ένα το λεπτό είναι 0-2 η Λίβερπουλ με την Ipswich. Πιο σίγουρο over μοιάζει να μην υπάρχει, και όμως το μάτς μένει μέχρι το τέλος και σβήνει έτσι. Υπήρχαν γκολ που δεν μέτρησαν, υπήρχε πέναλτι που μετά ήταν στην αρχή της φάσης, όπως σλάισινε πως δεν μπορούσε να δοθεί. Αλλά το μάτς έμεινε στο 0-2. Αυτό μερικές φορές είναι οι οριακές διαδικασίες που αλλάζουν κάτι σε πετυχημένο ή όχι. Αντίθετα, μερικές φορές μπορεί να είναι κάτι πετυχημένο, γιατί ένα γκολ ήρθε. Θυμάμαι το μάτς της Λεύσκης στα προκριματικά που κέρδισε 1-0 την αντίπαλό της, ποια ήταν, τη Φιλανδία, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0. Εκεί επιβεβαιώθηκε ο Άσος, αλλά το μάτς εκεί που είχε φτάσει θα μπορούσε κάλλιστα να μην γίνει. Αυτό είναι και θέμα των μικρών λεπτομεριών μερικές φορές που κάνουν διαφορά. Τώρα θα έχουμε τον Δημήτρη Μανάκο. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά.
0: England365.gr, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν. Ναι. Ποια είναι, ναι, αυτά?
1: Λοιπόν, αρχικά να πω, 36 στα 45 μπορεί να μην έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, αυτό που είπατε πριν.
0: Ναι,
1: είναι τεράστιο το ποσοστό.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό που βγήκε τον Αύγουστο, αλλά υπάρχουν και φορές που είναι στραπάτσου. Δηλαδή θα έρθει και ένα μάτς που θα έρθει και εντελώς ανάποδα, ας πούμε. Έτσι.
1: Το over 2,5 που δεν έρχεται χθες, για παράδειγμα.
0: Το over 2,5 που δεν έρχεται χθες είναι θέμα όχι λεπτομεριών μόνο, είναι... Αλλά υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις ένα μάτς και να πέσεις πλήρως έξω. Έβλεπα τώρα χθες ότι στη Σκωτία την περασμένη εβδομάδα ένα Νταντί Κιλμάρνοκ, ήταν Κιλμάρνοκ Νταντί, ήρθε 0-3 με τον περισσότερο κόσμο να το προτείνει άσο ή ασοχή. Από τους tipsters τώρα λέω, έτσι. Τα νούμερα έτσι βγαίνανε, η εικόνα έτσι έβγαινε, και όμως ήρθε το μάτς, μπήκε με τρεις τελικές οι φιλοξενούμενοι, με 20 κάτι γηπεδούχοι, και ήρθε 0-3. Αυτό, εντάξει, πες ότι έχεις πέσει, πες ότι δεν βγήκε καθόλου το μάτς, αλλά το 0-2 στο 9 ή το ποιο μάτς ήταν ένα που πάλι έμεινε πολύ νωρίς με 2 γκολ, 2-0 στο 50 κάτι, στο 57, και έσβησε μετά έτσι το μάτς. Δεν αντέδρασε δηλαδή ούτε ο φιλοξενούμενος ούτε ο γηπεδούχος. Αυτό μπορεί να συμβεί. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σήμερα τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να σας πω αρχικά ότι στην Αγγλία συζητάνε πάρα πολύ, όχι μόνο για το πέναλτι του Σομποσλάι που σωστά έχει υπαρθεί πίσω από τη στιγμή που υπάρχει offside, αλλά και για τη φάση του Χάκπο.
0: Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ελέγχθηκε η φάση, αλλά πλέον δεν την έφερε πίσω την ιστορία. Ο Ίγκλαντ είχε σφυρίξει και τη λήξη του ημιχρόνου.
1: Έκανε και μία δήλωση γι' αυτό ο Ρόι Κιν, και συνέκρινε αυτή τη φάση με το πέναλτι που έχει δοθεί σε βάρος της Λίβερπουλ στο μάτς με την Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ίδια φάση είναι, σωστό.
1: Ίδια φάση, μία εβδομάδα μετά.
0: Καλά, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για... Πρόσεξε, ξαφνιάζει όταν κάτι σε ξαφνιάζει. Έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, το μόνο που με ξαφνιάζει, λέει, στην ηλικία μου, είναι ότι ξαφνιάζομαι. Καταλαβες. Άγγλοι διαιτητές. Δεν υπάρχει περίπτωση να σφυρίξουν στον ίδιο αγώνα δύο φορές το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σφυρίξουν στον ίδιο αγώνα δύο φορές το ίδιο πράγμα. Όχι.

0: σε κάποιο μάτς. Μπορεί και να έγινε. Ω στην Αγγλία πάντως, τρεις παίκτες με πάνω των 130 εκατομμυρίων η ταμπέλα τους. Θα γίνει κάποια στιγμή βέβαια, μαθηματικά. Απλώς θέλω να πω, και έχεις τους πιο μέτριους διαιτητές. Δηλαδή κάνει 200 εκατομμύρια μεταγραφές η Ipswich. Για να έχεις έναν γενικότερα, όχι στο χθεσινό παιχνίδι, δεν είχε κάτι Ipswich να ζητήσει, αλλά για να έχεις όλους αυτούς, πραγματικά είναι την κάστα των μετριοτήτων σε διαιτητές. Να σου, να έχουν στα χέρια τους τις τύχες σου. Ξένους διαιτητές, ξένους διαιτητές, τους καλύτερους, να φέρουν τον Τυρπέν, τον Γερμανό, το ξανά είναι το μυαλό μου αυτή τη στιγμή το όνομά του, τον Ισπανό, να φέρουν τέτοιους διαιτητές. Δεν υπάρχει πίσω να το κάνουν, αλλά γιατί να μην το κάνουν, λέω εγώ. Βάλανε πριν από 25 χρόνια ξένο προπονητή στην εθνική τους ομάδα. Κόντεψε να πέσει το σύμπαν, ας πούμε, όταν έγινε με τον Ήρυξη. Πλέον το θεωρούν και φυσιολογικό να είναι ξένος ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Έχουν τους καλύτερους ξένους παίκτες. Τους καλύτερους όχι, γιατί υπάρχουν δεξιά και αριστερά πολύ καλύτεροι. Κάποιοι ξένοι που δεν παίζουν στην Αγγλία.
1: Αλλά
0: μπορούν να αγοράσουν όμως όποιον θέλουν σε παίκτες. Έχουν τους καλύτερους, κατά διαστήματα είχαν τους καλύτερους προπονητές τα τελευταία χρόνια εκεί. Να φέρουν και τους καλύτερους διαιτητές. Είναι πάρα πολύ απλό. Από το να σφυρίζει ο England. Επειδή λέγεται και England. Κατάλαβες.
1: Σίγουρα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι προτείνουμε.
1: Λοιπόν, εγώ έχω δώσει στο Tip of the Day με αποδόσεις της Intervetten δύο μάτς από τη League One, από την τρίτη κατηγορία. Το πρώτο είναι Leicester Oxford United, over 2,5 στο 1,70. Γενικότερα έψαξα, κοίταξα λίγο τι το προτείνουν οι Άγγλοι, πώς αναλύουν το παιχνίδι κτλ. Και όλοι κλείνουν προς τον Άσο και στη νίκη της Leicester, τη δεύτερη δηλαδή συνεχόμενη που μπορεί να πάρει στην έδρα της. Αλλά επειδή η Oxford σκοράρει, μετρά 4 over 2,5 στα 5 τελευταία εκτός έδρα της παιχνίδια, είναι γενικότερα μια ομάδα που δίνει γκολ και θέαμα στα μάτς της. Το over 2,5 στο 1,70 νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο. Και το δεύτερο μάτς είναι πάλι από την ίδια κατηγορία και αυτό αρχίζει στις 5, Huddersfield, Notts County. Αυτό το προτείνω under 2,5. Στο 2 απόδοση. Η Huddersfield είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας που έχει διψήφιο αριθμό βαθμών σε αυτά τα, τα πρώτα 4 μάτς που έχει δώσει τη χρονιά, με 3 νίκες και μία ισοπαλία, 10 βαθμούς δηλαδή. Η Notts County είναι αίτητη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, με 3 άντερ στα 4 παιχνίδια της. Γενικότερα τα μάτς της τα φέρνει σε μία ισορροπία. Και η παράδοση επιβεβαιώνει ότι το άντερ 2,5 μεταξύ των δύο ομάδων είναι πιθανό, οπότε το προτείνω άντερ στο 2 απόδοση. Ουσιαστικά αυτά τα δύο παιχνίδια μαζί βγάζουν κάτι περισσότερο από 3,5. Αυτά τα δύο μάτια.
0: Εξαιρετικό.
1: Έχω δει και τα δικά σας.
0: Για πες τα, λοιπόν, είναι η West Ham.
1: Τα έχουμε ανεβάσει, είναι στο England 365, τα βρίσκει κάποιος. Είναι η West Ham με την Derby, ο Άσος το 1,45, 1,50.
0: Είναι μικρό μεν, αλλά η West Ham πιστεύω ότι σιγά σιγά θα στρώσει και θα είναι και πολύ καλή σε όλο το υπόλοιπο του της Championship. Εδώ θα πω ότι όποιος το κάνει και ένα κόμπο και το βρει στο, το βάλει στο, σε ένα bet builder. Η Derby County, θυμάσαι ότι πρώτη αγωνιστική λέω ότι ήταν δώρο το over 1,5 κάρτα, 2,60 έδινε την πρώτη αγωνιστική. Σου λέω 4 κάρτες θα πάρει. Βέβαια μας στο 85 και μετά τις πήρε τις κάρτες, αλλά πήρε 4.
1: Τις πήρε.
0: Στο επόμενο την κατεβάσανε στο 2,10, πάλι πήρε 3 κάρτες. Το over 1,5 τώρα σήμερα δεν ξέρω πια πόσο δίνει σε κάρτες, αλλά και το over 2,5 στην Derby σε κάρτες. Η Derby ήταν η ομάδα με κατά μέσον όρο 2,5 κάρτες ανά παιχνίδι στην περσινή σεζόν. Σταθερά. Επίσης μια άλλη ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή σε ένα άλλο, ας το πούμε, μια άλλη κατηγορία, θυμάσαι πάλι στο είπα και το παρατηρείς, είναι η Nottingham στα εντός έδρας corner.
1: Ναι, δεν το πίστευα αυτό.
0: Θυμάσαι ότι στο είπα πέρσι και το ξανακοιτάξαμε και στο ξεκίνημα φέτος. Πέρσι δύο μάτς όλη τη σεζόν δεν κέρδισε τα εντός έδρας. Συζητάμε έτσι.
1: Έχασε τα κόρνερ του.
0: Εντός έδρας κόρνερ της. Δύο μάτς στα 19 εντός έδρας. Φέτος ξεκίνησε και το μάτς του League Cup και το μάτς του με τη Leeds τα κέρδισε τα κόρνερ.
1: Σήμερα παίζει με την Tottenham.
0: Σήμερα παίζει με την Tottenham, ναι. Είναι μερικά μικρά ιδιαίτερα στατιστικά τα οποία των πραγμάτων, επειδή εμείς έχουμε όλη την ομάδα που τα κοιτάει αυτά τα πράγματα, είναι λογικό σε κάποιον να του ξεφεύγουν σε εικόνα, αλλά νομίζω ότι θα επιβεβαιωθούν. Να σου πω επίσης ότι εγώ βλέπω και τη Southampton το μεσημέρι να κερδίσει.

0: Ναι, 2,5 ώρα είναι το μάτς αυτό. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο. Εγώ βλέπω περισσότερο αυτό που έχετε προτείνει εσείς, το έχουμε τώρα πάνω αυτό το over 2,5, δηλαδή στο Sheffield United Norwich.
1: Ναι, το Sheffield United Norwich επίσης είναι, μοιάζει. Η Norwich την περασμένη εβδομάδα βέβαια μας τρέλανε όλους. Γιατί μια ομάδα που σκοράρει non-stop έμεινε το μάτς με την Stoke στο 1-0.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά συνήθως δύο φορές τις συνεχόμενες δεν βγαίνει κάτι τέτοιο σε λάθος. Σε ένα άλλο μάτς που έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα του over 2,5 και μην σου πω και παραπάνω.
0: Ποιο?
1: Peterborough, Sheffield Wednesday, δεν παίζουνε?
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο μέσος όρος των δικών τους παιχνιδιών και μεταξύ τους και με αρκετούς άλλους την τελευταία διετία βγάζει over 3,5. Αλλά εντάξει, το over 2,5 είναι ένα πιο safe.
0: Ναι.
1: Αυτά. Που στο λένε πριν κλείσουμε, καμιά μεταγραφή που ακούγεται μήπως τυχόν κάτι? Η Everton κοιτάει ή τον Vardy?
0: Έχει ακουστεί ο Vardy για την Everton, ναι. Ακούστηκε αυτό, γιατί παραμένει ελεύθερος αυτή τη στιγμή, οπότε ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Το ακούστηκε επίσης τελευταία μέρα των μεταγραφών, το έγραψε σήμερα το Team Talk στο Twitter, ότι και η Liverpool και η Manchester United κοιτούσαν τον Μανέ της Wolves, που είναι βασικός, ναι, αυτή τη στιγμή της Championship.
1: Εξαιρετικός, ναι. Τον πρωτοσυζητήσαμε πότε, τον Νοέμβριο πέρσι, σου είπα ότι αυτό το παλικάρι θα φέρει λεφτά στη Wolves.
0: Τον έχει κρατήσει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της και θα μείνει τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη. Κάποια άλλη μεταγραφή δεν υπάρχει. Να πω μόνο ένα στατιστικό που αξίζει νομίζω για το City Coventry το απόγευμα στις 5. Ο Χάλαντ έχει αντιμετωπίσει 24 διαφορετικές ομάδες σε επίπεδο Premier League στο διάστημα που βρίσκεται στην Αγγλία και έχει σκοράρει απέναντι στις 23. Η Σάντερλαντ είναι η μόνη ομάδα απέναντι στην οποία δεν
1: έχει γλιτώσει. Δεν θα τη γλιτώσει φέτος.
0: Η Coventry είναι
1: 25η, είναι, γιατί η Coventry γύρισε τώρα. Εντάξει.
0: Να δούμε τι θα γίνει το απόγευμα.
1: Ωραία. Ναι. Να σου συμπληρώσω ότι και να πούμε στον κόσμο, αλλά περισσότερο θα πούμε το επόμενο Σάββατο γι' αυτό. Μαρκ Κλάτεμπεργκ, μεγάλη συνέντευξη, ναι, αποκλειστική, μεγάλη, πολύ μεγάλη συνέντευξη για πάρα πολλά πράγματα. Για το πέρασμά του από την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την Αγγλία και για τα πολλά λάθη που έχει κάνει και αυτός, παρότι ήταν πολύ καλός διαιτητής. Και για όλα τα πράγματα, για τους τελικούς που σφύριξε. Μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στην Εύα Μπέλου. Την έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Έγινε, ναι, η συνέντευξη προχθές. Οπότε, απλώς να το προειδοποιήσουμε. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, england365.gr. Δημήτρη, μου γεια σου. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Αυτή είναι η Σπαντάου Μπαλέ, ένα συγκρότημα με πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 80. To cut a long story short. Σε λίγο θα έχω Σωτήρη Ταμπάκο εδώ να μας πει για τη στοίχημα του Super League. Σας θυμίζω για λίγο ακόμα μέχρι τις και 35 εκεί μετά το δελτίο ειδήσεων τα μηνύματά σας για την μπάλα της Αντίντας και για το Θέα Θάλασσα, τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα στην Ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή.

0: Λοιπόν, γεια σου Σωτήρη μου.
1: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα.
0: Στοίχημα Super League, για πάμε.
1: Στοίχημα Super League, τρίτη αγωνιστική. Νωρίς, αλλά με ενδιαφέρον από το ξεκίνημα. Σήμερα τα παιχνίδια είναι δύο. Στις 7 ώρα Βόλος Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο Βόλος που στο πρωτάθλημα έχει την ήττα στην πρεμιέρα από τον Όφη, ισοπαλία με τον Ηρακλή. Ψάχνει το θετικό απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει τις δύο νίκες με Ατρόμητο στο Γιος Κασάκης και με τον Αστέρα στην Τρίπολη. ΑΕΚ στις 9, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την ΑΕΚ να πρόκειται από την ισοπαλία με 1-1 από την Κηφισιά.
0: Στο τέλος του παιχνιδιού ήταν μαχαιριά για την ΑΕΚ αυτό βέβαια.
1: Και θυμίζω ότι είχε επικρατήσει την πρεμιέρα του Ηρακλή με 4-0. Στραβοπάτημα για την Ένωση που έχει το T-Lake Face μπροστά του UEFA Champions League. Απέναντι σε έναν Άρη που έχει πάει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με δύο νίκες.
0: Mm-hmm.
1: 3-2 την Καλαμάτα, 2-1 τον Όφη. Ένα πολύ ωραίο μάτς για την ομάδα του Άρη. Την Κυριακή έχουμε 4 παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7 το πρόγραμμα αρχίζει. Ο Ατρόμητος που έχει 2 διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, δύσκολο πρόγραμμα για
0: τις τέσσερις. Δύσκολο το πρόγραμμα με τον Ολυμπιακό, ήταν τρομερά ανταγωνιστικός στο παιχνίδι του εκτός έδρας. Mm-hmm. Και με τον ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση ότι εκεί που δέχτηκε την ισοφάριση θα μπορούσε λιγάκι να το σβήσει το μάτς. Τέλος πάντων.
1: Απέναντι στην Καλαμάτα, που επίσης η Καλαμάτα ψάχνει τους πρώτους βαθμούς, πρόκειται από τις δύο ήττες από Άρη και Πανετολικό. Στις 7:30 Όφη και Βυσιά. Για τον Όφη που έχει την νίκη με τον Βόλο στην πρεμιέρα, ήττα από τον Άρη σε ένα ωραίο μάτσο όπως λέγαμε νωρίτερα, στο Βικελίδης. Εκεί Φυσιά που έχει ένα παιχνίδι λόγω του ότι το μάτσο της πρεμιέρας δεν έγινε με τον Παναθηναϊκό, έχει το παιχνίδι με την ΑΕΚ και είναι με καλή ψυχολογία η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Στις 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός. Ένας Λεβαδιακός που έχει δύο ήττες, δύσκολο ξεκίνημα για την ομάδα της Βιωτίας. Με ήττες από ΠΑΟΚ 4-0 στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική με 2-0. Ο Πανετολικός αντίθετα έχει δύο νίκες εντός έδρας στην πρεμιέρα με Αστέρα Άκτορ και Καλάματα. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Γιάννη Στασίου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ σημαντικό μάτς, είναι και μισή στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένας Παναθηναϊκός που έχει το μοναδικό παιχνίδι, την νίκη επί του Λεβαδιακού την προηγούμενη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες, με Λεβαδιακό και Ατρόμητο, με καλή ψυχολογία μετά από τον αποκλεισμό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Δευτέρα υπάρχει ένα παιχνίδι, πέφτει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. 6 ώρα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ο Αστέρας που έχει δύο ήττες, ο Πανετολικό και ο Ολυμπιακό, ψάχνει την αντίδραση στους πρώτους βαθμούς απέναντι σαν Ηρακλή που έχει την ήττα της πρεμιέρας από την ΑΕΚ και το 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Σου λέω επίσης ότι εδώ και λίγη ώρα είναι στην Κύπρο για τον Αποέλ ο Τάσος Μπακασέτας.
0: Ναι.
1: Θα υπογράψει 1-1 χρόνια. Του δίνει λιγότερα χρήματα από ό,τι του πρόσφερε η Ομόνια πριν από μια εβδομάδα. Τελικά δεν πήγε στην Ομόνια. Θεωρείται έπαιξε εδώ σημαντικό ρόλο ο Νίκος Παδόπουλος που
0: βέβαια,
1: εκτιμά πάρα πολύ τον Μπακασέτα. Τον είχε και ένα διάστημα, θυμάσαι, ήταν υπηρεσιακός όταν αποχώρησε ο Πογιέτ σε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία
0: και με
1: την Μάλτα.
0: Ναι. Το μάτι τη Γερμανία είχε προηγηθεί 1-0 εκεί και χάσαμε στο τέλος.
1: Ναι, πριν αναλάβει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα εκτιμά γενικώς τον Τάσο Μπακασέτα. Βεβαίως θα χρειαστεί ένα διάστημα κάποιες μέρες για να αγωνιστεί, αλλά έχει κάνει ατομικό πρόγραμμα, δεν έχει ρυθμό αγώνων. Θα προσπαθήσει να είναι καλύτερα, μήπως προλάβει τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στα τέλη Νοεμβρίου, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είναι δύσκολο, αλλά θα κάνει προσπάθεια ο Τάσο Μπακασέτας.
0: Το πρώτο είναι στη Σερβία, το επόμενο στη Γερμανία.
1: Στο Augsburg.
0: Ναι. Και μετά
1: επιστρέφει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη απευθείας για δύο μάτσες Τούμπα.
0: Δύο μάτσες Τούμπα.
1: Πρώτα με την Ολλανδία
0: και μετά, με τη Γερμανία.
1: Με τη Γερμανία. Αυτά είναι το μεγάλο παράθυρο.
0: Δηλαδή με ντεμπούτο στους πάγκους του Κλοπ στη Γερμανία και του Τσάβη στην Ολλανδία.
1: Είδες, ναι. Ερώτηση, είδες το θυμάσαι σίγουρα. Είχαμε παίξει μια στιγμή κολλητά τόσα παιχνίδια σε διάστημα, σε ένα παράδειγμα.
0: Μόνο στο Βόλο.
1: Στο Βόλο ήταν.
0: Τότε.
1: Ήταν επίσημα και φιλικά.
0: Ήταν επίσημα όλα.
1: Όλα επίσημα.
0: Το καλοκαίρι του 22 Ιουνίου είχαμε κερδίσει 1-0 στο Μπέλφαστ Μπακασέτα. 1-0 στο Κόσοβο.
1: Ναι.
0: Στην Πρίστινα Μπακασέτα. Ναι. 2-0 στο.
1: Στο Βόλο μετά.
0: Κύπρο και Κόσοβο.
1: Και Κόσοβο.
0: Κύπρο και Κόσοβο. 3-0.
1: Είχε τραυματίσει κάποιο μάτσο, όχι ο Λιμιός ή όχι. Τσεχιαστό. Έχει πάθει χιαστό Λιμιός.
0: Τότε νομίζω τραυματίστηκε ο Λιμιός,
1: ναι.
0: Είχε
1: σκοράρει και ο Μάνταλος εκείνο το παιχνίδι το τελευταίο. Είσαι όπως δεν είχε σκοράρει ο Μάνταλος του Πάντσα.
0: Ο Μάνταλος είχε σκοράρει τον γκολ που κλειδώσαμε την την πρώτη θέση στη League C που ήμασταν τότε,
1: για
0: να έχουμε το δικαίωμα που το χρησιμοποιήσαμε το δικαίωμα στον μπαράζ με τη Γεωργία, αλλά δυστυχώς δεν μας βγει. Στο μάτς με το Καζακστάν που τους διαλύσαμε 5-0 και στο μάτς με την Γεωργία
1: στην Τυφλίδα που
0: ήταν τότε που είχαμε επιτέλους να καταλαβαίνουμε ότι το.
1: Πόσο πολύ το θέλανε η Γεωργία να γίνει το μάτς.
0: Το Nations League, εντάξει. Αλλά και για αυτούς ήταν.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Μια πολύ μεγάλη μέρα και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάνε σε μια μεγάλη
1: διάρκεια. Και μεγαλώσανε πώς βέβαια και πετάξαμε από αυτό.
0: Και πετάξαμε την ευκαιρία εκεί στα σκουπίδια. Το φοβήθηκε. Το μάτσο.
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
3: Κάνει το βλασέκ! Κάνει το βλασέκ!
4: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
3: Το σουτ! Είναι 2-0!
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
16: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
17: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
18: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
19: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
20: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
21: Τηλέφωνο 2610-642-399.
22: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
23: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
24: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές? Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
25: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
0: αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova.

0: φέτος budget. Μπες στο fleet.gr.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκιαθός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Διόπνον Εύιλ. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Γιόνσεν που κατεβάζει και δίνει για τον Καντονά με τον Κόουλ. Καντονά, 3 με 3. Καντονά για τον Κόουλ, ευκαιρία για το 4-0 και είναι το 4-0 για τη United, η οποία πενταβάλλει πλέον το παιχνίδι σε έναν προσωπικό της μονόλογο.

0: Και έχουμε Άλκη Τσαβδαρά. Τι κάνετε κυρίως?
1: Έλα, χαίρετε κυρία.
0: Γερμανικό νούμερο, πώς είμαστε?
1: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα καλά.
0: Τι ετοιμάζεις σήμερα?
1: Σήμερα δεν έχω κάτι.
0: Α, ωραίος, μια χαρά. Μια χαρά, μια ανάσα τότε, εντάξει.
1: Πήραμε μια ανάσα γιατί έρχονται δύσκολες εβδομάδες.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Με πολλά ευρωπαϊκά.
0: Λογικό.
1: Με... και με Ντόρτμουντ και Ρεάλ μεσοβδόμαδα και με Μπάιερ Μποντογκλίντ, τη Στουτγκάρδη παίζει με τη Βίκινγκ και ποια άλλη έχουμε, Λειψία. Λειψία που παίζει.
0: Στουτγκάρδη πάντως χθες η δουλειά της την έκανε.
1: Στουτγκάρδη χθες ωραίο, άσο και over είναι 2,5, άσο απολύσεων, τα είχαμε δώσει παντού αυτά και ήταν ωραίο γιατί περιμέναμε αντίδραση. Η νίκη της Πολωνίας επί της Χόφχαμ στην πρώτη αγωνιστική δεν μας ικανοποίησε πάρα πολύ. Έκανε πολλά λάθη η Χόφχαμ, δεν ήταν η Πολωνία το θέμα. Η Στουτγκάρδη ούτως άλλως μετά την πεντάρα από την Bayern θα έδειχνε αντίδραση. Η Λεβερκούζεν μας τα έκανε μαντάρα την περασμένη εβδομάδα, τρομερή Έλβεσβερκ, αυτή είναι. Δηλαδή ότι υποτίθεται περιμένουμε θα την περιορίσει η Λεβερκούζεν, αλλά πού με τέτοια λάθη που έκανε στην άμυνα, με τα ψώμα και τέτοιους, πολύ δύσκολο. Η Mainz κατάφερε να σκοράρει την περασμένη εβδομάδα, πάμε στα σημερινά να δούμε τι έχουμε μετά από αυτά τα δύο παιχνιδάκια τα οποία... μετά το παιχνίδι το οποίο είναι χθες. Πάμε στο καλό Hoffenheim Dortmund. Είναι ένα μάτς το οποίο Hoffenheim παραδοσιακά δυσκολεύει την Dortmund. Είναι μάτς το οποίο είτε εντός είτε εκτός έδρας η Dortmund έχει τα προβλήματά της. Φανταστείτε ότι οι αποδόσεις για άσο και διπλό είναι μοιρασμένες. Over 3,5 είναι στο 2-10. Δεν το θεωρώ σούπερ αναγκαίο να φτάσει εκεί το μάτς. Η Dortmund είναι κοινική, σφιχτή όποτε το θέλει, προσεγγίζει πλέον διαφορετικά τα παιχνίδια. Η Hoffenheim εντός έδρας είναι προσεκτική κοντά στους μεγάλους. Πιθανή ισοπαλία για μένα είναι το σενάριο εδώ και επαναλαμβάνω, εντάξει θα μου πεις βέβαια ένα-δύο γκολ στην αρχή και αλλάζει εντελώς το μάτς, αλλά σε γενικές γραμμές μην πέσει ο κόσμος με τα μούτρα στα γκολ γιατί μπορεί και να διαφοροποιηθεί
0: ναι,
1: η όλη κατάσταση. Τέλειας προφανώς εκτός, πάρα πολύ άτυχος, ο ένας διεθνής.
0: Πρώτες εκτιμήσεις, πόσος καιρός λένε?
1: Τίποτα, ρίξει υγείας του, με το δικό του σωματότυπο και με την θεραπεία όλοι, ας πούμε Μάρτιο, στο
0: Μάρτιο, Μάρτιο Απρίλιο,
1: μήπως προλάβει 5-6 μάτς στο φινάλε σε
0: Γερμανία. Γιατί τραβάει η χρονιά, πάει μέχρι τις 10 Ιουνίου, κάπου τόσο πάει.
1: Πάει αρκετά. Αλλά βλέπουμε. Το θέμα είναι βέβαια αφήστε μου και πώς επανέρχεσαι μετά από τέτοιον τραυματισμό.
0: Αυτό είναι σίγουρο όμως επειδή θα έχουν επενδύσει επάνω του, θα πέσουν επάνω του. Εντάξει.
1: Βεβαίως. Υπάρχει και πληροφόρηση για εγχείρηση στο Μόναχο και μετά η αποθεραπεία να γίνει εντός χώρας. Έχει και τα δύο μικρά παιδάκια. Καλό θα είναι να είναι δίπλα σε οικογενειακό περιβάλλον με άνθρωπο της Borussia Dortmund εννοείται εδώ πέρα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλη την επένδυση ο Ντέλιας και ότι τον έχουν από κοντά. Καρέτσα συνεχίζει κανονικά, ο Νουανέρη από την Arsenal για να βοηθήσει και να καλύψει αυτό το κενό στα άκρα της επίθεσης. Δεν έχω εικόνα η αλήθεια για Νουανέρη, αλλά από Σάντσο νομίζω μου ακούγεται καλύτερη λύση. Έτσι όπως έχει πάει η καριέρα του Τζίδων Σάντσο τα τελευταία χρόνια, παρότι θα ήταν σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Η Bayern δεν προτίμησε, όπως είχε αναφερθεί και είχε ανακοινωθεί από τους διοικούντες, να κάνει κάποια μεταγραφή τελευταία στιγμή που να θορυβήσει. Συνεχίζει κανονικά με το ίδιο ρόστερ. Πολύ ωραίο τερμπάκι το βράδυ του Σαββάτου σήμερα, δηλαδή 7.30 στο Γκελτενκίρχη με τη Σάλκε. Άλλε ποτέ ωραία τερμπάκια κορυφής. Η Σάλκε η οποία ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Augsburg με 3-0, δείχνει ακόμα ότι έχει το όνομα, δεν έχει τη χάρη ως τώρα. Το ρόστερ χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Ίσως θα παίξει ο Τζέκο απόψε από την αρχή. Η Μπάγερ Μονάχου έπαιξε και κύπελο μεσοβδόμαδα και η Ντόρτμουντ έπαιξε κύπελο με ένα χωριό εκεί, νίκησε 5-0. Η Bayern δέχτηκε γκολ από την Osnabrück, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, μια γκολάρα σε πεντάλεπτο. Το γύρισε με 4-2 γκολ του Kane και όχι μόνο. Εντάξει, δέχεται γκολ η Bayern Μονάχου, το διπλό με τον γκολ είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Η Σάλκ εντός έδρας με κόσμο, πιο ενθουσιασμένη, πιο δυναμική. Εντάξει, πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε την εικόνα της, αλλά έτσι όπως είναι η Bayern τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δέχεται γκολ. Θυμίζω έχει και ευρωπαϊκά μάτς μέσω εβδομάδα Champions League μόνο. Από εκεί και πέρα η Werder με τη Λειψία, το διπλό είναι στο 1.80, έχει απουσίες η Werder, φεύγει κόσμος, δεν έχει κερδίσει μεταγραφικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Η Λειψία προέκυψαν μερικές απουσίες αλλά ενισχύθηκε σημαντικά με κυριότερη από την περασμένη εβδομάδα την επιστροφή του Nkunku. Πάρα πολύ δυνατή μεταγραφή για τη Λειψία, θυμίζω έχει Champions League φέτος. Το διπλό στο 1,80 μου φαίνεται μικρό. Θα προτιμήσω το Χ2 και στο Goal Goal, γιατί εντός έδρας η Βέντερ βάζει γκολ. Θυμίζω ότι ο Φούλκρουπ έχει επιστρέψει. Χ2 Goal Goal η Λειψία στο 1,70. Το Gladbach Elversberg το αφήνουμε λίγο στην άκρη για να δούμε πώς θα κινηθεί η Elversberg. Πάντως άσος το 1,90 για την Gladbach που ανέκαθεν είναι καλή εντός έδρας και η Elversberg δεν θα είναι τόσο καλή λογικά εκτός έδρας, είναι στα υπόψη, αλλά ας δούμε πώς θα κυλήσει. Το Leverkusen Union Βερολίνο θα το έβλεπα στον άσο με 1,45, δεν μου αρέσει καθόλου η Union Βερολίνο, έχει πάρα πολύ ευάλωτη άμυνα, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι ρολάρι όπως είδαμε η Leverkusen, το 2-0, 2-1, 3-1 μέχρι εκεί το βλέπω το μάτς για τη Leverkusen. Το Paderborn Freiburg το διπλό είναι στο 2, η Freiburg πάντως που έκανε περίπατο την πρώτη αγωνιστική, οι δύο άσοι που λέγαμε την Κυριακή, Χρήστο μου, που πέρασαν αέρας, η Freiburg 4-1,
0: ναι, ναι, η Freiburg ειδικά ήταν και εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ δυνατή. Πολύ
0: μέχρι
1: δυνατή.
0: Να αρχίσει το, δικό, μέχρι να αρχίσει το μάτς που έκανα, την έβλεπα, ήταν εξαιρετική, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε και με τη Motherwell, το 4-4, σε κύπελο Ευρώπη και Γερμανία. Τώρα παίζει την Paderborn, δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική εκτός έδρας. Η Paderborn είναι νεοφώτιστη, έχει την έδρα της εκεί το κλουβί 15.000 κόσμος. Εντάξει, το βλέπουμε λίγο. Αυτό. Τι κρατάμε λοιπόν, είπαμε, τώρα εις κατόρικο χ στο Hoffenheim Dortmund. Διπλό γκολ γκολ η Bayern Μονάχου και, και το μικρό κόμπο στο 1,70 της Λειψίας, Χ2 και γκολ γκολ. Κυριακάτικη μια γρήγορη ματιά με Αμβούργο Μάιντς. Η Μάιντς πρέπει να δείξει αντίδραση, είχε 21 τελικές, δεν σκόραρε με την Paderborn. Πολύ δυνατό εντός του Αμβούργο, το γκολ γκολ στο 1,60 είναι πάρα πολύ τίμιο για συμπλήρωμα όποιος θέλει να βάλει αλλού. Και το Άιντραχτ Άουγσμπουργκ στο τελευταίο μάτς Κυριακής. Η Άιντραχτ 3-1 με την Ουνιόν δέχτηκε 3-3 στο φινάλε. Η Άουγσμπουργκ καλή εντός, πιο μέτρια εκτός έδρας. Ο άσος το 2 δεν είναι ακόμα για μεγάλα πράγματα η Άιντραχτ. Είναι και με αλγή προπονητή, ρόστερ ντεμί. Τα γκολάκια ενδεχομένως. Το γκολ γκολ με over 2,5 για το μάτς της Κυριακής.
0: Τέλεια γουρί μου. Θα με βοηθήσεις τώρα να κάνουμε και τις κληρώσεις.
1: Ναι, με.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο να κάνουμε την λίστα μας. Πάμε. Την έχουμε μπροστά μας και φύγαμε. Την μπάλα της Adidas για το Champions και το τραπέζι Θεά Θάλασσα.
1: Ωραίος.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Πάμε εδώ.
0: Εδώ είσαι στο λοιπόν. Χρήστος Μιλιαράκης. 9-15 τελειώνει το τηλέφωνο του. Παίρνει το πρώτο από τα δύο, την μπάλα της Adidas. Και πάμε για το τραπεζάκι στο Θεά Θάλασσα. Που έχουμε και καιρό να πάμε, κύριε. Πρέπει να πάμε κάποια μέρα, ξέρεις. Πρώτα ο Γιώργος για σένα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οπα. Λοιπόν, Βαγγέλης Σπανάκης. Έτσι, σωστά το διαβάζω. Ναι, Σπανάκης. Το τηλέφωνο του είναι 787 στο τέλος του κυρίου Σπανάκη. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο νικητές μας. Γεια. Σήμερα, το πιο δυνατό δηλαδή που μας δίνει σήμερα, ποιο είναι, για να κλείσουμε έτσι.
1: Το πιο δυνατό είναι το κόμπο μου στη Βρέμη. Το Χ2 γκολ γκολ, το Βέντερ Λειψία στο 1,70 πάνω κάτω.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Πολλά φιλιά.

Επαναλαμβάνω, αυτοί που είστε μέλη στο, είναι και περίπου 3.000 πια η παρέα μας, στο Telegram, στις ανοιχτές προβλέψεις, αυτές που σας έρχονται εντελώς δωρεάν. Σε λίγο θα λάβετε τις προτάσεις μας. Υπάρχει και το κλειστό group των συνδρομητών και αυτοί σε λίγη ώρα θα λάβετε αυτά τα οποία προτείνουμε σήμερα. Προσθέτω σε όλα αυτά, αυτό που σας είπε στο τέλος, και ο Άλκης, το κόμπο Βέλτερ Λειψία, το Χ2 και το Γκολ Γκολ.

Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το κλείσιμο. Να σας πω πως ακολουθούν οι ρεπόρτερ κανονικά, έτσι. Ναι. Ε? Ναι. Έχουμε κανονικά ρεπόρτερ αμέσως μετά. Στο england365.gr βρίσκεται ό,τι προτείναμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη Μανάκο. Και ό,τι τελευταίο υπάρχει σε νέα. Newcastle Bournemouth ξεκινάει το πρόγραμμα στην Αγγλία. Να συμπληρώσω και να πω ότι στο μια στιγμή παραφροσύνης, όπως σας είπα νωρίτερα, το επεισόδιο που τρέχει έχει τους προπονητές fast food σε μια εποχή fast food επιτυχιών, πολλούς που θα τους είχατε ξεχάσει σιγά σιγά ότι υπήρχαν, κάναν φοβερές επιτυχίες τα τελευταία 15-20 χρόνια, και όμως μια κακή σεζόν κάπου, μια κακή επιλογή κάπου αλλού, μια τέτοια άλλη περίπτωση είναι και ο Γκρέαμ Πότερ, ο οποίος έκανε φοβερές επιτυχίες στη Σουηδία, πήγε στην Brighton φοβερές επιτυχίες, τον πήρε η Chelsea αποτυχία, τον πήρε η West Ham αποτυχία. Τώρα δεν τα ακούτε το όνομά του πια σχεδόν καθόλου.

Μια φοβερή ιστορία έχουμε στο england365.gr. Πραγματικά η Brighton εξασφάλισε 14,5 εκατομμύρια. Έξτε εδώ. Λοιπόν, εδώ η Brighton εξασφάλισε 14,5 εκατομμύρια στη Real Madrid της, για έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε 2.500 δευτερόλεπτα. Αν λέγεσαι Real Madrid της, παιδί μου, μερικές φορές πέφτει χρήμα και από το πουθενά. Η ομάδα λοιπόν του Μουρίνιο βάζει 15 εκατομμύρια στα ταμεία για έναν παίχτη, τον Τσέμα Αντρές, που έπαιξε με τη φανέλα της συνολικά 37 λεπτά. Εντάξει, okay. Επικό. Λοιπόν, για να σας το πω ακριβώς, είναι 1,90 ο χαφ αυτός, είναι 25χρονος, δεν έπαιξε ποτέ στην Ρεάλ, έπαιξε τώρα ένα ημίχρονο έπαιξε. Και όμως ήρθε η Brighton, τον πήρε από τη Στουτγκάρδη, τον αγόρασε από τη Στουτγκάρδη. Η Ρεάλ όμως είναι αυτή, επειδή είχε κρατήσει το 50% των δικαιωμάτων του παίχτη, που θα πάρει τα χρήματα αυτά. Συνολικά 14,5 εκατομμύρια ευρώ από δύο μεταγραφές που έκανε ο Τσέμα Αντρές στη Στουτγκάρδη και στην Brighton, δηλαδή για έναν παίχτη, επαναλαμβάνω, που αγωνίστηκε συνολικά λιγότερο από ένα ημίχρονο.

Μαζί μου ήταν ο Χάρης Χριστόγλου, αυτό το δίωρο. Χάρη μου, ευχαριστώ πολύ. Ο Σωτήρης Ταμπάκος στη μουσαφική υποστήριξη εκπομπή. Σωτηράκο, καλή συνέχεια. Ο Σωτήρης που θα ακολουθήσει την εθνική ομάδα και σε όλο το ταξιδάκι. Παίζουμε με Σερβία, παιδιά, εκτός έδρας πρώτο μάτς. Το ξεχνάμε γιατί είναι σε τρεις εβδομάδες από τώρα, αλλά. Και μετά με τη Σερβία ξανά στο Βόλο στο τέλος. Λοιπόν, τη Σερβία πρέπει να τη βάλουμε οπωσδήποτε από κάτω. Έχουμε Γερμανία, Ολλανδία. Οκ, ας μείνουμε τρίτη. Και ας πάμε στα μπαράζ. Αλλά ειδικά αυτή τη στιγμή τη Σερβία πρέπει να τη βάλουμε από κάτω. Γιατί, θα το ξαναπώ. Γιατί τρομερά σημαντικό. Βάζοντας τη Σερβία από κάτω, στην κλήρωση του Euro που θα γίνει τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη, κάπου εκεί θα γίνει. Αρχές Δεκεμβρίου μου λέει ο Σωτήρης, γι' αυτό τον έχω το Σωτήρη. Λοιπόν, θα είμαστε, αν περάσουμε τη Σερβία, στο πρώτο σετ. Θα αποφύγουμε όλους τους δύο βασικούς του ομίλου μας να είναι οι καλές ομάδες. Όλο το μεγάλο σετ δηλαδή. Ολλανδίες, Γερμανίες, 6 Δεκεμβρίου είναι η κλήρωση. Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία, αυτό, εκείνο, τάλο, Γαλλία, Ισπανία. Όλους θα τους αποφύγουμε. Φτάνει να βάλουμε από κάτω τη Σερβία. Μιλάμε, είναι τελικός. Το πρώτο μάτς στο Βελιγράδι ειδικά ήταν πολύ σημαντικό και μετά το μάτς στο Βόλο. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικότερο από όλα. 6 Δεκεμβρίου στο Belfast, να θυμίσω ότι το Euro του 2028, δεδομένα It's Coming Home, απλώς το It's Coming Home δεν αφορά τον τίτλο για τους Άγγλους. Το τραγούδι ήταν, βγήκε το 96, αφορούσε ότι το ποδόσφαιρο γυρίζει εκεί που γεννήθηκε. Και αυτό είναι δεδομένο. Στο δρόμο έγινε η γραφικότητα με το να πάρει το κύπελο η Αγγλία σε μεγάλες οργανώσεις, αλλά ξαναγυρίζει σπίτι του. Γυρίζει εκεί που γεννήθηκε. Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία. Το Euro του 2028 και θα είναι κρίμα αυτή η φουρνιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, αυτή η Εθνική Ελλάδας να μην είναι εκεί. Σας χαιρετώ, ακολουθούν οι ρεπόρτερ, θα τα ξαναπούμε ακριβώς σε μία εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 26109-91-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Πάτρας 96,3.
8: Είναι η πιθανότητα Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλωτινούφ. Δεν γίνεται να έχουμε ξανά τόσο χαμηλή ενέργεια και να πηγαίνουμε δεύτερες μονομαχίες στο μήνυμα του Μαρκο Νίκολης εν όψη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Βιτάλης θα είναι πιθανότητα ο πάρτενερ του Μαρίν στα χαφ, εμπλοκή στην παραχώρηση του Κουτέσα Σερβέτ στο κόλπο της απόκτησης του Κεϊσιών. Νίκη για να διευρύνει το σερί του θέλει ο Ολυμπιακός στο μάτς κοντά στον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Στην αποστολή συμπεριλήθηκε ο Πουέρτα. Επιστρέφουν στην δεκάδα των Ερυθρόλευκων η Ορτέγκα Έσε, Ελ Καμπί και Σάλια Κάς. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ να συγκεντρωθούμε, τόνισε στις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντελιμπάρ. Με τον Ουναήν λαμβάνει κανονικά μέρος στη χθεσινή προπόνηση, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιθανότατα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός διεθνής. Φαβορεί για να πάρουν φανέλα βασικού οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Τάσος Μπακασέτας. Θα συζητήσει με την Augsburg για την απόκτηση 29χρονου Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φόρο Λαμπόρτ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ, θεραπεία η Μεϊτέ, Λουσέ και Χατζηδιάκοφ εν όψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνο τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέσεις στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο στοχαστό των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Πρέμιερα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πασπύργος στο Δάκο Μωτινής. Σέντρα στις 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Liverpool επικράτησε 2-0 της Ipswich στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Στο Τουγκάρδι Κολονία 4-1 στο μάτς που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ στο UEFA Champions League όμως συνέτρεψε 4-1 την Genoa στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Μπέτις Real Madrid 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Γιώργος Τσακίρης, Νίκος Αθανασίου και Κώστας Νικολακόπουλος.

Γεια σας, γεια σας, Big Win Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Γιώργος Τσακίρης, είναι εκπομπή ρεπόρτερ. Θα πάμε μαζί ως τις 2 για τα νέα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, των υπολείπων ομάδων του. Όταν χρειαστεί κάτι τέτοιο, όχι ότι θα δώσουμε έμφαση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει κάποια επικαιρότητα, θα πρέπει να υποθεί.

μεσοβδόμαδο κυπελικό μενού, να το πω κάπως έτσι, το οποίο παρακολουθήσατε από την τηλεόραση του Sky, σε ό,τι αφορά τις αναμετρήσεις όλων των ομάδων. Οι περισσότερες κέρδισαν έξω ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, που αντικειμενικά άξιζε να κερδίσει και εκείνος. Επιστρέφουμε λοιπόν στο πρόγραμμα της κανονικότητας του Σαββατοκύριακου, δηλαδή τη Super League, με την τρίτη αγωνιστική, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, παρακαλώ.

Πρώτου πω βέβαια το πρόγραμμα, μόλις θα το ξεκινήσουμε, να ενημερώσω ότι έχουμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή αυτής της εκπομπής στο Τρίτα Μπάκο και να μεγάλη μας τιμή γι' αυτό. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Και έχουμε βέβαια νέα Κυριαζόπουλο στα μαγικά κουμπάκια, στις μουσικές επιλογές, στο γεγονός ότι οι αγριοφωνάδες μας φτάνουν υπέροχα στα αυτιά σας. Αυτός είναι υπεύθυνος, όπως και για τις κομματάρες που ακούτε. Μπες στα κομμάτια, βγάλε το σήμα και βάλε κομμάτια σιγά σιγά, γιατί ομορφαίνεις τη ζωή μου, που λέγεται. Μια ψυχή.

Λοιπόν, για το πρόγραμμα που λέγαμε, σήμερα ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League με την αναμέτρηση στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός στη Μαγνησία.

0: Και συνεχίζεται στις 9 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια με την αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης, δύο πολύ όμορφες έτσι, ενδιαφέρουσες και ανταγωνιστικές θα πω αναμετρήσεις για την έναρξη της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αυτά τα δύο μάτς έχει σήμερα, για να, είστε, για να έχετε εικόνα. Νικό, πες την καλησπέρα σου για να συνεχίσω την ανάγνωση.
1: Καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα και στον κόσμο, μια χαρά εσύ.
0: Όλα καλά.
1: Πρώτη εκπομπή του υποτίθεται χειμώνα.
0: Για σένα.
1: Όχι, σε μένα.
0: Α, φθινόπωρο,
1: Θα έχει αυτή τη βδομάδα και την άλλη καύσον.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Θα έχει τέτοιες αίσθησες, δεν έχει φθινόπωρο. Καλοκαιράκι είναι ακόμα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα. Είπαμε Βόλος Ολυμπιακός σήμερα στις 7. ΑΕΚ Άρης στις 9. Ατρόμητος Καλαμάτα αύριο στις 7. Καλή αναμέτρηση. Όφη Κηφισιά στις 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και κλείνει το πρόγραμμα με το ντέρμπι. Το πρώτο παιχνίδι μεγάλο, όπως θέλετε πείτε το. Του πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τον ΠΑΟΚ.

0: Και βέβαια το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, το μενού δηλαδή της έδειξης αυτής της αγωνιστικής, στην Αρκαδία, όπου ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Ηρακλή. Λοιπόν, ωραία. Είναι μια πολύ πολύ ωραία αναμέτρηση, πολύ ωραία αγωνιστική.
1: Είναι και ωραία μέρα σήμερα να κάτσεις να δεις μπάλα.
0: Μπαλίτσα, ε.
1: Ναι, αν δεν παίζει η ομάδα σου, δηλαδή εγώ στρίβω.
0: Ή αν δεν βγεις. Εγώ,
1: ναι.
0: Ή δεν έχει κοινωνική υποχρέωση.
1: Έχει η γυναίκα μου να βγούμε το βράδυ και δεν θέλω τώρα. Προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά δεν αποφεύγεται.
0: Είναι ωραίο το Σάββατο βράδυ, τώρα, άμα είναι διαθέσιμο. Καλή τέτοια βράδυ, γιατί θα έχει λίγο και δροσιά μετά τις 9.
1: Έχει ωραία μάτσα.
0: Έχει ωραία μάτσα. Έχει δίκιο, δεν είπα εγώ όχι. Αλλά. Και η γυναίκα είναι γυναίκα, όπως αντιλαμβάνεστε, και η οικογένεια είναι οικογένεια και πρέπει να αφιερώνεις χρόνο.
1: Άκου να δεις.
0: Αύριο θα λείψει όλη μέρα.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Παίρνεις το να πάμε πάλι το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό,
0: ναι.
1: Και χάνεις ότι δεν μπορούμε και να μας ερχόμαστε στο εξοχικό και να κάνεις να βλέπεις και μπάλα.
0: Σωστό είναι.
1: Πρέπει να πάμε βόλτα.
0: Σωστό είναι.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Και έχει δίκιο. Και να πας στο εξοχικό.
1: Στο εξοχικό, εγώ στο εξοχικό.
0: Στηρίζω την επιλογή της γυναίκας.
1: Όχι, άκου να δεις. Ναι. Δεν έχεις καταλάβει. Το εξοχικό το θέλω εγώ. Δεν το
0: α,
1: θέλω
0: το θέλει. Α, η γυναίκα
1: και θέλει.
0: Θέλει
1: τη βόλτα.
0: Εντάξει.
1: Οπότε γίνεται.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να κάνεις αυτό που θέλει η γυναίκα.
1: Εντάξει, θα κάνω στο τέλος της ημέρας, Γιώργο, κάνουμε αυτό που θέλουν οι γυναίκες, είναι το μόνο δεδομένο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break, έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο μαζί, να πάμε όλοι μαζί, να αρχίσουμε κανονικά την εκπομπή μετά τα προκαταρκτικά, να πούμε στο κυρίως πια του.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να
4: διαρ. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας

0: υλικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3.15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: παρά με τον Τόμι, τον Άρθουρ, την πόλη.
1: Ω Θεέ μου.
0: Τι, έχουμε, ωραί... λάω,
1: τι, ωραία, τι ωραία βράδια.
0: Έχουμε λάω, έχουμε λάω.
1: Τι ωραία βράδια.
0: Εννοείται ότι αναφερόμαστε στους Peaky Blinders, νομίζω φυσικά. Το καταλάβατε από το μουσικό, ας πούμε.
1: Τώρα μόνο που άκουσα.
0: Ναι.
1: Μόνο που
0: κάτι. Θέλω να πάω να δεις.
1: Μουσικό την τρίχα. Να, βάλω, να ξαναδώ.
0: Ναι, και εννοείται να ξαναδείς. Εγώ
1: φορές.
0: Θέλω να αρχίσω από την αρχή
1: πέντε.
0: Πάλι. Θα το αρχίσω από την αρχή πάλι.
1: Αλήθεια, σορκίζομαι, δεν σου βάζω σάλτσα.
0: Έχει λείψει.
1: Πέντε φορές.
0: Εντάξει, εγώ τον Άρκος κάνω πέντε φορές.
1: Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, το βάζω πάλι να το. Α, ξέρεις πιο.
0: Και το English Game αυτό το.
1: Α, ωραίο. Έχω φέρει ένα κόλλημα με ένα ντοκιμαντέρ.
0: Βάλ τον Κώστα λίγο να ακούσουμε.
2: Στο Netflix με την 11η Σεπτέμβρη.
0: Το έχω δει, θέλω να το δω.
2: Πώς έπιασαν τον Μπιν Λάντεν.
0: Θέλω να το δω.
2: Το έχω δει 4 φορές. Δύο γιατί μου αρέσει τόσο πολύ.
0: Ωραία.
2: Είναι πολύ.
0: Το έχω δει μία, αλλά θέλω να το
2: από
0: δω.
2: Από μέσα και με ανθρώπους που κυνηγούσαν και όλα αυτά.
3: Ναι, σας ακούω, σας ακούω. Πώς είσαι,
2: εντάξει, Κώστα.
0: Όλα εντάξει.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχετε αγώνα, έχετε αναμέτρηση.
3: Νομίζω ότι είναι η πρώτη καλή αγωνιστική του πρωταθλήματος αυτή. Έχουμε πρώτο ντέρμπι, έχουμε την ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με την θεωρητικά καλύτερη ομάδα πίσω από τις τέσσερις μεγάλες και τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός έδρας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη δυνατή πραγματικά αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Αυτό έλεγα και εγώ, ότι μπήκαμε στην τρίτη σοφή και η τρίτη σοφή πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με τα άλλα παιχνίδια εκτός από αυτά που είπες, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Πολλά χρόνια ντέρμπι τόσο νωρίς.
0: Ναι.
2: Συνήθως τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική.
0: Τέταρτη με πέμπτη μπαίνει.
2: Τρίτη
0: ναι.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι νωρίς τόσο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τον πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι παίζει 7. Το είπαμε πριν βέβαια, αλλά ας το ξαναπούμε, δεν είναι τίποτα κακό. Στην Μαγνησία με τον Βόλο και ο Κώστας έχει τον λόγο γιατί πόσο είναι, δεν είναι πολύ. 7 ωρίτσες μείναμε.
3: Ναι, στις 7 είναι το παιχνίδι. Είναι τρίτο παιχνίδι του Ολυμπιακού μακριά από την Αθήνα μέσα σε 6 μέρες. Πήγε Κυριακή στην Τρίπολη, Τετάρτη στη Λάρισα, τώρα Σάββατο στο Βόλο. Δεν είναι και το πιο ιδανικό αυτό, τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη να έχεις 6 μέρες 3 παιχνίδια στην επαρχία. Δεν ήταν και ο καλύτερος, έτσι, το καλύτερο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων οκ. Okay. Κέρδισε τα δύο πρώτα μάτς, το ένα δύσκολα, το άλλο εύκολα. Τώρα είναι ένα τρίτο παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι το πιο δύσκολο. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που όλοι την υποτιμάνε και όλοι την πατάνε. Εγώ αυτό ξέρω. Έχει κάνει μια πολύ σωστή κίνηση ο πρόεδρος του και διομπέος και δήμαρχος του Βόλου και δίνει εισιτήρια στις ομάδες που πηγαίνουν εκεί. Και αυτό τι γίνεται, κερδίζει.

0: Ο Βόλος ως περιοχή κερδίζει, ο Βόλος ως ομάδα κάποια έσοδα και στο τέλος την πατάνε οι μεγάλες ομάδες, πάνε εκεί γιατί δημιουργείται στις ίδιες μια ατμόσφαιρα ότι okay, θα το πάρουμε το μάτς. Και να θυμίσω εδώ ότι τα αποτελέσματα στο περσινό πρωτάθλημα ήταν Βόλος ΑΕΚ 2-2 με την ΑΕΚ να σώζει το μάτς το 97. Βόλος ΠΑΟΚ 2-1. Βόλος ΠΑΟΚ 2-1. Βόλος Παθηναϊκός 1-0. Και Βόλος Ολυμπιακός 0-2 με το μάτς 0-0 στο 80. Και το Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με ένα τακουνάκι του σε ένα κόρνερ του Τσικίνιο. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, μακάρι να το ξανακάνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια και κατά τη γνώμη μου λένε πολλά και κυρίως λένε πόσο καλά πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός προετοιμασμένος αν θέλει να περάσει σήμερα από τον Βόλο, που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και μια ευκαιρία αυτή αγωνιστική για τον Ολυμπιακό όταν παίζει Παθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Λες ότι κάτι μπορείς να κερδίσεις αν εσύ κάνεις τη δουλειά σου και νικήσεις, πώς το λένε, στο δικό σου παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει παίξει με τη φωτιά και στα δύο του παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα που τα έχει κερδίσει, με τον Ατρόμητο 1-0, με τον Αστέρα 1-0 και τα δύο μάτς. Όχι ότι θα μου κακόπευτε να κερδίσει ο Ολυμπιακός με 1-0 ή 2-1 στο Βόλο, να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πας όλα τα μάτς στο όριο δεν είναι και το πιο ασφαλές ότι θα τα καταφέρνεις να κερδίζεις. Να θυμίσω ότι στην Τρίπολη ο Αστέρας είχε ευκαιρίες να ισοφαρίσει μέχρι και το 85ο λεπτό. Και επίσης ότι με τον Ατρόμητο Ολυμπιακός έμεινε από ένα επιπόλαιο μαρκάρισμα του Ροντινέη με 10 παίχτες στα τελευταία λεπτά, τελευταία 5-6 λεπτά, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγονταν. Οπότε εγώ αυτό βλέπω, ότι για μένα το παιχνίδι είναι μεγάλη παγίδα το σημερινό και μακάρι να πέσω έξω και να είναι ένα εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εγώ έτσι το βλέπω, αυτό λέω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της ενδεκάδας, θεωρητικά δεν περιμένουμε αλλαγές, αλλά ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν το έχει δύσκολη, ας πούμε, μια επιλογή έκπληξη για την ενδεκάδα, μια-δυο επιλογές. Λέμε και επειδή έπαιξαν 11 παίχτες την Τετάρτη στη Λάρισα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, ότι θα πάει με τους άλλους 11 που έπαιξαν στην Τρίπολη και κέρδισαν. Αν τώρα μπει κάποιος από αυτούς που έπαιξαν την Τετάρτη με τη Λάρισα, θεωρητικά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ο Ζέλσον, γιατί και όρεξη έδειξε και γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι ο Τσικίνιο, παίζοντας από το 18ο λεπτό εξτρέμ, δεν λέμε ότι ήταν κακός, για να είμαστε δίκαιοι, είχε καλή διάθεση και το πάλεψε πολύ το παιχνίδι και γύρισε πίσω και βοήθησε και είχε και μια καταπληκτική πάσα στον Ελκαμπή Σαραντάρα, που Ελκαμπή, ενώ την πήρε καταπληκτικά, σούταρε πάνω στον goalkeeper στο τέτα τέτ, ακολουθώντας τα Ιωθώτα, λοιπόν, για τον ίδιο εδώ και μήνες. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ο Τσικίνιο ο ακραίος κυνηγός που θέλεις για τέτοια παιχνίδια για να σπάσεις μία άμυνα. Οπότε εικάζω ότι μπορεί να παίξει στη θέση του ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έκανε και την αρνήθηκε τις προτάσεις που έκαναν οι ομάδες οι ενδιαφερόμενες και κύρια η Κρασνοντάρ, που έφτασε μέχρι 6 εκατομμύρια ευρώ. Άρα να πούμε Ορτέγα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Έχω μια υποψία ότι μπορεί να βάλει τον Μπρούνο, γιατί την Τετάρτη και τον Μπρούνο και τον Ζέλσον τους άλλαξε πρώτους το 60. Αυτό κάτι ίσως να λέει. Κέντρο άμυνας, κέντρο μεσαία γραμμή Σιπιόν, Ιέσε, και μπροστά τους λέω, άμα βάλει τον Ζέλσον στα πλάγια θα βάλει το Ζώτα μπροστά τους, πίσω από τον Σέντερφορ δηλαδή, και στο άλλο άκρο ο Ρόκα. Αυτό μπορείς να πεις ότι μπορεί να είναι μια λογική, ας πούμε, ενδεκάδα με βάση όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μας, δεν θα είναι έκπληξη, για παράδειγμα, να βάλει ο προπονητής, ξέρω, το Φορτούνι βασικό αντί για τον Ζέλσον ή τον Ρόκα, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να είναι έκπληξη κάτι τέτοιο. Ούτε το Φρόιλερ που μας έδειξε μια πάρα πολύ θετική εικόνα, αν και νομίζω ότι το ρεζερβουάρ του ακόμα δεν είναι για ολόκληρο παιχνίδι πρωταθλήματος, ή τον Γκάρμο για παράδειγμα να βάλει. Πραγματικά δεν θα είναι έκπληξη, δεν συνιστά έκπληξη. Κόσμος αναμένεται να είναι πολύς, πολύ και ζέστη. Δεν ξέρω πόσοι ακριβώς, πόσοι χιλιάδες θα πάνε, θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Διαιτής είναι ο κύριος Φωτιάς, ο οποίος είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό 0-0. Ήταν τόσο κακός που είχε για πρώτη φορά βγάλει ανακοίνωση ο τότε επιτετραμένος της UEFA, τότε ήμασταν υπό την εποπτεία λοιπόν της UEFA. Ο Φωτιάς, ο οποίος...
1: Μα πρόχρονο μιλάμε τώρα, πόσο ήταν αυτό, πότε ήταν δηλαδή, πριν...
0: 19.
1: Το 19, μπράβο, ναι.
0: 19-20. 19-20, 0-0, Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Ο Φωτιάς, ο οποίος ένας διαιτής που είτε παίζει καλά τον Ολυμπιακό είτε όχι, ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει. Να θυμίσω, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 1-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Ολυμπιακός Βόλος, πάλι Βόλος 1-1 κλπ. Κλπ. Μας είναι λίγο γκαντέμις, ας πούμε, ο Φωτιάς. Λοιπόν, αυτά είναι. Είχαμε
1: Φωτιά δηλαδή εμείς.
0: Τι να σου πω.
1: Άμα φαίνει και ένας Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέω.
2: Άλλαξε
1: από αυτό. Όχι ότι
0: με βάση και την.
1: Αυτά που τελείς μετά είναι αυτά του Ολυμπιακού. Εγώ πει είναι κακός διαιτής, πάρα πολύ κακός.
0: Και την επιλογή του που δεν έβγαλε δεύτερη κάρτα στον παίχτη της ΑΕΚ, το στηρίζεται, ναι.
1: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου ο διαιτής. Καθόλου. Θεωρώ ότι κάνει και στο παιχνίδι μέσα εντός ετών
0: κλειδιά. Καντέμις πάντως είναι σίγουρα για
1: μας. Καλαβαίνει και δεν μ' αρέσει πολύ η στάση του, τέλος πάντων. Και η ΑΕΚ έχει 9 στα 10 μάτς φρικτά παράπονα από το Φωτιά. Έχει φάει πιστολιές από το Φωτιά πολύ άσχημες.
0: Αλλά, μακάρι να είναι καλός ο
1: άνθρωπος. Αλλά να είναι καλός, ναι, και να πω και ότι με τον ξαναλέω, με την Κηφισιά δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη διαμόρφωση αποτελέσματος για μένα, από την είτε σε βάρος ΣΑΕΚ είτε περί της ΑΕΚ, και δεν ήταν κακός για την ΑΕΚ, να το πω έτσι, παιδί μου, για να μην νομίζει κανείς ότι επειδή δεν μου αρέσει ο διαιτής το φορτώσω όλα του ανθρώπου, δεν νομίζω.
0: Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-2 με πέναλτι στο 95, το πιάσε ο Τζολάκης. Ήταν πέναλτι.
1: Ναι, ήταν πέναλτι, εντάξει.
0: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι...
1: Ναι, δεν είναι ότι είναι πιο γουρλής, κατάλαβα.
0: Όπου βλέπεις Φωτιάς, βλέπεις ιστορίες, παιδί μου, με τον στον αμάσης Ολυμπιακού, βλέπεις πέναλτι, βλέπεις εκεί χαμός, ας πούμε, να γίνεται και τέτοια.
2: Ναι, ας δώσει και απόψε ένα πέναλτι κατά τον Ολυμπιακό, παιδί.
1: Να το βάλουν όμως, οι άλλοι, όμως το πιάσει δεν έχει κανένα νόημα.
2: Έχει έναν ωραίο παίκτο ο Βόλος, νομίζω.
1: Γενικά ο Βόλος, επειδή μιλούσα χθες με έναν κοινό μας φίλο Καρεδάκια, χωρίς μαλλί βέβαια, έχει φέτος κάνει τη μεγαλύτερη του υπέρβαση οικονομικά σε επίπεδο διαμόρφωσης ρόστερ.
2: Αυτός ο Ματίας Γκονζάλης τον είδες καθόλου?
1: Ναι, τον είδα, γι' αυτό σε
2: λέω.
1: Γιατί γι' αυτό με ρωτούσα.
2: Τον είδαμε και πέρσι.
0: Που έβαλε τον γκολ.
2: Ναι, είναι ψιλοκαλός αυτός. Και μικρός είναι, το 2002.
1: Γενικά έχει φέρει καλούς παίχτες. Και με την Καλαμάτα, το μάτσο κύπελλο με την Καλαμάτα, δείτε το 2-2.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μαγική εικόνα. Το έργο είναι για τάλιρο. Μίνιμουμ τάλιρο.
2: Μπήκαν άσχημα πολύ στο πρώτο μάτσο, να φύγανε δύο γκολ και μετά...
0: Αυτός ο Μπαρέ που έφερε...
1: πίσω από το άλλο.
0: Ο Μπαρέ από τη Σαραγώσα είναι επίσης καλός παίχτης. Ο Ρετζής το...
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε φανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM Patra.
1: Θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Τα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
15: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
14: 14 Σεπτεμβρίου φύγει, στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσενγκοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, Red Hot Chili Peppers, αλλά σας κόβω λίγο με το μπαλντά για να προλάβουμε να πούμε και τα τσάκ και τα του Παναθηναϊκού. Καταρχάς να ξεκινήσω από ένα μήνυμα ανάποδος όσο είμαι. Καλησπέρα Γιώργο λέει και καλημέρα τέλος πάντων. Σε κάθε αγώνα έβγαλε η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν για Ευρώπη. Όχι πακέτο όπως είπες μεσοβδόμαδα. 1000 ευρώ σε δύο μέρες δώσαμε ακριβά. Αλλά καψούρα Γιάννης από Νέα Ιωνία. Μπράβο ρε Γιάννη μου που έδωσες και 1000 και για την καψούρα σου και τέτοια. Και έχεις δίκιο. Συγγνώμη αλλά δεν θυμάσαι απολύτως τίποτα για πέρυσι. Είναι ακριβώς το ίδιο πακέτο είχε γίνει. Σου αναφέρω απλά την ανακοίνωση γιατί τα στέλνετε και θέλετε να πείτε ότι δεν ξέρουμε και τι λέμε. Αν έλεγες ότι μπορεί να είχαμε κάνει λάθος, θα σου λέγανε ναι. Ότι να λες ότι μεσοβδόμαδα είπες για διαρκείας, για πακέτο εισιτηρίων, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο και τα έχεις μπερδέψει, είναι σαν να μου λες ότι δεν ξέρω τη δουλειά μου. Οπότε πέρυσι σου θυμίζω λοιπόν ότι η ΠΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε ότι άρχισε η διάθεση του πακέτου εισιτηρίων, την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ σου διαβάζω, που αφορά τους τρεις εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στη League Phase του UEFA Conference. Μάλιστα στο πακέτο αυτό τη σεζόν 2025-2026 για τους κατόχους διαρκείας δίνεται η δυνατότητα να το αποκτήσουν με προνομιακή έκπτωση τότε 21% της συνολικής αξίας των εισιτηρίων. Φέτος είναι 25% θυμίζω. Μετά τον από αυτό παρέρχεται η δυνατότητα καταχώρησης μόνιμης θέσης στο γήπεδο για τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Αμπερντίν, ΑΕΚ Σαμλο Κρόβερς, ΑΕΚ Κραϊόβα. Οπότε σε παρακαλώ αδερφούλη μου να θυμάσαι και έπειτα να στέλνεις μήνυμα. Να είσαι πάντα καλά. Συνεχίζω και λέω ότι σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ έχει μια πάρα πολύ μεγάλη στροφή στο πρωτάθλημα αυτή με τον Άρη για να βγάλει αντίδραση και να αποδείξει πραγματάκια, να μεταφέρει την ένταση της ολοκλήρωσης της αναμέτρησης με την Κηφισιά και στα αποδυτήρια της Λεωφόρου, γιατί δεν ήταν χαλάρα τα πράγματα, υπήρχε μια ένταση μέσα στα κίτρινα μαύρα αποδυτήρια, όπως πρέπει να υπάρχει όταν η ΑΕΚ δεν κερδίζει ή οποιαδήποτε μεγάλη δεν κερδίζει η ομάδα, η οποία αντιμετωπίστηκε εννοείται και δημιουργήθηκε πολύ έτσι παραγωγικό κλίμα μετά για να δουλέψουν και ήρθε αυτή η εικόνα η πολύ πολύ σοβαρή και για μένα πάρα πολύ καλή σχετικά με το μάτς με την Έστω Χρυσούπολης. Όχι ότι ήταν μαγεία, απλά με 11 αλλαγές έδειξε πολύ σοβαρότητα η ΑΕΚ, έδειξε επαγγελματισμό, έδειξε επαγγελματισμό υπέκθεση, είχαν σωστή νοοτροπία και την αντιμετώπισαν σοβαρά το μάτς για να το πάρουν και να φύγουν σε μια δύσκολη συνθήκη με 38 βαθμούς 5 ώρα το απόγευμα στην Καβάλα με πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από τους 5.500 φίλους της Ένωσης και βέβαια με, επαναλαμβάνω, ομάδα πολύ κατά ανάγκη. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά στο μάτς με τον Άρη τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα για τον coach. Πολύ καλό μαντάτο αυτό για εκείνον. Η δουλειά έχει ξεκινήσει και έχει εστιάσει στους βασικούς, ποιοι είναι οι βασικοί. Να θυμίσω μια εντάχει ενδεκάδα κάτω από τα δοκαριά 300 δεξιά, ο Ρότα αριστερά, ο Πίλιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ρέλβας με τον Μούκουντι. Στα χαφ ο Μαρίν με τον Βιτάλης έχει δοκιμαστεί περισσότερο. Δεν θα συνιστά κάποια έκπληξη να δούμε κάποιον Κάιριν εκεί, αλλά δεν νομίζω. Εκτιμώ ότι θα πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή ώστε να είναι πιο έτοιμος και πιο φρέσκος για το μάτι του Champions League ο Κάιριν. Να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσει και θα πέσει 4-4-2 και με τη Λάσκα. Αλλά αυτό έπεται. Σήμερα προέχει το μάτι στις 9 με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια μετά από γκέλα που έχει υποχρέωση αντίδρασης η ομάδα του Νικολίτς. Δεξιά για τους πρωταθλητές θα είναι ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και κεντρικό δίδυμο στην επίθεση ο Βάργκα με τον Γιώβιτς. Τους άλλους τρεις από τους τέσσερις που ανέφερα, αν εξαιρέσω τον Κοϊτά που δεν το έχει βρει ακόμα στα αριστερά. Οι άλλοι τρεις είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που δίνουν το κάτι παραπάνω μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ. Ο Μάγερ με 4 assist ήδη. Οι άλλοι δύο από 4 γκολ καθένα, συγγνώμη. 8 γκολ οι δύο αυτοί. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να είναι η αίχμη του δόλατος. Όχι ότι πάει χάλια ο Ζήνη, 3 έχει. Αλλά τέλος πάντων ακολουθεί αυτό. Με πιο μπροστά οι άλλοι τέλος πάντων και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Άλλωστε γι' αυτό δεν έπαιξε κανείς από αυτούς που ανέφερα, αν εξαιρέσω τον Μάγερ που μπήκε σαν αλλαγή. Οι υπόλοιποι, τον βασική και ο Πίλιος. Οι υπόλοιποι δεν αγωνίστηκε κανείς, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Για να μπορεί να είναι έτοιμοι. Έχει σερή παιχνίδι ούτως ή άλλως και τώρα θα παίξει η ΑΕΚ με τον Άρη και την Τρίτη θα παίξει με τη ΛΑΣΚ και την Κυριακή μετά παίζει, την Κυριακή νομίζω, με την Τρίπολη, με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το πρωτάθλημα. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει και μια αυτή την, από εδώ και μετά, διαχείριση, όσο μπορεί βέβαια να το κάνει, ξαναλέω. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο, όπως φαίνεται από τη διάθεση των εισιτηρίων. Ο κόσμος θέλει πολύ να δει και την ομάδα με τον Άρη. Είναι καλό και το παιχνίδι. Ο Άρης έρχεται από δύο νίκες. Είναι σε καλή ψυχολογία, με καλή αυτοπεποίθηση. Αυτό θέλει να αποκτήσει και η ΑΕΚ, να ανακτήσει μάλλον με το μάτσο με τους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, μιλάμε για το παιχνίδι το οποίο έχει σημαδέψει και ο Νίκολιτς για να διαπιστώσει την αλλαγή νοοτροπίας, όπως είπε χθες άλλωστε ο ίδιος στις δηλώσεις του για την αναμέτρηση. Χαρακτηριστικά είπε να μην γίνει ποτέ ξανά αυτό που έγινε με την Κηφισιά. Ήταν πολύ to the point, να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Κηφισιά, και αναφερόταν βέβαια στην νοοτροπία και στην εικόνα που είχε η ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου. Εγώ θα πω εδώ για να είμαι δίκαιος και να μην είμαι ανακόλουθος, και ο ίδιος να μην έχει τον ίδιο εκνευρισμό που είχε και σε αυτό το μάτσο, μετά το μάτσο εκείνο στο Super Cup με τον Όφη, για να μπορεί να κάνει σωστή ανάγνωση των αγώνων και της διάρκειας αυτού, για να μπορεί να το, πώς θα το πω, να διαχειριστεί μετά πιο σωστά τις αλλαγές, το μάτς, πώς εξελίσσεται, να το καταλαβαίνει. Γιατί όταν εκνευρίζεται μέχρι στιγμής, οι δύο στα δύο που είναι πολύ άστοχες οι παρεμβάσεις του στο αγωνιστικό, θυμίζω με την Κηφισιά, εκτός ότι άργησε να... Όχι άργησε, δεν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει για μένα, σύμφωνα με την εικόνα του παιχνιδιού. Θα μπορούσε να βάλει δηλαδή τον Αριάγκα και να κουμπώσει μια τριάδα στα χαφ και να τελειώσει το παιχνίδι. Επέλεξε να συνεχίσει με δύο επιθετικούς. Άφησε ανοιχτό τον άξονα της μεσάς γραμμής, όπου έκανε πάρτι ο Πόμπο. Κακός, αλλά έκανε πάρτι. Δεν το διάβασε ποτέ. Στο τέλος το πλήρωσε με ένα γκολ, με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, και έχασε δύο βαθμούς, και η ευθύνη είναι 50-50 του ιδίου και των ποδοσφαιριστών του. Και οι παίχτες βέβαια έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί η νοοτροπία τους ήταν απαράδεκτη, υπό την έννοια ότι βάλαμε τον γκολ, είχαμε δύο τις καλές ευκαιρίες, πολύ μεγάλες, όπως είναι το τετατέτ που ανέπεφτε, όπως έλεγε στον Γκαλάκτικο σωστά ο Κώστας, ο Γιώβιτς έπαιρνε πέναλτι για μένα, σωστά δεν έπεσε. Αλλά του το βγάλε ο goalkeeper της Κηφισιάς, των Βορείων Προαστίων. Είχε και την πολύ σπουδαία ευκαιρία με τον Μαρίν, το τετατέτ. Εντάξει, μετά όμως έσβησε. Και φαινόταν ότι η Άκη δεν μπορεί να κάνει φάση. Οπότε έπρεπε να διασφαλίσει ότι δεν θα δέχεται κιόλας τόσο εύκολα φάσεις. Έφαγε δύο προειδοποιητικές και πέταγε χαρταετό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έφαγε δύο προειδοποιητικές, ενώ τη φάση με τον Πόμπο, που από το ύψος του πέναλτι ανλόγου το σουτάρει πολύ ψηλά, και το δοκάρι βέβαια το Θεοδωρίδη του πρώην Κιτινόμαυρου, ο οποίος μέσα από το κουτί, πάλι από το ύψος του πέναλτι, πάλι από τον άξονα δηλαδή, επί της ουσίας, στην ευθεία του άξονα, απειλεί ουσιαστικά. Μία, δύο, τρεις, και άλλες τρεις στο πρώτο ημίχρονο, πέντε, κάποτε θα το φας. Και έτσι το έφαγε και η ΑΕΚ δικαίως, αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα, να μην χάσει Κηφισιά, μίνιμουμ να μην χάσει Κηφισιά, θα πω εγώ. Αυτό δεν θέλει να ξανασυμβεί ο κόουτς, το είπε με κάθε τρόπο. Τόνισε ότι το επίπεδο της ενέργειας ήταν πολύ χαμηλό σε εκείνο το παιχνίδι, με την Κηφισιά εννοεί. Κάτι που κατά κάποιο τρόπο το περιμέναμε, γιατί ήρθαμε τρεις μέρες μετά τα play-offs του Champions League, όμως η αποφάση, η συγκέντρωση, οι δεύτερες μπάλες και οι μονομαχίες που χάναμε, αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν γίνεται να μας συμβεί ξανά, τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των πρωταθλητών, και περιμένουμε να δούμε όντως την αντίδραση. Τώρα στο υπόλοιπο ρεπορτάζ να πω ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το αγόρι που λέγεται Ντέρε Κουτέσα. Αν θα συνεχίσει να δίνει αυτά που θέλει να δώσει γύρω στο 1,5 μένα η Σερβετία. Αν όντως ισχύει αυτό που είπε ο αθλητικός διευθυντής της, ο οποίος λίγο μου θύμισε παράγοντα του Εδεσαϊκού. Δηλαδή το να λες ότι είδαμε κάτι στην ιατρική εξέταση ενός παίχτη που ανήκε σε σένα πριν. Επα το ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι ότι αποκόμισε κάποιο πρόβλημα εδώ. Δεν είναι καινούριο. Και μετά να λες ότι παραμένει ο Plan A στόχος για την ομάδα, είναι παίζει ξύλο, αδερφέ μου. Εντάξει. Θα μπορούσε να πει ότι πλέον κοιτάμε και άλλες περιπτώσεις, ώστε να δώσει πιο μεγάλο βάρος στο ότι...
1: Τον αφήνει ελεύθερο η ΑΕΚ, Γιώργο.
0: Όχι. Η ΑΕΚ τον δίνει με 1,5 εκατομμύριο, είχαν συμφωνήσει με τη Σερβέτ.
1: Θέλει να κόψει κάτι.
0: Θέλει να κόψει μαρούλι, αυτό είναι, και με τον παίχτη. Γιατί του είχαν προτείνει για να το δελεάσουν πενταετία. Και τώρα λέει θα πρέπει να κόψει, λέει, και λίγο από τα χρόνια που έχουμε συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Να πάει στα τρία δηλαδή. Την ίδια ώρα λοιπόν που γίνεται όλο αυτό και βγαίνει ο μάνατζερ έξαλλος και λέει αυτά δεν γίνονται πουθενά στις σοβαρές ομάδες, και αυτοί είναι που μας χτύπησαν την πόρτα, και αυτοί είναι που μας παρακάλεσαν, και αυτοί είναι που μας έβαλαν να μιλήσουμε με την ΑΕΚ για να μας δώσουμε ένα χαμηλότερο ποσό και τους κάναμε το χατήρι, τώρα μας τα γυρνάνε. Βγαίνει και ο διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής της ΙΟΝ, και λέει ενδιαφέρομαστε και εμείς όμως για τον Κουτέσα, και είναι μια περίπτωση που μας απασχολεί. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τον Κουτέσα. Είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν μόνο τρεις ημέρες ακόμα στην Ελβετία για να μπορέσει να πάρει τον παίχτη μία από τις δύο ομάδες, τέλος πάντων. Και θυμίζω εδώ γιατί μου το στέλνατε και μηνύματα και στον Γαλάκτικος αλλά και εδώ στο Λίγους Παρεφημίδα 4,6, ότι σας έλεγα ότι δεν έχει κλείσει το κουτές. Και μας έλεγα και μου λέγατε, μα τι λες, και γράφτηκε ότι είναι ολοκληρωθεί, ότι ολοκληρώθηκε και πουλήθηκε. Δεν σας έχω ξαναπεί να προσέχετε. Είναι διαφορετικό το ρεπορτάζ και διαφορετικό το, η αούα του ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι συγκεκριμένο. Το ότι είμαστε κοντά σε πώληση. Και ότι έχει γίνει πώληση, ότι πουλήθηκε, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, παιδιά. Όπως το ότι υπάρχει συμφωνία και ανανέωση ο Γιώβιτς, με το αν υπέγραψε και ανανέωση ο Γιώβιτς, υπάρχει επίσης μεγάλη απόσταση. Στη μία περίπτωση μηνών, όπως έχετε διαπιστώσει με τον Λούκα, που θα γίνει, αλλά είναι τυπικό, σας έχω ξαναπεί διαδικαστικό, έτσι λένε από την ΑΕΚ 100% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι τότε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τελευταίο 20ήμερο. Και το άλλο, εδώ και μια εβδομάδα αούα. Εντάξει. Δεν είστε έξυπνα παιδιά πλέον, 2026 έχουμε, καταλαβαίνετε. Αυτά, και πάμε στο Παναθηναϊκό, που παίζει με ΠΑΟΚ.
2: Τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έτσι έζησε μια πολύ καυτή και ιδιαίτερη μεταγραφική εβδομάδα, η οποία έφερε και πάλι στα πράσινα τον Αζεντίν Ουνάι σε ένα happy end ενός μεταγραφικού σύριαλ που κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να πούμε ξεκίνησε από πέρσι, όταν ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό του, και ολοκληρώθηκε φέτος με μια κατάληξη που φέρνει και πάλι τον Ουνάι στα μέρη μας. Εχθές μπήκε, έβγαλε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, είχε καταφέρει να διατηρήσει τον εαυτό του σε πολύ καλή κατάσταση, όμως είναι ένα πράγμα αυτό και είναι εντελώς διαφορετικό το να βρεις ρυθμό, το να είσαι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και να είσαι στο 100% για να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό. Όπως είπα και χθες, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, είναι απόλυτα κατανοητό, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Εκεί κοντά στη διακοπή, για να έχει προλάβει ο Ουναΐ να πάρει κάποιες ολοκληρωμένες προπονήσεις και να πάρει και χρόνο συμμετοχής σε κάποια από τα παιχνίδια που θα επιλέξει ο προπονητής ότι είναι ok για να παίξει ο Ουναΐ. Το πιο πιθανό είναι να βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να έπαιζε έναν χρόνο συμμετοχής εκεί, ξέρω εγώ, γύρω στα 20 με 25 λεπτά, γιατί δεν είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, δεν βρισκόμαστε στην προετοιμασία. Θα πρέπει, για να φτάσει σε έναν ιδανικό αγωνιστικό ρυθμό, να παίρνει χρόνο συμμετοχής και λεπτά μέσα από τις επίσημες αναμετρήσεις και το παιχνίδι του κυπέλλου Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, μέχρι να πάμε στη διακοπή. Οπότε νομίζω ότι θα τον δούμε σε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, και όσο περνούν τα παιχνίδια θα παίρνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Πήρε το νούμερο 21, για όποιον δεν το έχει ακούσει, και εδώ, νομίζω κάπου εδώ, εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου, ολοκληρώνονται οι μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό και μπαίνουμε τώρα στην κανονική ζωή, όπου η κανονική ζωή έχει παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια, απαιτητικά παιχνίδια, αρχής γενομένης από αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, 9 η ώρα, που ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι όπου ο κόσμος του Τριφυλιού αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν. Έχει ανοίξει και το πάνω διάζωμα, φεύγουν τα εισιτήρια. Θα έχει πάνω από 40.000 φίλους του Τριφυλιού στο παιχνίδι, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και στο πιο δύσκολο θεωρητικά, βασικά και όχι μόνο θεωρητικά, παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέχρι και τώρα. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον ΠΑΟΚ ούτε με την ΤΣΣΚΑ 1948, ούτε με την Μπάξη, ούτε με τη Χράντιτς Κράλοβιτς, καλά προφανώς ούτε με την Νίκη Βόλου και ούτε με τον Λεβαδιακό. Οπότε είναι το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν και θα πρέπει το σύνολο του Τζέικοπ Νίστρουπ να ανταποκριθεί, να πάρει το τρίποντο, γιατί μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει παιχνίδια τα οποία του φτιάχνουν έναν δρόμο που θα μπορέσει να φτάσει, αν κάνει τα πράγματα σωστά, μέχρι τη διακοπή με το απόλυτο και να έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα εν ώψη της συνέχειας. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, με βάση τη διαχείριση που έγινε στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου και με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο είναι έτσι ένα ερωτηματικό, είναι αν θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτό το 4-4-2 ή αν θα γυρίσει στο 4-2-3-1. Θα το δούμε. Όσον αφορά τώρα τα πρόσωπα, ο Ινάκη Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπάκο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Ντεφράι με τον Βαντρόγκελ είναι δύο στόπερ. Δεν αλλάζει η αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο ένας χαφ θα είναι ο Καμαρά και θα έχει δίπλα του πιθανότατα τον Γκάγκουα. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία μαζί με τον Τετέι. Αυτό θα είναι το 4-4-2. Τέλος πάντων, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι το 4-4-2 του Παναθηναϊκού. Αν εκεί ο προπονητής επιλέξει να τροποποιήσει τη διάταξη και να δούμε ένα 4-3-3, θα πάει ο Λιβάη στο ένα φτερό της επίθεσης, θα παίξει μόνος του ο Τετέι στην κορυφή και τη θέση για παράδειγμα του Αντίνο θα πάρει ο Γιάγκουσιτς. Αλλά να τα δούμε όλα αυτά αύριο στην πράξη, γιατί η σημερινή προπόνηση έτσι είναι η πιο σημαντική, γιατί μετά το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη για υποθεραπεία χθες όσοι έπαιξαν. Οπότε νομίζω καλύτερη εικόνα θα έχουμε αύριο το μεσημέρι, μέχρι φυσικά να βγει και επίσημα η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα στις ερωτήσεις και στην απορία που υπάρχει, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακόμα μία μεταγραφή μέχρι τις 15, έχουμε ακόμα 10 μέρες, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο αυτό που λένε στην Αγγλία, νομίζω το transfer madness για το Παναθηναϊκό ισχύει 100%. Έχουν δαπανηθεί ακραία ποσά για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τον Παναθηναϊκό τον ίδιο, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Και σε ένα καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τον Τσέριν και τα 3 εκατομμύρια ευρώ που πήρε από την έχω κόλλησει στο μυαλό μου, από την ομάδα τέλος πάντων των Εμμυράτων, θα μου έρθει να το πω, δεν έχει βάλει άλλα λεφτά στα ταμεία του, δεν μπορώ να αποκλείσω το οτιδήποτε. Πάντα στην αγορά προκύπτουν κάποιες ευκαιρίες και αν προκύψει κάποια ευκαιρία και εκεί πει ο Παναθηναϊκός αυτό εδώ δεν μπορώ να το αφήσω, πιστεύω θα το κάνει. Αλλά από αυτό μέχρι να λέμε ότι είναι δεδομένο ότι θα κάνει μεταγραφή ή είναι κοντά σε κάποιον, όχι. Έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ λέγοντας ότι ο Τάσος Μπακασέτας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο. Περάσει από ιατρικά, υπογράψει τον ΑΠΟΕΛ για 1+1 χρόνο. Με τον Παναθηναϊκό να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του, όπως αλλιώς ήταν δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί. Το είχε ξεκαθαρίσει ο Παναθηναϊκός και δημόσια και στον ίδιο τον παίχτη, ότι αν βρει ομάδα να φύγει και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ήταν πρόθυμος να του καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του. Αυτό θα γίνει και ο Μπακασέτας θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις για όλους τους κομμένους, πράγμα το οποίο πιστεύω 100% Στέφανος Κοτσόλης, γιατί απέναντί τους ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά και είναι άλλο πράγμα να συμπεριφέρεσαι σε έναν ποδοσφαιριστή με όμορφο και ανθρώπινο τρόπο, ακόμα και αν δεν τον υπολογίζεις, άνθρωπος είναι, παίκτης σου είναι, και είναι άλλο πράγμα να συμπεριφέρεσαι στους ποδοσφαιριστές λες και είναι σκουπίδια και να τους συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο απάνθρωπο, και εκεί θα στυλώσουν τα ποδάρια και αυτό που θέλεις εσύ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το κάνουν. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν περάσει την πόρτα του προπονητικού κέντρου. Και έχει μείνει μόνο ο Μούσα Σισοκό, ο οποίος παίρνει 400 χιλιάρικα, είναι το συμβόλαιό του. Ο Παναθηναϊκός του έχει προτείνει κάποιες στιγμές μέσα στο καλοκαίρι να του δώσει αποζημίωση και 200 και ανέβηκε και 250, κάποια στιγμή πήγε στα 400 χιλιάρικα. Και ο Σισοκό αρνείται, προφανώς περνάει καλά στην Αθήνα, είναι δεδομένο.
0: Ένα Βιλένα τον θέλετε, δεν μπορεί.
2: Να σου πω κάτι. Ο Βιλένα έπαιρνε και 1,3. Τούτος εδώ, επειδή είναι και στα τελειώματα της καριέρας του και μια σπουδαία καριέρα. Ανθρώπινα, να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνω το ίδιο, ρε φίλε. Πραγματικά σου το λέω.
0: Όχι, εγώ δεν το κάνω.
2: Είμαι 37.
0: Όχι στην άκρη του Παναθηναϊκού. Αλλά πίσω τι μας αρέσει.
2: Όχι στον Παναθηναϊκό.
0: Στην Ομόνοια και στην Σαλαμίνα, Νέα Σαλαμίνα.
2: 37 χρονών. Είμαι εδώ, περνάω τέλεια. Εντάξει, έρχομαι, κάνω την προπόνησή μου και διατηρούμε σε καλή κατάσταση.
0: Κάθε δεύτερη μέρα ευχαριστώ, Ράφα.
2: Δώσ' τα μου όλα. Α, δεν θες, το έχει μια χαρά.
0: Κάθε δεύτερη μέρα, παιδί μου, μήνυμα στο WhatsApp. Γράσες, Ράφα, γράσες, Πορτόδο.
2: Δεν ξέρω και πώς είναι στα γαλλικά το...
0: Εντάξει, ισπανικά θα το πει. Ισπανός είναι ο Ράφα.
2: Όχι,
0: δεν είναι και δύσκολο, γράσες, Πορτόδο, Ράφα.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, το καταλάβω. Μπορεί να το πατήσει στο Google Translate. Αυτά από το... Από το πράσινο.
0: Μπορείς να κάνεις μια χάρη που ξέρεις.
2: Α, ναι, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός πήρε και 1 εκατομμύριο ευρώ από τους Βιντερσκι. Ναι, 3 και 1, 4. Εντάξει, σε σχέση με τα 50 έχει πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Να σου πω. Μπορεί να δεις λίγο τα. Μου λέει εδώ, ρε Τσακή, θα μας στελάνεις. Καταρχάς, δεν στελάνω γιατί σου είπα ότι η Κυφσιά πήρε το μήνυμα αυτό που έπρεπε να πάρει στον αγώνα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, τον ένα βαθμό. Το μήνυμα τι σημαίνει? Ότι θα μπορούσε να πάρει τους 3. Γιατί είχε περισσότερες ευκαιρίες. Σου είπα πριν ότι η ΑΕΚ έκανε 3 και η Κυφσιά μεγάλες και η Κυφσιά 6. Οι 5 μεγάλες, 4 τέλος πάντων, γιατί και κεφαλιές. Και μου λες ότι ποιες μεγάλες ευκαιρίες expected goals 0,4 η ΑΕΚ και η Φυσιά expected goals 1,1. Διάβασέ το σε παρακαλώ. Το διάβασα γιατί δεν είμαι ανακόλουθος. Δεν το έχω μπροστά μου για να σου πάνε ακριβώς έτσι όπως μου λες τα expected goals. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη.
2: Τι είπα, πάμε συγγνώμη λίγο γιατί...
0: Στη Φυσιά ΑΕΚ τα expected goals.
2: Είδα ένα μήνυμα εδώ για τον Πάντοβιτς. Ο Πάντοβιτς θα πάει στη Γιαγκελόνια, έχει ξεμείνει αλλά πιστεύω κάτι θα βρει. Κάτι θα φέρει. Για πες.
0: Στο Κυφσιά ΑΕΚ τα expected goals.
2: Δεν τα έχω.
0: Λοιπόν,
2: θα τα δω όμως τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. 0,4 μου λες ήταν της ΑΕΚ και 1,1 της Κυφσιάς. Και σου ξαναλέω ότι εγώ αυτό σου είπα ότι το μήνυμα μου πήρε Κυφσιά, το Χ δηλαδή, άξιζε την νίκη για τα καλύτερη από την ΑΕΚ.
2: Αφού συμφωνείτε, γιατί να τα δω.
0: Γιατί λέει αυτός ο Μαστελάνης. Από την άλλη όμως, ποιες μεγάλες ευκαιρίες είχατε με την Κυφσιά, σου ξαναλέω. Υπάρχει το τέτα τέτ του Γιώβιτς που βγάζει με το πόδι, Ραμίρες λέγεται ο τερματοφύλακας.
2: Ραμίρες, βεβαίως, ραπ.
0: Ο τερματοφύλακας της Κυφσιάς που πήγαινε γκολ. Ναι. Είναι η φάση που τον έχει πιάσει και του πήγε να του βγάλει τη φανέλα ο στόπερ. Αν έπεφτε κάτω ο Σέρβος, θα έπαιρνε πέναλτι.
2: Γιατί πέσε, κύριε.
0: Και είναι του Μαρίν που βγάζει την κάθετη και βγαίνει τέτα τέτ. Ο Γιώβιτς του βγάζει την κάθετη. Βγαίνει τέτα τέτ και του το αποκρούει ο Ραμίρες στο 45, στο ημίχρονο δηλαδή της αναμέτρησης σχεδόν. Έκλεινε το ημίχρονο. Αυτές οι δύο πολύ σπουδαίες ευκαιρίες και η τρίτη σπουδαία ευκαιρία είναι το γύρισμα του Ρότα που πριν τον Ιζίνη προλαβαίνει ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Κυφσιάς με το μητάκι και τσιπάει την μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής. Αυτές είναι οι μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ. Δεν σου ανέφερα καν τον γκολ.
2: Κάτσε να σου πω τα expected τώρα.
0: Για παίξε τα.
2: Γιατί εδώ έχουμε άλλη μονάδα μέτρησης. Περίμενε. Λοιπόν, ΑΕΚ και Φυσιά. Λοιπόν, 0,84 η ΑΕΚ.
0: Α, όχι 0,4.
2: Όχι, εδώ στα Y Scout όχι. 0,84 η ΑΕΚ και 1,5 και η Φυσιά.
0: Όχι,
2: η Φυσιά έχασε μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ναι, ρε. Δεν είσαι τρελός. Μα έχει το δοκάρι καταρχάς.
2: Βέβαια.
0: Μέσα από την περιοχή.
2: Ναι, το τελείωμα εκεί είναι τίποτα. Πολύ δυνατό.
0: Πάμε σε break.
2: Το δοκάρι είναι του Πομπό.
0: Ο Θεοδωρίδης. Του Πομπό είναι αυτό που πέταξε out. Που μπήκε στο πέναλτι και έχει και οπτική, έχει τα πάντα και την πετάει out. 13.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras.

0: θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επόμενος.
5: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
12: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
13: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
12: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στη Μία. Στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Η αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 9 στην Εφραδέλφεια ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τοίχημαν Super League. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Βόλος Ελλάδα με Ολυμπιακός στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο παιχνιδιών από Κοσμοτέ Sport 8 και Κοσμοτέ Sport 9 αντίστοιχα. Δεν γίνεται να έχουμε ξανά τόσο χαμηλή ενέργεια και να πηγαίνουμε δεύτερη μονομαχία στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολης ενώ στο αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Βιτάλης θα είναι πιθανότητα ο παρτενέρ του Μαρίν στα ΧΑΦ. Εμπλοκή στην παραχώρηση του Κουτέσα στη Σερβέτ στο κόλπο της απόκτησής του Κέισιον. Νίκη να διευρύνει το σέρι του θέλει ο Ολυμπιακός στο μάτς κοντά στον Βόλο Ελάμπετ στο Πανθεσσαλικό. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Πουέρτα. Επιστρέφω στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων Ορτέγκα, Έσε, Ελκαμπή και Σάλιακας. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ να συγκεντρωθούμε τον συζηλό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον να έλαμβάνει μέρος στη χθεσινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιθανότατα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός Διεθνής, φαβορή για να πάρουν φανέλα βασικού η Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Μπακασέτας. Σε συζητήσεις με την Augsburg για την απόκτηση 29χρονου Κροάτη Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φόρο Λαμπόρ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ, θεραπεία η Μεϊτέ, Λουσέ και Χατζηδιάκο σύνοψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνο, τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο στόχαστρο των κίτρινων, ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος στο ΔΑΚ Κομωτινής. Σέντρα στις 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins Profem. Την πρόκληση στους 16 του US Open εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε του Τσέχου Γύρι Λεχέτσκα με 3-1 σετ. Στον τέταρτο γύρο του τουρνουά Grand Slam ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Το παρθενικό του διαμάντη κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής ο οποίος με επίδοση 6-12 στο Άλμα Πικοντό κατέλαβε την πρώτη θέση στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες πραγματοποιώντας νέο ρεκόρ meeting. Δεν αγωνίστηκε λόγω κλήσεων ο Ντουμπλάντης, δεύτερος στο μήκος ο Μίλτος Εντόγλου με επίδοση 8-40. 7 μας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής Premier League. Στις 2.30 παίζουν Newcastle Bournemouth, στις 5 Nottingham, Tottenham, Manchester City Coventry, Fulham Crystal Palace, Brighton Lynch, Bradford Sunderland και στις 7.30 Hull Aston Villa τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Η Σάλκη αποδοχή για την Bayern Μονάχου σε 7.30 για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Paderborn Freiburg, Werder Bremen Λειψία, Gladbach Elsenberg, Leverkusen Union Βερολίνου και Hoffenheim Dortmund με ώρα έναρξη στις 4.30. Τοπική κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα τέταρτης αγωνιστικής της La Liga. Στις 5 και 4 το κοντράρονται Athletic Bilbao, Atletico Madrid, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο, Σανταντέρ και στις 10 Villarreal La Coruña. Τοπική κάλυψη από τα 19 της Κοσμοτέ TV. Με τις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Σεριά. Στις 4 παίζουν Φιωρεντίνα Τωρίνο, στις 7 Ίντερ Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Τηλεοπτική κάλυψη όλων από τα 19 της Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Γιώργο Τσαχύρης, Νίκος Αθανασίου και Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, 11 λεπτά μετά τη μία. Επιστρέψαμε, είναι η ρεπόρτερ, είναι η εκπομπή για τον... για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό.
1: Και αυθεντική ρεπόρτερ, όπως λέω.
0: Ναι,
1: του Σαββάτου.
0: Η original.
1: Τάσο, ακούς, Τάσο από το Μαρούσι.
0: Θα πάμε ως τις δύο. Και έχουμε Κώστα και μηνύματα Ολυμπιακού κατευθείαν.
2: Ναι. Ευκαιρία λέει για τον Ολυμπιακό ένας φίλος αυτή αγωνιστική, ένας σοβαρός. Καλά τα λέει. Τι γίνεται με τον Γιάρεμτσουκ και αν επιστρέψει στην προπόνηση. Δεν είναι κανονικά προπονητή ο Γιάρεμτσουκ. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπολογίζεται από την αρχή της σεζόν μέχρι, και μέχρι τώρα. Είναι υποτίθεται να φύγει. Πρέπει να βρεθεί κάποια ομάδα να τον πάρει. Έχει μια κρούση, του έκανε η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Δεν φαίνεται να έχει προτεραιότητα το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Του έχει κάνει μια πρόταση το Χάρκοβο στην Ουκρανία. Δεν φαίνεται να έχει προτεραιότητα το Χάρκοβο. Μόνο που μεταγραφές τελειώνουν και ελάχιστα πρωτάθληματα έχουν μείνει. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά, τι θα αποφασίσει. Αν έχουν τελειώσει μεταγραφές, θα πάμε για κανένα ελεύθερο παίχτη. Ελεύθερη παίχτη μέχρι το τέλος του μήνα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι μόνο για περίπτωση επίγουσας ανάγκης που λέμε, κανένα τραυματισμό μακριά από εδώ. Αν έχουν τελειώσει μεταγραφές, τι να σου πω, έχει κάνει 20 μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Μπορεί να θέλει να το πάει όπως ντράπουλα, 21. Τι να σου πω. Να δούμε. Επιμένεις ότι ο Ολυμπιακός πούλησε, λέει, το 50% του Μουζακίτη με λιγότερα από 10 εκατομμύρια. Καταρχάς, εγώ δεν είπα νούμερο. Είπα ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι πήρε 15 εκατομμύρια και ότι πήρε πολύ λιγότερα. Και τι σημαίνει επιμένω. Ξέρω, δεν επιμένω. Τι σημαίνει επιμένω.
1: Βασικά, Κώστα, και ξέρεις και επιμένεις. Επειδή ξέρεις.
2: Μα τι να επιμείνω, δηλαδή. Αν είπαμε κάτι δεν ξέρω, λες δεν ξέρεις και τελειώνει η ιστορία. Ή προσπαθείς να μάθεις. Τι να κάνουμε τώρα. Ισχύει ότι ο Ολυμπιακός πήρε το νους γιατί ο ΠΑΟ έκανε πρόταση στον Όφη. Δεν το έχω ακούσει. Νίκο, είχατε ασχοληθεί με το νους?
1: Όχι, από όσο ξέρω.
2: Α,
1: από όσο ξέρω, δεν το ξέρω. Πρόσεξε, από όσο ξέρω.
0: Εμάς πάντως μας άρεσε ο νους.
2: Το ξέρω.
1: Και πάνω που πήγα να πω, ρε, για κάποιον έλεγα χθες με τον νου στον
2: Βάρη. Είχε κάνει, λες, τίποτα η ΑΕΚ.
0: Ξέρω ότι μας άρεσε. Σε αντίθεση με τον Αποστολάκη που εμένα μου άρεσε.
2: Ναι.
0: Για τον νου ξέρω ότι άρεσε πολύ στην ΑΕΚ. Τώρα αν πρόλαβε να κάνει κίνηση, αν δεν πρόλαβε, δεν το ξέρω.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Που θέλει να με ειλικρινήσει.
2: Κοίταξε, νομίζω κατά βάση ότι σε όλους μας άρεσε ο νους.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον σε μένα και σε ένα εννοώ και στην ΑΕΚ.
2: Και δεν άρεσε,
0: κατάλαβες.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
0: Και στον προπονητή
2: για
0: δηλαδή.
2: Για μας, ας πούμε, γενικά, για την, ας πούμε, λίγο κοινή γνώμη.
0: Καλά το λες, καλά το λες. Ναι.
2: Όπως και σε κανένα δεν άρεσε η συμπεριφορά του.
0: Ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι η αλήθεια. Εσύ, λέει, θεωρούσε ότι ο νους και ο Αποστολάκης αξίζουν τα λεφτά.
0: Ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι η αλήθεια. Εσύ, λέει, θεωρούσε ότι ο νους και ο Αποστολάκης αξίζουν τα λεφτά.

0: Τον βλέπουμε ρε παιδί μου, πάνω από δύο χρόνια είναι βασικός. Ο Αποστολάκης άρχισε να παίζει βασικός στον Όφι πέρσι περίπου από τα μέσα της σεζόν. Νομίζω ότι δείχνει καλή εικόνα το παιδί. Ασφαλή εικόνα δεν μπορώ να έχω, αλλά από την
1: και
0: άλλη...
1: Και για κανέναν δεν μπορεί να ξέρει, κανένας μας να είναι νοστράδαμος να ξέρει θα πιάσει στην ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα. Πώς θα είναι η αντίδραση του κάθε Αποστολάκη, του κάθε νους, του κάθε μπόμπο που λέγαμε κλπ.
1: Ακριβώς. Και τον, απλά... και τον άλλον Κώστα, πόσο έχουν φέρει και δεν έχουν πιάσει, που έπαιζαν και σε μεγάλες ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Απλά λες ότι δεν είναι δυνατόν να μην έχεις Έλληνες παίκτες στο ρόστερ σου. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι κωμωδία να μην έχεις. Άρα τι κάνεις. Προσπαθείς μέσα από την ακαδημία σου να βρεις ό,τι το καλύτερο. Ξέρω εγώ, είναι ο Φίλης στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω στην ΑΕΚ, είναι ο Αργυρίου, πώς το λένε το παιδί κλπ. Και να πάρεις ό,τι μπορείς από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ψάχνεις να βρεις το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιο μπορείς να πάρεις, ποιο ταλέντο είναι, ξέρω εγώ, εκεί 19, 20, 21 κλπ. Σίγουρα ο Αποστολάκης είναι μέσα από τους παίχτες που θα τους κοίταζες. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να πω.
1: Κάνε μια ανατελεία και συνεχίζεις, κάνε μια ανατελεία. Πέρα τη σφήνα σου γρήγορα, κύριε Νίαρχε, μου κάνεις εκεί τα time out.
2: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο.
9: Δημαρχείο.

0: στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε απευθείας ο Κώστας. Μιχάλη Μιχαήλ.
3: Ναι, τι θα γίνει με τους παίχτες ρε ανυποβεβαστή Νότιχα. Τι να πω τώρα, τι θα γίνει με τους παίχτες. Δηλαδή ανυποβεβαστή μια ομάδα χάνει τους παίχτες της.
2: Θα πάρει 250 εκατομμύρια ευρώ, τι παίρνει. Κάτι εκεί δεν παίρνει, τα παίχτη μια ομάδα.
4: 150-160.
2: Εκεί.
3: Τι σημαίνει με τους παίχτες. Φαντάζομαι ότι εννοεί τους παίχτες που έρθουν στον Ολυμπιακό τώρα, ας πούμε, και τέτοια φαντάζομαι.
2: Θα μείνουν στον Ολυμπιακό καλύτερα από το να πάει στην Τσάμπιονς. Τα λένε, θα μείνουν στον Ολυμπιακό.
3: Α, τι σημασία είναι, δηλαδή χάνει κάποιος ένα παίχτη επειδή υποβιβάζεται. Τέλος πάντων. Βλέπεις να έχουμε αποχωρήσει, πρέπει κάπως να διώσει το ρόστερ και το ρέντ προκειμένου να δουλέψει και ο προπονητής όπως πρέπει. Θέλει να δώσει τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον. Δεν υπάρχει άλλος να φύγει. Πως και κάποιο παιδί λέει ο Μπακούλας θα πάει κάπου να παίξει δανεικός, χρειάζεται παιχνίδια στα πόδια του για να εξελιχθεί. Θα ήταν μια καλή ιδέα. Αλλά εξίσου θέμα είναι το ότι και ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίχτες και για το κύπελο. Ένας φίλος, ο Θανάσης από την Κέρκυρα, νομίζω συγκινεί πραγματικά τον Πόποβιτς, γιατί λέει πότε θα παίρνει χρόνο ο Πόποβιτς φέτος. Πλάκα κάνω. Ο Πόποβιτς λογικά, και αν τα πράγματα εξελιχθούν νορμάλ και συνεχίζει να παίζει ο Ορτέγα, που έτσι φαίνεται ότι θα είναι βασικός, θα παίζει στο κύπελο, εκτός κι αν ο προπονητής κρίνει ότι λόγω Ευρώπης πρέπει να δώσει παιχνίδια κυπέλου στο Στουρνάρα, επειδή στην Ευρώπη δεν θα υπάρχει ο Πόποβιτς αναπληρωματικός. Αλλά όπως είδαμε, την Τετάρτη στη Λάρισα έβαλε τον Πόποβιτς και μάλλον αυτόν θα έχει στο κύπελο συνέχεια. Παρεπιπτόντως ήταν κακός ο Πόποβιτς, πήγε να δώσει έδωσε ένα γκολ δώρο, σώθηκε εκτύχης πάνω στη γραμμή, το έβγαλε ο Κάρμο, και επίσης έκανε ένα πέναλτι που απλά το γλίτωσε γιατί είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Ήταν πολύ ανέτοιμος και πραγματικά απορώ πως ενώ μετά από δύο μάτσες και στην Ευρώπη ήταν μια χαρά, ας πούμε, μια χαρά. Τέλος πάντων, κακό σίγουρα δεν τον έλεγες, είχε αυτή την εικόνα σε αυτό το μάτς. Ο Σίλβα λέει, να το κόψουμε ότι ο Σίλβα μπορεί να παίξει και ως φορ, λέει, πριν δούμε και στην πράξη ότι δεν γίνεται όπως τότε με τον Ζέλσον κατά της Μπόντο Κλίμπτ. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Ζέλσον και Ζώτα να παίζουν στον άξονα. Αυτό που είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ, που είχε βάλει τον Ζέλσον δύο παιχνίδια center four, ένα με την ΑΚ και ένα με αυτό, ήταν μια κακή ποδοσφαιρική απόφαση. Ο Ζώτα είναι άλλο στυλ παίχτης, πολύ πιο κοντά στον γκολ, πολύ πιο καλός από τον άξονα. Καμία σχέση. Άλλο το ότι δεν είναι center four, η καλή του θέση. Ευκαιρία, ναι, το είπαμε για τον Μπέιλι. Ναι παιδιά, ναι, μην πειράζει. Ας μην σας αρέσει. Ο διαιτής λέει του κυπέλου πολύ κακός με τη Λάρισα και ούτε τα πλεονεκτήματα δεν άφηνε και λοιπά. Τέλος πάντων, έγκλημα λέει θα είναι να παίξει ο... Όχι, δεν λέω τέτοια. Ναι, για τον Τσικίνιο, ποδοσφαιρικό έγκλημα εννοεί, και πόσο μάλλον 95 λεπτά αντικειμενικά δεν βλέπετε τον τελευταίο καιρό, τελευταίους 7 μήνες. Τι να πω, ότι έχει και πολύ άδικο. Δεν έχει, αλλά η ομάδα Β έχει καλές περιπτώσεις. Ο Χαμζάλη αξίζει προσοχής, και το άλλο παιδί στην Καλαμάτα είναι το Λιατσικούρα. Ο Χαμζάν σίγουρα είναι τυχερός που έχει προπονητή Καλαμάτα, τον ίδιο που είχε στη Σύρο, και έτσι τον ξέρει, τον εμπιστεύεται. Μακάρι το παιδί βγάζει καλά στοιχεία να συνεχίσει. Ο Λιατσικούρας μπαίνει αλλαγή. Ο Ποστολάκης αυτός του Όφη δεν είναι γιος του Στράτου.
4: Ο γιος του Στράτου είναι
2: κάποιος συγκλονιστικό. Στο Αγρίνιο δεν ήταν αυτός που ήταν ο γιος του
3: Στράτου. Στη Λάρισα δεν ήταν, μωρέ.
4: Στη Λάρισα ήταν πέρσι.
2: Πέρσι.
3: Η Κοσμοτέλε, γιατί μας βάζει στο 8 και στο 9 από το 1 και 2 κανάλι που μας είχε πέρσι.
2: Και εμάς αυτό μας βάζει στο 8.
3: Δεν ξέρω γιατί, δεν πειράζει.
2: Τι αλλάζει. Δεν ξέρω τι αλλάζει. Έτσι τόσο του φίλου.
4: Ναι. Δεν είναι υποτιμητικό για κάποιον.
3: Όχι. Θέλετε να συνεχίσω ή όχι.
2: Όχι, όχι, όχι, μην συνεχίσεις. Κάτσε να πάρω και στην Κυφσιάνη τώρα ο Αποστολάκης ο γιος. Ναι, ναι. Ναι, κάτσε να πάρω και εγώ ένα τετράλεπτο και μετά από το break θα ξαναπάρω, θα συνεχίσω. Λοιπόν, Τσάκο Τσακαλίδης που μας παίζει, δεν είναι αυτός που ακυρώνει τα 2-2 τα γκολ. Έναν άγνωστο Ιταλό. Έλεος, ναι, αυτός είναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ο άνθρωπος που έχει κυτρινίσει τρεις φορές και μετά λέγει έκανε λάθη. Παίχτες της ΑΕΚ, αυτός ο διαιτητής είναι. Που τον έχουν για τον κορυφαίο εδώ σιγά σιγά. Μακάρι να γίνει το παιδί, αλλά είναι απόσταση από εδώ μέχρι τη Σελήνη μέχρι να γίνει τέτοιο. Τσάκης ο καλύτερος ρεπόρτερ μακριά αυτά από μένα. Αδερφέ μου, η καλύτερη ρεπόρτερ είναι αλλού, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Γιατί δεν κράζεις που δεν παίρνει παίχτης ο Νίκολιτς. Πώς τον ήρθε το κράζεις. Εγώ είπα ότι έχουν κάνει λάθος να μην έχουν πάρει βασικό αριστερό μπακ και δεξί μπακ backup του Ρώτα. Αν δεν εννοείς αυτό, τι εννοείς να πω, είστε απαράδεκτοι, ρε άντερε, τι είναι αυτά που κάνετε, ρε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνω, αδερφέ μου, συγγνώμη. Όπως είχα πρόβλημα με τον Αλμέιδα όταν έλεγε τότε ότι δεν είδα 40 φορά αλλά δεν πήρε κανέναν και μετά πουλήσαμε και τον Λιβάη και μείναμε να παίξουμε στα playoff και να κάνουμε ζερό με τον Τζιλούλη, τον Θεοδωρίδη και τον Πιερό και ο Πιερό τραυματίστηκε. Έτσι και τώρα λέω ότι δεν υπάρχει καμία λογική στην απόφαση αυτή. Αν δεν θεωρείς αυτό ότι είναι κριτική, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν δεν μπορώ να φοράξω να βρίσω, ας πούμε, για να ικανοποιήσω, αδερφέ μου. Τσάκο Μέλ είπε θα δείξει το νεκροταμείο. Όχι, η νεκροψία έχει πει θα δείξει. Και πάει να πάρει τον ΠΑΟΚ. Διαβλέπετε έργα, ε.
4: Ποιος θα πάρει τον ΠΑΟΚ.
2: Βλέπετε έργα.
4: Ποιος θα πάρει τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Μελισσαλίδης λέει.
4: Ωραία.
2: Βλέπετε έργα, μην βλέπετε τέτοια έργα. Δείτε άλλα έργα. Έχει και κωμωδίες.
4: Αυτό δεν είναι.
2: Αυτό δεν είναι κωμωδία, είναι.
4: Δεν είναι βλέπω έργα.
2: Επιστημονική φαντασία. Είναι... Ναι, ναι.
4: Μανιτάρια.
2: Ναι, μανιτάρι. Μπουκώνω και βλέπω έργο. Καλά σου λέω. Γιώργο, καλησπέρα. Πόσο εύκολα πάμε από το Σανά στο Σταύρο σαν αυτόν. Στην Ελλάδα, ξέρεις. Πάρα πολύ. Πώς γίνεται οι πριν 10 μέρες ομάδα μοντέλο να την παρουσιάζουν σαν. Ναι, την άλλη λέξη λες. Για ένα δεξιμπάκ λες και δεν ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Κοίτα. Δύο τα ύψη νομίσματο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Να αλλάζει τέτοια άποψη μέσα σε 10 μέρες. Το να πεις ότι δεν ήταν καλή εικόνα, ότι η νοοτροπία ήταν κακή, ότι δεν είχε πολύ κακή μέρα στη δουλειά και ο προπονητής και οι παίχτες. Είναι η σωστή κριτική, στη σωστή της βάσης. Στη σωστή της βάσης, συγγνώμη. Και όχι να πας στην ισοπαίδωση για να λες για μπου φέλο που γράφεις. Σε ό,τι αφορά το δεξιμπάκ, δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην έχουν αποκτήσει δεξιμπάκ. Καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι πάει με τον Γεωργίεφ και τον δουλεύει και τον κάνει και να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω το δικαιολόγητο για μένα. Τσάκη, για πρώτη φορά βλέπω μια συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων του Νίκολιτς και αναφέρουμε στο θέμα του δεξιμπάκ Γεωργίεφ εκτός λίστας με Ξηράκλειο. Ναι, έχεις δίκιο, μόλις το είπα, γι' αυτό το συνδυάζει το μήνυμά σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια συνέπεια εδώ. Απλά δεν ενδιαφέρεται για δεξιμπάκ, παιδιά. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε και να το κλειδώσουμε στο μυαλό μας. Κακό του κεφαλιού του, θα το διαπιστώσουμε στην πορεία και θα το κρίνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα μόνο όμως. Όπως σε κάθε προβλήματα έχει τα δικά του, παιδί μου, αυτό. Τσακ, μήπως ο Νίκολιτς στην Ευρώπη παίξει με ένα φόρ και Αριάγκα, Κάρινεν, Μαρίν, Μάγερ, δεξιά, Κοϊτά, αριστερά, μπας και μαζέψει κανένα βαθμό αντί να μαζεύει τα γκολ με τις σακούλες. Μάκη Ηράκλειο, καταρχάς πρέπει να παίξουν για να δούμε αν θα μαζεύει τα γκολ με τις σακούλες. Μέχρι στιγμής ένα γκολ έχει φάει στο πρωτάθλημα και 0 στην Ευρώπη στα δύο προκριματικά. Οπότε δεν μπορεί να το λες αυτό, αδερφέ μου. Δεν έχεις το δικαίωμα και τη δυνατότητα, Μάκη μου, να το λες αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ πιθανό στην Ευρώπη, όπως είδαμε και πέρσι να παίζει ας πούμε το 4-3-2-1 στα μάτς με τη Σάμπσπορ και με τη Φιωρεντίνα, να επιλέξει να παίξει και τώρα ένα 4-3-3, ένα 3-5-2, δεν ξέρω τι επιλέξει να κάνει. Θα το δούμε στην πορεία της Ευρώπης όμως. Δεν μπορώ να το κρίνουμε από τώρα αυτό, αδερφέ μου. Αλλά είναι πολύ άστοχο το μήνυμά σου ποδοσφαιρικά. Καλησπέρα, πειραματός ο Ατζηκέδ και της ΕΠΟ το ΑΕΚΑΡΙΣ με τη διαιτική επιλογή Έλληνας διαιτητής ξένος βαρίστας. Δεν είχε αποφασιστεί κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, για τα ντέρμπι. Έτσι έχεις δίκιο, λάθος της ΚΕΔ, λάθος της Super League που το δέχτηκε. Δεν έπρεπε να υπάρχει Έλληνας διαιτητής, έπρεπε να υπάρχει ξένος διαιτητής. Αυτό είπαν εκείνοι, εκτός αν θέλουν να πούνε οι ίδιοι και να επικοινωνήσουν ότι ο Άρης δεν θεωρείται από τις ομάδες μεγάλες και δεν είναι ντέρμπι τα παιχνίδια με αυτόν. Εγώ μαζί τους είμαι. Αλλά να το επικοινωνήσουν, να το θεωρούν καλαμάτα. Αν έχουν τα αντένας, για το πει και εδώ. Γιώργο, καλησπέρα. Πόσο εύκολα πάμε, αν ναι, το πάμε αυτό. Τσάκη, σήμερα, ναι, άστο αυτό γιατί είναι και για τους τρεις. Τσακ, πήραμε 14 μίλια από κόμφερες, 23 από Τσουλού απευθείας, διαρκές και χωρί και λεπτικά, έδωσε γύρω στα 20, άρα κάνει διαχείριση. Μόνο που ξέχασε και μια σεζόν που πήραμε ζερό και έδωσε 30. Εκείνη η χρονιά που πήγε, αδερφέ μου. Μου βάζεις τα δύο χρόνια τα τελευταία, δεν μου βάζεις και τον προηγούμενο.
4: Δεν βοηθάω στο αφήγημα.
2: Δεν βοηθάει, γι' αυτό μάλλον.
4: Γι' αυτό.
2: Άρα, όταν στο ένα έχεις λοιπόν δώσει 20 και έχεις πάρει ζερό και μετά μου λες αυτά, 40 και 14-23 που σου μας κάνει 37. Βάλει και τα τηλεοπτικά και όλα αυτά μέσα. Μέσα είναι ακόμα. Για να καταλάβεις, αδερφέ μου, μέσα είναι ακόμα στην τριετία του. Τρίτος χρόνος είναι του Μάριου, δεν είναι 10.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
8: Sport FM Patra.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
15: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Ουδέα γκολ, σημαντικά καλάθια. Έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
17: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
18: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κατευθείαν, κατευθείαν σε μηνύματα για να προλάβουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε και παρά τέταρτο μηνυματάκια. Έχουμε και ένα ωραίο μπαλάκι εδώ.
1: Πέσουμε τα μπαλάκια.
0: Έτσι. Γύρω πώς το λέω εδώ. Α, Τσάκ, τι λένε για Ζουμπκόφ. Περιμένουμε να έρθει στο κλίμα, να μπει, να προσαρμοστεί. Ακόμα δεν το έχει κάνει. Στην πραγματικότητα. Έτσι είναι, Τσάκ, έπρεπε να χάσουμε. Και αυτή είναι η διαφορά μας σε ό,τι αφορά το αντίπαλο. Δεν ασχολούμαστε με ένα πλάγιο λάθος ή με κάποια λάθος επιλογή του Φωτιά. Σωστά είπες για εκείνον. Ούτε μόνοι μου μας θέκα και έπο. Εννοείται πως όχι. Σε αυτό το μάτσι ΑΕΚ δεν άξιζε παρά πάρει ένα βαθμό. Σε ούτε βράδυ το Φωτιά, ρε παιδιά, τι να πούμε τώρα. Μιλάμε, Φωτιάς πρέπει να μας δώσει 3 πέναλτι, 6 αποβολές στον αντίπαλο και 2 φορές βολές και την μπάλα δική μας. Μπας και ξυλωθεί. Μπας και. Ακόμα δεν έχει πορεία, δηλαδή κανένα δίχρονο. Να μας παίξει 6 μάτς και να μας δώσει. Μας έχει στερήσει ένα πρωτάθλημα. Μιλάμε για τον άνθρωπο που ήταν στο VAR με την Κηφισιά στην Κεσαριανή, με το πέναλτι που δεν δίνει στο Λιβάη Γκαρσία, που είναι πέναλτι, όχι μάρς ας πούμε, είναι, τι να πω, δεν υπάρχει διαιτητής που να μην έδινε αυτό το πέναλτι, παιδί μου, στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να το πω έτσι, δεν υπάρχει. Δεν το είχε δώσει ο Τσαγκαράκης τότε, γιατί ήταν ένα σύμπλεγμα παιχτών και καλά, και ήταν αυτό το αγόριο Φωτιά στο ΒΑΡ, και έλεγε δεν υπάρχει. Εννοείται ότι την επόμενη μέρα όλοι έλεγαν ότι είχε γίνει λάθος και το παραδέχτηκαν μετά και η δυτική ομάδα, λέει. Χαίστηκα, συγγνώμη για την λέξη μου. Η ΑΕΚ έχασε πρωτάθλημα από αυτό, ε. Αν το μάτς αυτό έλεγε 1-2, η ΑΕΚ ήθελε ένα βαθμό εκείνη τη χρονιά, θυμίζω, είναι το 23-24, να πάρει το πρωτάθλημα. Back to back. Έτσι απλά. Αυτός είναι ο Φωτιάς. Και δεν είναι μόνο εκείνο το μάτς, είναι ο Φωτιάς του Αστέρα ΑΕΚ, το 1-1, τότε που ο κύριος, πώς τον έγανε, ρε γάμο το. Πάνω στον Ελίασον έπεσε και του κάνε κάταγμα Περώνης.
1: Στην Τρίπολη,
0: ε. Ναι, στην Τρίπολη, τον άφησε έξω. Ούτε φάουλ, ε. Ο Φωτιάς εκείνο το μάτς, ούτε φάουλ. 6 μήνες έξω το παιδί, του σπάσει το πόδι, κάταγμα κανονικό Περώνης. Και δεν. Α, ο Ζουκάνοβιτς. Καλά το θυμήθηκα. Ζουκάνοβιτς. Και δεν είδε, όχι κάρτα, ούτε φάουλ δεν είδε. Και δεν αποβλήθηκε ο Μπαράλες με 4 φορές να συμμετέχει σε βίαιο βάναυσο παιχνίδι. Μία εκ των οποίων μάλιστα έπιασε σκοπίμως την μπάλα για να κόψει κόντρα αντεπίθεση τσάκ με το χέρι. Ήταν στο ΦΙΓΑΕΚ 3-3, τότε με το Σκουλά, τότε που στερήθηκε το. Πώς το λένε, τον μπάγκο καημένος ο Μιλόγεβιτς. Πλήρωσε τη διαιτική σφαγή του Φωτιά από, και του Σκουλά που ήταν στο ΒΑΡ. Τότε που είχε κάνει, που δεν έδωσαν κόκκινη κάρτα στον αντίπαλο του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τον γκλώτσε, τον καβάλισε, του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον πέταξε κάτω. Αντέδρασε ο Λιβάη Γκαρσία, σωστά είδε κόκκινη, ο άλλος είδε κίτρινη. Δηλαδή, και δεν υπήρξε βέβαια καμία βίαιη απόθεση εκ μέρους του Λιβάη Γκαρσία, απλά του κόλλησε το στήθος του με το στήθος. Αλλά εγώ λέω ότι το είδε αυτό βαρύ και έπρεπε να το δώσει κόκκινη. Στον άλλον δεν έδωσε. Όπως δεν έδωσε και στον Καμάου τότε για κλωτσιά στη μούρη του Χατζησαφή.
1: Σε ποιον στον?
0: Στον Καμάου. Oh. Έτσι λέγεται. Καμάου. Δεν το θυμάσαι, του Όφη. Είχε σκάσει μια κλωτσιά μέσα στα μούτρα του Χατζησαφή, πρόλαβε και τσίπησε την μπάλα ο Χατζησαφή με το κεφάλι. Τίποτα. Ούτε κόκκινη, ούτε τίποτα. Ούτε το βάρ το βοήθησε. Το φώναξε. Αυτή. Και βέβαια το 1-3, αν θα θυμάστε, γιατί δεν θυμάστε κιόλας, είναι από φάουλ πάνω στο Βράνιες, που επίσης τότε το είχαν πει ότι είναι φάουλ και κακώς μέτρησε το 1-3 που έβαλε Όφη για να μπει στο μάτς. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που είσαι, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, θέλω 2 εκπομπές. Χίλια συγγνώμη, δεν θα το κάνω τώρα, σας είπα 4 μάτς μόνο, για να καταλάβετε έχει κάνει Φωτιά στην ΑΕΚ. Μιλάμε για το τσεκούρι. Όχι αστεία, μιλάμε για κανονικό τσεκούρι διαιτητή. Και γι' αυτό αναδείχθηκε το παιδί πολύ. Είναι και διεθνής προφανώς, δεν μπορώ να εξηγήσω άλλο λόγο. Παιδί έπεσε την ΑΕΚ έτσι. Τσάκ, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρσι. Λείπει μόνο το backup του Ρότα. Το πόσο ενισχυμένη η φετινή ΑΕΚ φαίνεται από τα λεφτά που έριξαν οι ανταγωνιστές της για να τη φτάσουν. Οι ανταγωνιστές κάνουν τη δουλειά τους για εκείνους. Καλά κάνουν αν θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύουν τόσο σημαντικά ή τόσο πολύ ή τόσο ακριβά. Εμείς έπρεπε να κάνουμε αυτό που λες που λείπει μόνο το backup του Ρότα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να λείπει backup του Ρότα. Είχαμε τρελές κινήσεις να κάνουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Δεν είχαμε 50 κινήσεις να κάνουμε.
1: Ως τρίτος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου διαλύει ποδοσφαιρικά τον εγκέφαλο.
0: Ούτε εγώ, αλλά δεν μπορεί και να το ζητάω άλλο.
1: Δεν γίνεται.
0: Το κάνω 8 μήνες.
1: Δεν έχει. Καλά, προφανώς έχει μία λογική. Απλά είναι μία λογική που έχει μέσα της τόσο ρίσκο.
0: Δεν έχει καμία λογική.
1: Που, όχι. Έχει λογική, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν τον ρωτήσεις. Πας για ένα φαγητό.
0: Ό,τι και να μου πει δεν έχει λογική.
1: Θα σου πει κάτι. Αυτό έχει ένα επιχείρημα να σου πει, αν το πω σωστά.
0: Δεν πιστεύω ότι έχει ούτε επιχείρημα.
1: Τι και να σου πει.
0: Τη ζωή μου. Αουά. Δεν ξέρω. Αουά. Δεν μπορεί. Τι θα μου πει να μου πείσει. Αν ήταν στη λίστα. Αν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα ο Γεωργίεφ.
1: Θα έλεγε.
0: Θα έλεγα έχει επιχείρημα. Γιατί τον δουλεύω αυτό να κάνω δεξιό μπακ. Μπράβο, μαζί σου πάμε.
1: Τώρα.
0: Τώρα. Ποιο είναι το επιχείρημα. Δεν μπορεί να υπάρχει επιχείρημα. Είναι, δεν υπάρχει τίποτα, όχι. Δεν δικαιολογείται τέλος. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να κάνω το.
1: Είναι κάτι
0: να δικαιολογώ κανένα προπονητή, φίλε. Στα κολλήματά
1: του. Στις πύλες του ανεξήγητου.
0: Και στους αγαπώ και τον Μπαλτία τον αγαπούσε και μου λέγε: είδα 40 φορές και δεν μου κάνει κανένα. Κάτσε ρε Ματίας. 40 φορές δεν σου κάνει κανένας. Πήγαινε, παίξε το με τον Τζουλίλ και τον Θεοδωρίδη. Κάνε παγωτό, 6 μάτς και καλή νύχτα Μαργαρίτα. Έτσι θα γίνει και ο Μιγέντο με τον Νίκολιτς. Σπουδαίοι προπονητές, δεν αμφισβητείτε οι. Δηλαδή, αν ο Μιγέντο πάθει κάτι ωραίο, τι θα λέμε. Α, καλή νύχτα Μαργαρίτα. Λοιπόν, ο Μάριος λέει φάνηκε κουρασμένος στην Καβάλα, ότι αστιάκα έκανε γιατί σαν να μην είχε όρεξη πια, μας βαρέθηκε.
1: Τι είναι ρόλος είναι ο Ηλιόπουλος, δηλαδή, όπου πηγαίνω σε Φερνήσι είναι δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
0: Καταρχάς έκανε πλάκα. ωραίο το ψάρι, αλλά το κάψες λίγο και τέτοια. Μάλλον δεν έχεις δει. Έπειτα πήγε από την Αθήνα Καβάλα, δηλαδή Χρυσούπολη ΑΕΚ. Δηλαδή, ρε μάν, πόσοι το κάνουν, για πες μου.
1: Δεν και δίπλα.
0: Πόσοι το κάνουν. Πήρε το ελικόπτερο και πήγε και σε αυτό το μάτς. Ναι, στο Χρυσούπολη ΑΕΚ. Και εσύ βλέπεις να μην έχει διάθεση. Τι να πω, ρε μάν. Τι να πω, ειλικρινά.
1: Η διάθεση ενός Προέδρου δεν είναι για να κρίνεται από τα αστεία ή από το αν θα χαμογελάω, άλλα πράγματα είναι. Έχει άνθρωπος. Τι ας πω.
0: Γεια σου Τσάκ, τι παίχτηκε με Σαχαμπό και Κουτέσα. Στάθη Σάικ, Γκίτελσρο, Γερμανία, ο Ινδιάνος, πρώην Κιλ, Κίσα, μάνα μάνα. Εντάξει, πάλι. Στάθη Σάικ, Γκίτελσρο.
1: Πόσα ψευδόνυμα
0: έχει. Λοιπόν, με Σαχαμπό, τι πρώτα, δεν παίχτηκε.
1: Πρώην τρόφιμος.
0: Δεν ξέρω ποιος είπε, εχθές μου στείλανε ένα μήνυμα ότι είπαν ότι τον πήρε να πει τη Βιέννης. Δίχως να είναι ενεργό το μεταγραφικό παράθυρο της Αυστρίας. Δεν ξέρω ποιος το είπε, δεν ξέρω γιατί το είπε. Δεν είχε ιδέα το παιδί αυτό που το είπε, όποιος το είπε. Για τον Κουτέσα τα πάμε πριν, φίλε, μην τα ξαναλέμε. Γιατί τρώμε τον χρόνο χωρίς λόγο. Ο Ριμπάλτε για καφές και μπύρες. Α, για πάμε τώρα. Ο Ριμπάλτε για καφέ και μπύρες και τσουρός, ωραία τα τσουρός. Στη Γλυφάδα, έτσι θα κλείσει δεξί μπακ και εξτρέμ και στόπερ.
1: Δεν νομίζω ότι τρώει τσουρός, έχει αδυνατήσει από τη μέρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι τρώει. Αφενός, αφετέρου δεν πάει τσουρός. Να κλείσει δεξιμπακ. Δεν ήθελε δεξιμπακ για να κλείσει. Δεν το παίρνει, τι να κάνουμε. Εξτρέμ δεν έψαχνε ΑΕΚ άλλο. Δεν έψαχνε. Το ζώο Μάρι θέλει να φέρει αντί του τέτοιου. Εγώ ξαναλέω και ο νους ξέρω ότι ήταν σημαδεμένος. Άσχετα αν έκανε δεν έκανε κίνηση, ξέρω ότι ήταν σημαδεμένος. Αλλά αυτό όχι δεξί εξτρέμ. Και στόπερ δεν έπαιρνε. Έχει συμπερδευτεί λίγο με τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Βάζει πράγματα που θα ήθελες να πάρει ΑΕΚ εσύ, να τα θέλει να τα φέρει ο Ριμπάλτα. Αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμά σου. Τσακ, ο Ριμπάλτα, ο Νίκολιτς ή ο Μάριος έβαλε τον κόφτη και δεν πήρε παίχτες στόπερ, μπακ, εξτρέμ και τέταρτο φορ. Τέταρτο φορ! Έχει τον Αργυρίου τέταρτο φορ και τον Καραργύρη, ρε φίλε. Θα πάρει και τέταρτο φορ στην ίδια ευθεία με τους τρεις πρωτούς. Πού το έχεις δει αυτό, σε ποια ελληνική ομάδα και δεν το έχω δει εγώ. Όχι αδερφέ μου, κάτσε κάποιο λάθος. Επίσης εξτρέμ δεν ήθελε. Πήρε τον Ζωά Μάριο έναν ακόμα, ας πούμε. Κάτσε να μας κάτσει και ο Κουτέσα πίσω, ε. Γιατί είπαμε, σε τρεις μέρες τελειώνει η μεταγραφή, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι στην Ελβετία εννοώ. Οπότε, Τσάκο Ριμπάλτα έχει αποτυχίες πολλές. Τι λες, για πάμε να δούμε. Όπως Σαχαμπό, Σαχαμπό δεν έχει βγει, όντως. Γεωργίεφ δεν φταίει κανένας Ριμπάλτα. Άμα δεν τον βάζουν δεν μπορεί να βγει. Πώς θα βγει. Θα κάνει, πάει στα ποτήρια πίσω στον κόουτς, έφυγες. Θα μπω εγώ σήμερα.
1: Δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής και σύλλογος που να κάνει 10 μεταγραφές και να
0: επιτυχημένες
1: και οι 10 ποτέ σε καμία ομάδα, σε οποιοδήποτε άθλημα, σε οποιαδήποτε κατηγορία.
0: Εννοείται.
1: Ποσοστό κοιτάς.
0: Σωστά. Γκρούγιτς μου λες. Ο Γκρούγιτς, αδερφέ μου, πέρυσι ήρθε τελευταία σχεδόν μέρες των μεταγραφών, τελευταίες μέρες, για να δούμε αν θα αναστηθεί. Αυτό είχαν υποθεί κιόλας. Μας βοηθήσει και εμάς και να βοηθήσει και αυτός από εμάς. Αυτό είχε υποθεί. Δεν είχε υποθεί ότι ήρθε για να κάνει διαφορά όπως και από ο Μαρίν που έκανε διαφορά. Οπότε δεν νομίζω να έχεις ακριβώς δίκιο. Καταλαβαίνω ότι θα θέλεις παραπάνω ευστοχία στις κινήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ ψηλός ο βαθμός επιτυχίας με τον Ριμπάλτα. Και πολύ του δεπόντι πώς σου λένε οι μεταγραφές που ψάχνει να κάνει και να φέρει στην ΑΕΚ. Βέβαια και παίζει και του Λιγκιά και εννοείται. Έχουν βγει και τα ειστήρια, έχουν βγει και οι διαπιστεύσεις. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάς αδερφέ μου. Που κανονικότατα η Youth League θα έχουμε πολύ ωραίες αναμετρήσεις και εμπειρία που θα πάρουν οι παίχτες τα παιδιά αυτά. Γιατί παίζουν και με το top επίπεδο. Έτσι και με Real και με City και με Dortmund και με Ρώμα και με Κόμο. Που όπου 4 βάλε χθες η Κόμο.
1: Είναι πιο ωραία τα μάτια τους πιτσιρικάδες. Αν παίζουν Youth League μέσα από το πρωτάθλημα που έχει πάρει η ανδρική ομάδα, από να παίζουν Youth League ως πρωταθλητές της χώρας. Κατάλαβες, είναι διαφορετικό στον δρόμο.
0: Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Πολύ πιο ωραία παιχνίδια.
0: Αλλά είναι πιο ωραία παιχνίδια ακριβώς.
1: Πολύ πιο ωραία.
0: Τσακ, επιστρέφει ο Ραούχο και ο Τσούμπερ. Πού να επιστρέψουν, αδερφέ μου. Ο Ραούχο θα γεννήσουμε τώρα. Έχει έγκυος η νέα του γυναίκα, η οποία είναι η αδερφή του. Πώς το λέγανε αυτό στον Άρη.
1: Η αδερφή της προηγούμενης του γυναίκα.
0: Όχι, ρε, πώς το λέγανε αυτό στον Άρη. το εξτρέμ τον Αργεντινό. Ο Ιτούρμπε, μπράβο. Η αδερφή του Ιτούρμπε.
1: Ο Ιτούρμπε είναι Αργεντίνος ή Παραγουάνος.
0: Ό,τι και να είναι, είναι μαζί. Είναι
2: Παραγουάνος.
0: Παραγουάνος. Είναι μαζί στην Παραγουάη. Παίζουν μαζί στην ίδια ομάδα.
1: Φίλοι.
0: Και του βρήκε την αδερφή.
1: Τον βρήκε πόσο για τον Ιτούρμπε.
0: Ρε, εσύ την παντρεύτηκε, λέμε.
1: Μετά την παντρεύτηκε.
0: Μετά είχε και παιδί και από άλλον δηλαδή.
1: Μέχρι την παντρευτεί, μια χαρά άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι με ένα πόνο γυναίκα.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάρε Νίκο.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Καλησπέρα, Λελίκο. Είπε χθες για ενδεχόμενη μεταγραφή έκπληξη στον Παναθηναϊκό. Κάποια πληροφορία παραπάνω για ποια θέση λες? Δεν λέω για κάποια συγκεκριμένη θέση. Λέω ότι το παράθυρο είναι ανοιχτό ακόμα 10 μέρες και δεν θα απέκλεια, δεν μπορώ να πω, αποκλείεται να κάνει ο Παναθηναϊκός ακόμα μια μεταγραφή. Περισσότερες πιθανότητες, αν κάνει κάπου κίνηση, είναι για ένα παίκτη ο οποίος θα παίζει αριστερός στόπερ και αριστερός μπακ. Νίκο, γεια σου, λέει. Ο Ναχή θα αγωνιστεί την Κυριακή. Θεωρώ ότι πρέπει να τον βάλει στο και για λίγο. Τόσο κόσμο θα έρθουμε ειδικά για να τον δούμε. Καταλαβαίνω την κάψα του φίλου. Διαφωνώ ως προς τη λογική. Δεν πας να δεις τον Ουνάη, πας να δεις τον Παναθηναϊκό. Και το σημαντικό για το μάτς της Κυριακής δεν είναι να παίξει ο Ουνάη, είναι να νικήσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Οπότε, αν ο προπονητής κρίνει ότι μπορεί να του κάνει τη δουλειά σου και για λίγο, θα τον βάλει. Αν με ρωτάς, δεν με απασχολεί καθόλου αν θα παίξει αύριο. Γιατί όπως είπα και τις προάλλες, ο Παναθηναϊκός τον αγόρασε για 4 χρόνια. Δεν τον πήρε για 2 μέρες, ούτε για 5 παιχνίδια. Νίκο, λέει καλησπέρα. Λέει τελικά με Κρίστινσεν υπάρχει κάτι που μας διαφεύγει, πότε να το δούμε να αγωνίσει οριστικά? Όταν ήρθε ο Δανός Μπακ, αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα. Αυτό τον πήγε πίσω περίπου 2 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα καλά. Προπονείται, κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα και σε 10 με 15 μέρες θα είναι έτοιμος. Εδώ για να τα λέμε όλα, γιατί θέλω να είμαι σωστός, γιατί σε γενικές γραμμές ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού έχει αποθεωθεί και όσον αφορά το timing των επιλογών και όσον αφορά τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί. Το τι θα προσφέρει ο καθένας θα το κρίνουμε και θα το αξιολογήσουμε στο τέλος της σεζόν, γιατί έτσι θα πρέπει να κρίνονται οι μεταγραφές, ούτε από ένα παιχνίδι, ούτε από 7, ούτε από πρωτοσέλιδα και χρήματα που έχεις δαπανήσει. Το τι σου προσφέρει ο καθένας, ο μοναδικός καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Για να πούμε και ένα ψεγάδι, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει όλα τα προκριματικά του conference και πάει να βγάλει και τα πρώτα παιχνίδια του της Super League, έχοντας διαθέσιμο μόνο έναν αριστερό μπακ, τον Κυριακόπουλο. Εντάξει, είχαμε πει και τότε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε, ή τέλος πάντων ήταν ρίσκο αυτό που παίρνει με τον Κρίστιανσεν. Μακάρι στη συνέχεια το παιδί να μπει, να είναι υγιέστατος, να είναι καλά πνευματικά και ποδοσφαιρικά για να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πότε θα βγουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια? Καλή μου φίλε Σπύρο από την Κέρκυρα, αρκεί ακόμα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι 15 Οκτωβρίου, σε ένα μήνα και 10 μέρες. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τότε. Τι θα πληρώσει η ομάδα για τον Μπακασέτα, Νίκο? Λέει την αλήθεια. Το είπα και πριν. Ο Παναθηναϊκός θα καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι του συμβολαίου του, το οποίο είναι πολύ ψηλό. 1,7-1,8, και καμία ομάδα στην Κύπρο αυτή την εποχή δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τέτοια συμβόλαια. Αθανασίου, λάθος, λέει, που δεν πήρε ο Πάο το Μάγκας, μια χαρά παιχταράς και έχει ρισκάρει έτσι με τον Κρίστιανσεν, δεν το έχει βγει μέχρι στιγμής. Ναι, το μέχρι στιγμής το ακούω. Το αν θα του βγει, δεν θα του βγει, θα το δούμε. Εκεί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι, το είχα πει και το καλοκαίρι, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει μια πιο safe επιλογή. Λοιπόν, Νίκο, η ομάδα λέει χρειάζεται αριστερό back. Δεν μπορεί να εκθέτει έτσι τον Κυριακόπουλο και να περιμένει αν και εφόσον θα παίξει ο Κρίστιανσεν. Δεν τον εκθέτει τον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος τη δουλειά του κάνει. Πάμε στο άλλο άκρο. Τα υπόλοιπα τα είπα πριν για το θέμα του αριστερού μπακ. Καλημέρα σας κύριε Αθανασίου. Μπορείτε να μας πείτε κατά τη γνώμη σας σε τι έχει βελτιώσει ο Νίσο από την ομάδα μέχρι τώρα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Σε σχέση με την περσινή χρονιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να είναι το κριτήριο. Δεν μπορείς να κρίνεις έναν προπονητή που είναι 2 μήνες και να τον κρίνω, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς, ήταν 2,5 χρόνια, ή με οποιοδήποτε άλλο Παναθηναϊκό. Δεδομένα ο Παναθηναϊκός είναι βελτιωμένος στο δημιουργικό του κομμάτι, αυτό δείχνουν και οι αριθμοί. Έχει ένα μέσο όρο ένα παιχνίδι 2 expected goals. Πέρυσι ήταν πολύ πιο χαμηλά. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και με το μάτι, απλά λέω και τους αριθμούς που το επιβεβαιώνουν. Από την άλλη, έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά του ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, που ήταν η μεγάλη του πληγή στα 6 παιχνίδια των προκριματικών. Βελτιώθηκε στην πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό, αλλά είναι εκεί πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο προπονητής και να τα βελτιώσει. Οι οπαδοί, λέει, του Παναθηναϊκού μπορούν να αγοράσουν φθηνά εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα και αφού μπουν μέσα, λέει, πηγαίνουν σε όποια θύρα θέλουν χωρίς έλεγχο. Λέει, στην υγεία των κορέδων που αγόρασαν ακριβά. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν μπορώ να σου πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία πιο παλιά ως οπαδός στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται. Δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα, δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά πάω, θυμάμαι, και εγώ το έχω κάνει στη ζωή μου αυτό, δεν θέλω να πω ψέματα. Ναι, έχω πάει, εντάξει, είναι ψηλό εύκολο τώρα η μετακίνηση, είναι κάτι δύσκολο.
0: Όλοι το κάναμε.
1: Δεν είναι κάτι...
0: Ας ήμασταν, πλήρωναμε τον 10 ευρώ, 15 και πηγαίναμε στο 80.
1: Εντάξει.
0: Πέρασε μπούφος για να μην το κάνεις, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Πήγαινες λίγο πιο δίπλα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου λέει καλό φθινόπωρο, περιμένω στη μικρή παραλία Ξαπλώστρα, γιατί τόσο κόσμο έχει και περιμένεις. Κράτα μου και εμένα μία, να είσαι καλά. Λοιπόν, να δω.
0: Συγκρατήσεις αυτή απάζεψη. Πώς θα συγκρατήσεις.
1: Τι θα πω, θα πάω στο εξωτερικό. Είμαστε, η μικρή παραλία είναι inside του οικισμού, κατάλαβες.
0: Νόμιζα ότι είπες ότι δεν θα πας, φίλε, και θα πας βόλτα με τη γυναίκα. Τα αργινά.
1: Όχι, ρε, σου είπα, θα πάμε στο εξωτερικό.
0: Εγώ θέλω
1: και εκείνη δεν θέλει εξωτερικό, δεν πολύ ψήνεται.
0: Και θέλει βόλτα εκείνη.
1: Και θέλει βόλτα στη Σαλαμίκονο, βόλτα, κατάλαβες. Πρέπει να τα φτιάχνουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, πώς θα λέγανε εκείνο τον παίχτη από τη Χάλη που πήρε
0: ο Παναθηναϊκός. Τι κάνεις πάλι τέτοια, είπες δεν έχεις διάλειμμα. Τα χέρια.
1: Γιατί κάνεις χειρονομίες, θα τιμωρηθεί η ομάδα μας.
2: Χειροκροτώ τον κύριο Νίκο.
1: Να με χειροκροτεί. Σέχου λέγεται το παιδί, έχει έρθει, θα παίξει μάλλον στην ΚΑΠΑ 19, ξέρω αν δοθεί πουθενά δανείκος. Δεν είναι για την πρώτη ομάδα αυτή η επιλογή. Λοιπόν. Εδώ λέει ο φίλος, λέει δεν ακούγομαι, ρε, ξεψυχισμένε. Μπορείς να βάλεις να ακούς κάτι άλλο. Τι θες να κάνω, να ουρλιάζω στα μικρόφωνα. Επειδή εσύ δεν ακούς, να πας να καθαρίσεις τα αυτιά σου. Να πας σε κανέναν οριλά. Όπως μου μιλάς, θα σου μιλάω. Λοιπόν, τι τραβά, δεν είναι καλά ο κόσμος. Ο συγκεκριμένος κόσμος. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, μια απαντήση και ο Τσάκ και ο Κώστας.
0: Ο Κώστας.
1: Τι σας έκανε, λέει, να υποστηρίζετε την ομάδα σας.
0: Πότε
1: θυμάστε,
0: ναι,
1: λέει, για πρώτη φορά να νιώθετε αυτό το συνέστημα ως παιδιά. Εγώ θυμάμαι αυτό το συνέστημα. Να το έχω 5 με 6 χρονών, από την πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο, Παναθηναϊκό με έκανε ο θείος μου. Η μία πλευρά της μάνας μου ήταν Παναθηναϊκή, η πλευρά του πατέρα μου ήταν Ολυμπιακή, η συγγενής. Ο πατέρας μου δεν ασχολιόταν, ακόμα και τώρα δεν ασχολείται, είναι φοβερό δηλαδή, πραγματικά.
0: Άμα δεν ασχολείται πριν, γιατί δεν ασχολείται τώρα δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, okay.
0: Επειδή ασχολείται ο γιος του.
1: Λίγο, να έχεις μια εικόνα, δηλαδή
0: δεν του αρέσει το
1: δεν
0: ανθρώπου.
1: Έχουμε καμία επαφή. Δηλαδή, με παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, είμαι στη Σεβίλη, στη Σεβίλη. Άπαιζε ο Παναθηναϊκός 16 με την Πέτση. Πού είσαι?
0: Κάνεις εκεί.
1: Πού είσαι? Στη Σεβίλη, τι κάνεις?
0: Αράζω.
1: Διακοπές έπρεπε.
0: Το έχει.
1: Τρώω από τα έτοιμα.
0: Τι να κάνω. Έχει μια γιορτή ο τοπικός κήπος.
1: Για τέτοιο, ναι. Και είχε στη δουλειά έναν φίλο το Γιάννη, ο οποίος όταν ο Παναθηναϊκός γκέλαρε, παιδί μου, του πήγαινε διάφορα τοπικά προϊόντα από εκεί που κάναμε γκέλες και κάναμε και πολλές. Δηλαδή πήγαινε στη Λιβάδια, του έπαιρνε σουβλάκι.
0: Α, ωραία.
1: Χάναμε ξέρω από την Κηφισιά, πήγαινε στην Κηφισιά, του έπαιρνε κάτι. Και πριν μια μέρα σου πήρε φίλο μου, λέει τι γίνεται, του λέει τι γίνεται. Σήμερα μου λέει μου έφερε αυτό. Από ποιο μου λέει έγινε γκέλα πάλι. Εκτός τόπου και χρόνια. Μια χαρά. Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ωραίος.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Εγώ δεν θυμάμαι από πότε έγινα. Πρέπει να είναι από το 0. Όλα έξω σπίτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, πώς έγινα ΑΕΚ, να πω ότι έτσι έγινα ΑΕΚ. Τα αδέρφια μου μπροστά μου συνέχεια με μια κίτρινο μαύρη μπλούζα. Ο πατέρας μου και η μάνα μου ΑΕΚ. Το Σάββατο κάθε βόλτα εκτός από τα όταν βγαίνανε. Επειδή είχαν και τρία παιδιά, καταλάβαινε δεν ήταν εύκολο να το αφήσουν κάπου και να φύγουν. Αλλά όποτε τέτοιο ήταν στον κυρικό σας στην Αφιλαδέλφια στην πλατεία και στο Συντριβάνι. Και μετά εμείς να παίζουμε έξω από το γήπεδο. Τι να δεν. Μόνο ΑΕΚ. Τίποτα δεν ήξερα κάτι άλλο. Και στο σχολείο και σε όλα. Δηλαδή και στα κάτω πατήσια που ήμασταν ήταν όλοι ΑΕΚ. Οπότε δεν είχα.
1: Να πω κάτι τελευταίο. Επειδή έχω μεγαλώσει.
0: Για να πάρει ο Κώστας.
1: Ναι, επειδή έχω μεγαλώσει στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Στην ακριβώς απέναντι πόρτα από το διαμέρισμα απέναντι τότε στην Καστέλα. Ήταν ο κουμπάρος το γονιό μου, ο Μανώλης. Ο Μανώλης ήταν άρρωστος Ολυμπιακός. Και μπασκετικός.
0: 1-0-5
1: έδινε. Ναι, και μου λέει.
0: Το μπασκετικός δεν έδινε.
1: Άκου ο πατέρας μου πόσο δεν ασχολιόταν. Και έρχεται, ξέρω εγώ, 7 χρόνια, μου λέει να σου πω. Μου λέει, θέλει, είπε ο Μανώλης να πάμε να δούμε μπάσκετ. Ολυμπιακός, μου λέει ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν προέβαλα. Τι σας λέω, πάμε να δούμε. Οκ. Okay. Και φίλε, το θυμάμαι σαν τώρα, εντάξει, υποστήριζα τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήθελα να νικήσει ο Ολυμπιακός. Και σκάνε δύο κροτίδες μου στο κλειστό. Με πήρε ο πατέρας μου και φύγαμε, το θυμάμαι σαν τώρα, έκλαιγα, λες και έγινε το τέλος του κόσμου. Τα άλλες εποχές τότε.
0: Ναι, και ήταν ωραίο να γίνονται αυτά.
1: Μπορεί και όχι.
0: Κώστα.
1: Φίλε, εσύ που λες, συγγνώμη.
0: Εσύ ξέρεις πως έγινε ο Ολυμπιακός, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πρέπει να το απαντήσω. Εσύ που λες ότι δεν έχω να μιλήσω δύναμη για αυτό που λες, έλα εδώ πέρα να το φτιάξουμε το έργο. Λοιπόν, έλα.
0: Πάμε.
1: Έλα, γιατί δεν γίνεται.
0: Για πες, Κώστα.
3: Λοιπόν, λέει, τι θα γίνει με το Γιαζίτσι. Παιδιά, έχει χιαστούς και είναι σε περίοδο αποκατάστασης. Η χρονιά είναι σχεδόν χαμένη. μοναδικός δανεικός λέει στον Ολυμπιακό είναι ο ΣΑ. Τι λένε στο, για τον παίχτη, αν λογίζει τους βασικούς. Όπως ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά ο ΣΑ στο πρώτο του παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός πραγματικά. Η συνέχεια θα έλεγα ότι δεν ήταν τόσο αναλογή, αλλά τον βλέπουμε τον παίχτη τώρα, είναι μέσα στους, εννοείται ότι είναι στους παίχτες που υπολογίζονται, στο χέρι του είναι, δείχνει κάποια υπολότητα, να το πω έτσι, που σίγουρα δεν αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά καλός παίχτης, δανεικό, ναι, είναι μόνο ο ΣΑ. Έχει Ολυμπιακός το ΣΑ και τον Κάρμο, αλλά είναι υποχρεωτική, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, οπότε είναι σαν δικός του παίχτης κατά κάποιο τρόπο. Ο Καμπελά έφυγε, όχι δεν έφυγε, κάθεται. Ο Βέζο έχει φύγει. Για τον Μπρεκατέλη με τι καθεστώς πάει στην Καλυθέα, δεν έχω ρωτήσει με τι καθεστώς, αλλά γενικά ξέρω ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα νέα παιδιά τα δίνει και ως ελεύθερους ακόμα, αλλά κρατάει ποσοστά μεταπόλησης, να το πούμε έτσι. Κρατάει κάποια δικαιώματα τέλος πάντων επί των παικτών, που έρταν θα μπει αλλαγή. Ναι, είναι μια πιθανότητα. Μήπως θέλουμε και επιθετικό, αν συνεχιστεί η γκρίνια του Ελκαμπή.
0: Είναι ένα θέμα. Όχι γκρίνια, έπεσε γκρίνια.
1: Και γκρίνια και γκρίνια, για τα δύο μαζί.
3: Και γκρίνια και γκρίνια, μπράβο. Συμφωνείς λέει με τον αποκλεισμό του Ρόκα από τη λίστα, ο Τσικίνιο ντεφορμέ πολύ καιρό. Ο Ρόκα, παιδιά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που βρίσκεις χώρους, κανονικά είναι μανούλα ο Ρόκα, πρέπει να είναι μανούλα για τέτοια μάτς. Δηλαδή θα μπορούσε να μας βοηθήσει, γιατί είναι ο πιο γρήγορος επιθετικός του Ολυμπιακού. Και για το Σιπιόνι, με ρωτάτε, για το Σιπιόνι έχω πει τη γνώμη μου, ήταν λάθος που έμεινε έξω. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε και ποιοι θα έμεναν έξω. Ναι, γιατί είναι και αυτό, 17 έχεις. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτό το πράγμα. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον που έχει κοινοτικούς, πώς το λένε, μη κοινοτικούς ξένους, φέτος είναι κανονικά, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα και έτσι δεν έχει σκοτούρα σε αυτό το κομμάτι ο προπονητής, δεν έχει θέμα. Για τον Νους λέει πολύ καλός, γρήγορος ντριπλέρ με εκρηκτικό ταπεραμέντο, το ποδόσφαιρο δεν είναι για κυρίες. Σίγουρα δεν είναι για κυρίες, αλλά δεν είναι,
0: είναι για κυρίες.
3: 30 κίτρινες και 8 κόκκινες σίγουρα δεν είναι.
0: Είναι για κυρίες, παιδιά, παίζουν και γυναίκες ποδόσφαιρο. Το ξεχάσατε μάλλον.
1: Συγγνώμη, λέει ένας φίλος. Ο πατέρας μου λέει με έκανε Παναθηναϊκό και μετά έγινε Ολυμπιακός.
3: Καλό.
0: Γιατί το έκανε, για να έχει κόντρα σπίτι ο πατέρας.
1: Ο θείος μου λέει με έκανε Παναθηναϊκό και μετά σου λέει έγινε γαύρος. Λέω, διαβάζει το μήνυμα.
0: Φοβερά πράγμα.
1: Ευτυχώς λέει πρόλαβα. Ωραίος ο
3: θείος. Πώς γίνεται από το Βάργας, λέει ένας παίκτης για τραυματίες και αυτά, για Βάργας, Μπέλη κλπ. Ο Βάργας, παιδιά, άμα δείτε τα δύο τελευταία χρόνια, έχει ατελείωτα προβλήματα τραυματισμού. Μπείτε στο Transfer Market και θα το δείτε. Παρεπιπτόντως είναι πάλι τραυματίας. Χθες έβγαλε ανακοίνωση σε Σεβίλη ότι έχει ένα θέμα στο γόνατό του και αυτά. Τα είχαμε πει αυτά. Ίσως δικός τρόπος τόσο τέτοια ονόματα να τα πάρεις όταν έχουν προβλήματα, για να μην κορυδευόμαστε, όπως ο Βάργας ας πούμε κλπ. Λίγο άστοχη απόφαση να πάρουμε δύο ξένους τερματοφύλακες. Αν έβρισκε έναν Έλληνα Ολυμπιακό, σίγουρα θα ήταν καλύτερα παρά να πάρει τον Ποποβίτς. Ποιον Έλληνα να πάρεις, που ο Μαντάς δεν το συζητούσε καν. Η μόνη περίπτωση ήταν του Όφη ο τερματοφύλακας, στο Γιώργος. Ενδεχομένως να ήταν ένα λάθος αυτό, ενδεχομένως. Αν μπορούσες βέβαια να τον πάρεις τον τερματοφύλακα, εννοώ ότι και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός είχε τα δικαιώματα παίχτη και μπορούσε να σου κάνει μετά ζημιά, να πήγαινες εσύ στον Όφη να έλεγες δίνω 1,5 εκατομμύριο, 2 ξέρω εγώ, και ο Παναθηναϊκός που είχε δικαίωμα επαναγοράς
1: να πήγαινε να παίρνε.
3: Ναι, και σου λέει και ο Παναθηναϊκός να λέει και αυτός και εγώ δίνω 2 εκατομμύρια, τον παίρνω.
1: Όχι, με λιγότερα, με λιγότερο κιόλας νομίζω. Ακόμα χειρότερο.
3: Για όποιον μπει. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το 50%.
3: Άρα μετά εκεί θα έχεις ένα θέμα και επικοινωνιακό, αλλά και δεν θα έχεις κερδίσει τίποτα. Για ζήτηση δύο χειραστούς, ναι, πράγματι αυτό είναι. Αν η ομάδα αποδυναμώθηκε προπονητικά μετά την αποχώρηση του Σιλαϊδόπουλου από το πλευρό του Μεντιλίμπαρ, παιδιά, Ο Σιναϊδόπουλος, να ξέρετε ότι με τη Λίμπαρ δεν ακούει κανέναν από βοηθούς και αυτά. Οπότε δεν άκουγε και τον Σιναϊδόπουλο, εννοείται. Σίγουρα όμως η παρουσία του καταρχάς είναι ένας προπονητής που δείχνει τώρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ότι μπορεί να κάνει πράγματα ο Σωτήρης, αυτό είναι το θέμα, το σημαντικό δηλαδή. Αλλά εξίσου σημαντικό ήταν ότι όταν είχε Έλληνες παίχτες και ειδικά τα πιο μικρά παιδιά, σίγουρα η παρουσία του ήταν θετική, με τον Κοστούλα και τον Μουζακίδη τον πρώτο χρόνο. Εξυπακούεται, ας πούμε. Η ομάδα έμεινε Θεσσαλία, μετά το μάτι τη Λάρισα ξαναγύρισε. Όχι, ξαναγύρισε και έφυγε.
0: Ναι, ναι, παιδιά, έτσι κάνουμε. Δεν γίνεται.
1: Έχουν οικογένειες οι άνθρωποι. Προπονείς που πρέπει να γίνουν.
0: Πήγε στο Καβάλα πρωί και έφυγε βράδυ. Την ίδια μέρα, παπά.
3: Ναι, δεν θα μπορούσαν, ναι, λέει, να παίζουν στην ομάδα Β βασική και να ξέρουν πως υπολογίζουν για κύπελο παιδιά όπως ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας το κύπελο δεν έχει. Δεν είναι κάτω των 22 ενώ. Τσομπανίδης, Φίλης, Μπακούλας, Κουτσογούλας και άλλοι, παραδείγματος χάρη Κλέιτον. Αυτό γίνεται. Απλά το Κλέιτον Ολυμπιακός θέλει να τον δώσει, να το πούμε έτσι. Μιλάει με την Ρίζα Σπορ, όπως τη λένε, ξέρω εγώ.
0: Αυτά. Κώστα.
3: Αυτά.
0: Αυτά.
3: Ναι, ναι.
0: Καλή συνέχεια, ναι, να έχουμε, παιδιά. Μείνετε εδώ να πούμε για τον Νίκη Βόλου.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Επειδή είναι ότι ένας φίλος και είναι κρίμα να μην αναφερόμαστε. Μπράβο, ναι, όντως πολύ μεγάλη παρουσία στο ΑΚΑ. Ο κόσμος της πολύ όμορφη. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να ανέβει και η Νίκη Βόλου. Είναι πολύ καλή η ομάδα. Και μπράβο στην παρουσία των φίλων της. Καλή συνέχεια στην ακρόαση εδώ στην κορυφαία αθλητική συνόδρα της χώρας. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Σωτήρη Ταμπάκο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Sport FM Πάτρας 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
8: Απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
9: Καταλάβατε.
10: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα. Το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε.
10: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Η αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης στις 9 στην Φιλαδέλφεια ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τέχημαν Super League. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Βόλος Ελαμπέτ Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο παιχνιδιών από Κοσμοτέ Σπόρο 8 και Κοσμοτέ Σπόρο 9 αντίστοιχα. Αντίδραση θέλει να βάλει η ΑΕΚ στο εντός έδρας μάτς με τον Άρη. Μαρίν και Βιτάλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μάγερ και Κοϊτά στα άκρα της επίθεσης. Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Στασιμότητα στην υπόθεση της μεταγραφής του Κουτέσα Σερβέτ τη στιγμή που παραμένει στο κόλπο της διεκδίκησης του Ελβετού Εκστρέμ Κέισιον. Με στόχο την τρίτη διαδοχή νίκη στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο Ελαμπέτ στο Πανθεσσαλικό. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα η Ορτέγκα, Έσε, Ελ Καμπί και Σάλιακα, ενώ τη Κνιζιάν και Μπρούνο διεκδικούν μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διαθέσιμος ο Πουέρτα, ο οποίος ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός κανονικά προπονείται ο Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Τζέικουπ Νίστρουπ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία στο αρχικό σχήμα των Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσο Μπαγκασέτας για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ. Σε συζητήσεις με την Augsburg για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φόρου Λαμπόρτ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ, θεραπεία η ΜΕΙΤΕ, Λούσε και Χατζηδιάκος εν ώψη του ματς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνο τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέσεις στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στόχαστο των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος στο Δάκο Μωτινής. Σέντασης 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. 7 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Στις 2.30 παίζουν Newcastle Bournemouth, στις 5 Nottingham Tottenham, Manchester City Coventry, Fulham Crystal Palace, Brighton Leeds, Bradford Sunderland και στις 7.30 Hull Aston Villa, τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Η Σάλκε υποδέχεται την Bayern Μονάχου στις 7.30 για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Paderborn Freiburg, Werder Bremen Leipzig, Gladbach Elfsenberg, Leverkusen Union Βερολίνου και Hoffenheim Dortmund με ώρα ανάρξης στις 4.30. Τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της La Liga. Στις 5 και 4 κοντράρονται Athletic Bilbao, Atlético Madrid, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ και στις 10 Βιγεράλ La Coruña. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Η αναμέτρηση Ίντερ Νάπολης στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 14 Ρώμα Αταλάντα. Τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

Σας το άφησα λίγο να το θυμηθείτε. Λοιπόν, καλές συνύχτες, αλλά δεν έχουν νέαρχο, οπότε ήρθα και μεσημεράκι. Εδώ παρούλα με νέαρχο Κυριαζόπουλο. Μάνολος Μουσουράκης στο μικρόφωνο, πάμε παρούλα μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, χαίρετε. Ελπίζω να είστε καλά. Για να απολαύσουμε αυτή την τρίτη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα, έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Τα καθαρά αγωνιστικά που υπάρχουν σήμερα. Εξάλλου και τα μεταγραφικά σιγά σιγά εκλείπουν. Βέβαια, ξέρετε, τελειώνουν και θα μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Τι χρειαζόμαστε εν ώψη Γενάρη.

Ξεκίνημα με δύο πολύ δυνατές αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική σε Παναθεσσαλικό και σε Φιλαδέλφια. Βόλος Ολυμπιακός στις 7 η ώρα. Ολυμπιακός που πάει για το 3-3 με Πουέρτα χωρίς Μπέιλι απέναντι σε μια ομάδα. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια θα μπορούσε να έχει πάρει περισσότερα. Κυρίως βάσει της δυναμικής που προδιαγράφεται να έχει. Έχει καλή ομάδα ο Βόλος. Υπήρχαν παιχνίδια που θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι παραπάνω, αλλά κυρίως να έχει φτάσει στο πικ απόδοσης. Δεν έχει φτάσει στο πικ απόδοσης που θεωρώ εγώ και νομίζω και αρκετή ακόμα ότι μπορεί να έχει αυτή η ομάδα. Ακούσατε προηγουμένως και τα τελευταία νέα από τους περιόδους από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Θα θυμίσουμε και εμείς μια πιθανή δεκάδα που έδωσε ο Κώστας. Στις 9 στη Φιλαδέλφια η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League, το οποίο παιχνίδι παρεπιπτόντως ανοίγει το πρόγραμμα μαζί με το άλλο που είναι εκείνη την ώρα 8 παρατέταρτο, δύο τα μάτς, το ένα είναι της Φιλαδέλφιας, αλλά δεν υπάρχει τώρα σκέψη για αυτό ή τουλάχιστον δεν πρέπει να υπάρχει στις τάξεις της Ένωσης, διότι προέρχεται και από απώλεια από την Κηφισιά, θέλει να δείξει αντίδραση. Μετά την όποια αντίδραση μπορεί να έδειξε απέναντι στον Έστω. Βέβαια αυτό ήταν παιχνίδι κυπέλλου. Και τώρα πρέπει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν. Αποτελέσματα απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν αυτό.

Ωστόσο, θα πάμε σε ένα break για να πάρουμε φορά στη συνέχεια να συζητήσουμε τα παιχνιδάκια. Θα βάλουμε στην παρέα μας και εκλεκτούς συναδέλφους. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: 94,6.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Βλέπω εδώ καταπιάνεστε αρκετά με την βραδινή εκπομπή με τις γραμμούλες. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρέα που κάνουμε. Ελπίζω να περνάτε και εσείς καλά. Κανένα ρεπό δεν θα πάρει, ρε φίλε, όμως. Εκπομπή όλη την εβδομάδα μετά το Σημακό και Φυσιά και σήμερα ΑΕΚ. Τώρα που είμαστε νέοι, να δουλέψουμε, να βγάλουμε, να χτίσουμε οικογένεια. Λοιπόν, άνοιξε λίγο γραμμές τώρα που ξεψάρωσες και ξεψαρώψαμε. Το είπα. Ναι. Τώρα που έχουμε αρχίσει και βρίσκουμε τα κουμπιά μας, ε. Όχι, αυτό το διωράκι θα μείνει έτσι. Όσοι έχει, θα βγάλουμε και τους συναδέλφους να συζητήσουμε τα αγωνιστικά. Παιδιά, πρέπει να υπάρχει και μια, ξέρετε, αγωνιστική προσέγγιση της Στοίχημαν Super League. Λίγο να μπούμε, στα ζεστά. Ξεκινάει σε 5 ώρες, έχουμε σέντρα. Πώς σου φάνηκε αυτή η πρώτη εβδομάδα, ρωτάει ο φίλος. Πιέστηκες? Γιατί αντίπας Δεσίλας τους έβγαινε η ψυχή. Σιγά μου τους έβγαινε η ψυχή. Σιγά με τους έβγαινε η ψυχή. Τέρατα, τέρατα. Και αντίπας και Δεσίλας, και θα φάνηκε εξαιρετικά τώρα το μεσημεράκι μαζί με τον Σταύρο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. 2,5 ώρα έχουμε και Premier League. Newcastle Bournemouth, που λέει και ο φίλος ο Κώστας. Ο Νικολακόπουλος μου το έχει βάλει και ο νέαρχος. Premier League στην Nova. Το κανάλι Newcastle προέρχεται. Βεβαίως από το διπλό στην Tottenham, αυτό το 2-0. Η Bournemouth, μία ήττα, μία ισοπαλία. Αύριο 4 αναμετρήσεις, δεσπόζει βεβαίως το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Πρώτο ντέρμπι της σεζόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9:30, ένα ντέρμπι.

0: με νέους προπονητές για τις δύο ομάδες και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ακούσαμε προηγουμένως και τα νέα των πράσινων από τον Νίκο Αθανασίου. Μου κάνει εντύπωση. Το κρατάω αυτό. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για το σύστημα. Δεν είναι και 100% βέβαιο ότι θα διατηρηθεί αυτό το 4-4-2. Είναι το πιο πιθανό, αλλά όχι απόλυτα βέβαιο, όπως μετέφερε ο Νίκος. Αν πάει με αυτό το 4-4-2, Πένια στην εστία, Καλάμπρια δεξιά-αριστερά, ο Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, με τα Μπόρδα και Αντίνο στα άκρα, ότι τα Μπόρδα σε αυτό το ρόλο να συγκλίνει περισσότερο, Καμαρά, Καγκουά στα χαφ, Λιβάι, Τετέι μπροστά. Αλλιώς ο Λιβάι στο φτερό, Τετέι κορυφή και τη θέση του Αντίνο για παράδειγμα μπορεί να πάρει ο Γιαγκούση. Θα το δούμε. Ο Πάοκ, ο οποίος υποδέχτηκε και παίκτη το πρωί, θα τα πούμε αργότερα και με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Και βεβαίως αύριο έχουμε άλλα τρία παιχνιδάκια. Ατρόμητος Καλαμάτα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στις 7 στο Περιστέρι. Και οι δύο έχουν ξεκινήσει με 0-2. Θα μπορούσαν να έχουν πάρει κάτι παραπάνω. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ακόμη ενσωματώνει παίκτη σιγά-σιγά, έφερε και τον Σερζίνιο. Βραζιλιάνος. Έχει και το όνομα και την καταγωγή. Να δούμε αν έχει και τη χάρη. Πάντως στην πρόσφατη πορεία του το έχει δείξει αυτό, ότι είναι ένας εξτρέμ ικανότατος το ένας εναντίον ενός. Η Καλαμάτα, αν βρήκε λίγη ισορροπία, νομίζω αρκετά γρήγορα θα αρχίσει να μαζεύει και βαθμούς, επειδή βγάζει ωραία πραγματάκια μπροστά. Μπράβο, μπράβο, ναι, άρχι, το είχα ξεχάσει. Έχει και καλό προπονητή, τον οποίο τον έφαγα ο άνθρωπος. Είχα την εντύπωση ότι μετά το ματσάρι, στο επόμενο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, είχε ηλεκτρονικό τσιγάρο στα χέρια. Όχι, ήταν το στυλό. Ζητώ συγγνώμη από τον Παναγιώτη Χρυστοφυλλέα, ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν τον γλύφω επειδή είχα κάνει το λάθος. Όντως είναι. Και καλός προπονητής. Λοιπόν, ένας εξαιρετικός συνάδελφος είναι ο Αλέξης Αβόπουλος, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας για να πούμε για αυτό το παιχνίδι που ξεκινάει σε πόσες ώρες, πολύ λίγες. 6.30 κάπου εκεί. Γεια σου, Αλέξη.
1: Γεια σου, γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είμαστε, πώς είναι η Σαλονίκα?
1: Καλό μου κάνει στο φόρτε της, στα πάνω της.
0: Κινησαρά.
1: Λόγω ΔΕΦ.
0: Α, καλά, ναι, σωστά, σωστά, τώρα, σωστά.
1: Δεν πας κέντρο τώρα, σήμερα και αύριο.
0: Τίποτα,
1: Φυλάκια.
0: Να πούμε στον κόσμο, είχε κυκλοφορήσει ο Αλέξης πριν από κανένα διβδόμαδα, εκεί πάνω.
1: Α, μπράβο, σωστά. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα θα κυκλοφορήσει και τον ταμπάκο που θα σε δώσει λόγω.
0: Α, αλλά θέλω και βραδάκι για ταμπάκο. Θέλω Dolce Vita και τέτοια. Λοιπόν, Αλέξη, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Άρης. Δεν ξέρω πώς το περίμεναν, πάντως εδώ τουλάχιστον δεν το περίμεναν και πάρα πολύ. Το θέμα είναι πώς συνεχίζει όλο αυτό. Θέλω να πω, εξαρτάται από ένα αποτέλεσμα σήμερα.
1: Εντάξει, ποτέ κανένα ένα αποτέλεσμα δεν είναι μια μορφωνή καταστάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι ξεκίνησε με δύο νίκες, προφανώς αυτό ανοίγει την όρεξη για μια ανάλογη συνέχεια. Και για μια πιστοποίηση ότι ο Άρης φέτος είναι δομημένος ώστε να κυνηγήσει κάτι παραπάνω από την περσινή χρονιά. Και το κάτι παραπάνω το κερδίζεις, το κατακτάς μέσα από τέτοια παιχνίδια, κόντρα σε μεγάλες ομάδες, κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει το βράδυ, διότι θα τεστάρει απέναντι σε ένα πολύ πιο ισχυρό αντίπαλο τις δυνάμεις του, τις ικανότητές του, την αθεκτικότητά του, το ρόστερ του, και θα μας δείξει κάποια παραπάνω πράγματα. Δεν θα αποτελέσει προφανές ένδειξη. Αλλά θα είναι ένα δείγμα γραφής, το οποίο νομίζω ότι θα μας δείξει κάποια πράγματα. Γιατί είναι το πρώτο δυνατό κλείσιμο βάρος τεστ του Άρη και μάλιστα εκτός έδρας.
0: Και γενικά αυτό το τρίμερο, Αλέξη, το τρίμερο λέω, οι τρεις αγώνες που έχει σειρά και με κύπελλο Αστέρα και με ΠΑΟΚ, αυτή η τριάδα, αν πάει καλά, νομίζω θα είναι μια, ξέρεις, επιβεβαίωση.
1: Γενικά, κοίτα δεις τον Άρη, Μανώλη, αυτό που θέλουν, και ο προπονητής του αυτό λέει, είναι αυτός ο κύκλος αγώνων που ανοίγει από σήμερα, κόντρα στην ΑΕΚ, και περιλαμβάνει διάμεσα και αγώνα κυπέλλου και αγώνες κυπέλλου, γιατί πέσω από τον αγώνα αυτό, με τον Αστέρα Τρίπολης που βρίσκεται για την προσεκτή Πέμπτη, μετά ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, και έχει μετά την Μαρτού, στο καπάκι άλλο κυπέλλου, και μετά κλείνει αυτή τη σειρά των αγώνων. Με παιχνίδι κοντά στον Ηρακλή, ένα ακόμη τοπικό τέρμπι, τον Ηρακλή που έτρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Και αυτό που θέλει ο προπονητής του Άρη είναι να πάει στην πρώτη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, έχοντας μια καλή κάβα σε βαθμούς, με καλή εικόνα, προκειμένου έτσι να έχει και ηρεμία το γκρουπ και αυτοπεποίθηση και το χρόνο μετά χωρίς πίεση να δουλέψει για να αφομοιώσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές οι καινούργοι την φιλοσοφία, το πλάνο. Να φτάσουν και στα επίπεδα ετοιμότητας της γης κατάστασης όσοι το χρειάζονται, γιατί δεν είναι ακόμη στο 100%, και καμία ομάδα νομίζω δεν είναι στο 100%. Οπότε πολύ σημαντικό για τον Άρη.
0: Αλέξη, δεν είναι στο 100% και η σύνδεσή μας. Δεν ξέρω αυτό αν επιδιορθώνεται.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Θα το βρούμε. Λοιπόν, ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας τι θα γίνει στα στόπερ αλχημία. Βλέπω, εντάξει, για σήμερα νομίζω λίγο πολύ είναι δεδομένα. Δεν ξέρω αν ρωτάει συνολικά αν θα έρθει μεταγραφή, αλλά πες μας σήμερα τι θα κατεβάσει ο
1: σήμερα
0: Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Δεν θα γίνει και κάτι άλλο, Μανώλη, ναι. Γιατί είναι απόνο ο Φαπιάνο. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απώλεια σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε για το στυλοβάτι της άμυνας εδώ και 6 συναπτά έτη. Μιλάμε για τον αρχηγό, μιλάμε για να παίξει με πολύ μεγάλη εμπειρία που καθοδηγεί τον Άρη από τα μετόπιστε. Την θέση του στην 11 θα πάρει αναγκαστικά ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης, ο οποίος θα κάνει και τον τεμπούτο του.
0: Θα τον δούμε
1: με
0: και
1: τη φανέλα του Άρη και θα, ναι, θα τον δούμε, γιατί δεν τον έχουμε δει καθόλου, η αλήθεια. Δίπλα στο Γέμψεν, σε ένα παίκτη που δεν είναι στόπερ βέβαια. Θα δοκιμαστεί δηλαδή ένα στόπ, ένα δίδυμο που δεν θα παίξει και πολλές φορές φαντάζομαι μαζί, αλλά θα το κάνει για πρώτη φορά σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι να παίζει με δύο φορ, εντάξει, να βάλει πίεση. Είναι ένα πολύ ισχυρό κραστές και για τον Κροάτη με το καλημέρα και για τον Γένσεν που θα αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις με δύο κανονικούς φορ και πολύ ποιοτικούς φορ όπως είναι ο Βάργα και ο Γιώβιτς, και είναι ένα από τα καθοριστικά νομίζω σημεία της αναμέτρησης να το βράδυ, το πόσο δηλαδή αυτοί οι δύο θα μπορέσουν τόσο γρήγορα να βρουν χημεία, να επικοινωνήσουν και με τους υπόλοιπους για να μπορέσει ο Άρης μεσοαμυντικά να λειτουργήσει καλά, γιατί από τη μέση και μπροστά, δόξα τω Θεώ, επιλογές υπάρχουν, η ποιότητα υπάρχει, φάση θα βρει νομίζω ο Άρης από τη μέση και μπροστά. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει στο δικό του το κομμάτι πίσω.
0: Πες μου και τους υπόλοιπους να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που θέλω.
1: Ναι. Δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Ο Βέλιο στο τέρμα, ο Ρίτσαρντ με τον Φατιγκά αριστερά και δεξιά στα δύο άκρα της άμυνας, όπως είπα, Μπόσκο Σούταλο και Γένσεν Στόπερ, ο Μπασίρου με τον Ράτσιτ και τον Άνου Γκαρσία, οι τρεις στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Ουγγαρέ στην κορυφή, ο Καντεβέρε, και αριστερά περισσότερες πιθανότητες δίνω στο Γιαννιώτα σήμερα, αντί του Παλάσιο για το βασικό σχήμα.
0: Γιαννιώτα, ο Γιαννιώτα, ο οποίος, Αλέξη, μου είχε κάνει εντύπωση από το καλοκαίρι μια δήλωση που είχε κάνει με την ανανέωση συμβολέου του, ότι θα είναι μια σεζόν που θα κληθεί ο Άρης να επανορθώσουμε οι παίκτες στο νέο πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζουν και έτσι. Δηλαδή,
1: ειδικά ο Γιαννιώτας που είναι και παιδί που είναι από τα σπλάχνα του Άρη και νιώθει την ευθύνη λίγο παραπάνω, εντάξει, τις πλάτες του. Το πιστεύει, το νιώθει και το θέλει και ο ίδιος και γενικότερα όλο το γκρουπ. Θέλουν να ξανασυνδεθούν με τον κόσμο, θέλουν να τον ξαναφέρουν πίσω, θέλουν να παίξουν καλύτερα, θέλουν να κάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι αυτός ο βασικός στόχος. Και πέρα θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα για τον Άρη. Έκανα μια καλή κίνηση με αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά τώρα έρχονται οι πρώτες δοκιμασίες. Εντάξει, είναι τα πρώτα ντέρμπι, σημαντικά παιχνίδια, συνεχόμενα παιχνίδια. Θα δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση μου είχε να κάνει πρώτον αν βρέθηκε άκρη, επειδή χθες άκουγα με διαμονή, εισιτήρια κτλ. Για το μάτς με τον Αστέρα μεσοβδόμαδα. Και κυρίως, αν και αυτό έχει σημασία, το πώς θα πάνε, πώς θα γυρίσουν, είμαστε σίγουροι θα γίνει το μάτς.
1: Το μάτι έχει οριστεί καταρχάς.
0: Ναι, το γνωρίζω ότι έχει οριστεί.
1: 6 παρατέταρτο. Για να δημιουργηθεί ζήτημα με την αναμέτρηση θα πρέπει καταρχάς να προσφύγει στο ΦΑΣ ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Τουλάχιστον αυτή την πρόθεση
0: έχει. Έτσι κάνει με την
1: και να κάνει και ασφαλιστικά μέτρα.
0: Okay.
1: Και να τα κερδίσει. Εάν συμβεί αυτό, τότε νομίζω η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη. Δεν μπορεί. Δηλαδή μετά είναι. Δεν μπορεί να γίνει το μάτι. Λογικά. Εάν συμβούν όλα αυτά. Προς το παρόν πάντως το μάτι έχει οριστεί. Και ο Άρης ξέρει ότι παίζει μέχρι νεωτέρας, φοβερό βέβαια και αυτό, μέχρι νεωτέρας,
0: ναι,
1: την Πέμπτη, 6 παρατέταρτο. Δεν είναι μια εξέλιξη που τον βολεύει και χρονικά, διότι έχει Πέμπτη παιχνίδι, έχει επιστροφή από Τρίπολη που είναι δύσκολο ταξίδι και Κυριακή πάει να παίξει στην Τούμπα και δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τώρα σου πω, δεν έχω νεότερο follow, δηλαδή τι έχουν να κάνει με τα εισιτήρια. Πέμπτη, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα και η διαμονή την έκλεισαν από ό,τι ξέρω.
0: Ωραία.
1: Το κανονίστηκε τώρα.
0: Μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας θα έχουμε, ναι. Ωραία.
1: Να κοιμηθούν, ναι, βρήκαμε.
0: Ωραία, λοιπόν, μεταγραφικά έχουμε κάτι.
1: Νομίζω ότι μετά το μάτς τώρα δεν κουνιέται φίλος. Okay. Γενικά, Σαββατοκύριακο δεν βλέπω. Πάντως είναι και ο Άβραμ Γκραντ στο μάτς.
0: Α, ναι.
1: Όλο ένα αρένα, ναι, μαζί με τον Ρουμπέν Ρέγκες.
0: Ωραία.
1: Θα το δει από κοντά.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλίτσα. Λοιπόν, πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Γλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Αχ, τι έπαθα!
16: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
16: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
18: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
19: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
20: Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
21: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
22: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
24: Μου σε
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε Big Wings FM 94,6 με Νέο Κυριαζόπουλο στα DEX. Τελείως. Μάλλον Μισουράκης στο μικρόφωνο. Βεβαίως πάνω απ' όλα Σωτήρης Ταμπάκος να οργανώνει την παραγωγή. 0-0 στο 5 λεπτό. Newcastle Bournemouth. Διαβάζω ένα δημοσίευμα εδώ μεταξύ. Τι σας έλεγα. Σιγά που θα τελειώνουν οι μεταγραφές. Ο Πάου εξάλλου δεν έχει θέμα με λύσεις ευρωπαϊκές κτλ. Δυστυχώς. Συνεχίζει μεταγραφικά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ψάχνετε για τερματοφύλακα, επειδή για τερματζή λέει το δημοσίευμα, για πορτιέρε, για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι της γνωστής οικογένειας, αν έχει δηλαδή και πολλά λεφτά. Νέος είναι, νεαρός, 22 ετών, 1,89 και παίζει στη Γιαγκελόνια αντίπαλο του Ολυμπιακού, στη League Face του Europa League. Σε λίγο θα έχουμε και Δημήτρη Τσορπατζόγλου, γενικά να τα πούμε και το αυριανό ντέρμπι, αλλά και για τα μεταγραφικά, διότι έχει πολλά. Γνωρίζουμε αν θα είναι ο Ουναή στην ομάδα την Κυριακή. Καλησπέρα, λέει ο φίλος. Ναι, θα είναι στην αποστολή. Α, δούμε αν θα παίξει. Άκουγα νωρίτερα τον Νίκο Θανασίου. Ενδέχεται να πάρει ένα τεαρτάκι 20 λεπτό. Να δούμε ανάλογα και το παιχνίδι. Πώς θα κυλάει. Θεωρείς ότι ο Όφη έχει ρόστερ για να μπορέσει να αντέξει όλες τις διοργανώσεις που έχει? Γενικά του βλέπεις να μπορεί να πάρει την πέμπτη θέση? Έλα μου, ντε, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Αν θα καταφέρει να έχει και τα τρία καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Διότι είναι τρία τα καρπούζια, το λέω συνεχώς. Το κύπελο τον έχει φτάσει εδώ τον Όφη να κάνει όλα αυτά τα θαύματα που έχει κάνει. Εν τω μεταξύ, είχα σταματήσει στη μέση του προγράμματος. Αύριο έχει και το Όφη και Φυσιά στις 7.30. Όφη, ο οποίος έχει ξεκινήσει με νίκη και με ήττα. Η Κηφισιά, η οποία στο ένα μάτς που έχει δώσει, έκανε το αποτέλεσμα της περασμένης αγωνιστικής. Πήρε στο 97 το βαθμό με την ΑΕΚ. Η Φυσιά, η οποία έκανε και μια εξαιρετική μεταγραφή. Τον Κούσουλο, τον Ιωάννη Κούσουλο, στα χαφ από την Ομόνια Κάπτεν. Πολύ καλή μεταγραφή. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 αύριο. Και έχουμε και το ντέρμπι βεβαίως που είπαμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30 και τη Δευτέρα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6 η ώρα. Βεβαίως από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας και Superbet League 2, δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι και αναβαθμισμένη full. Θα τα συζητήσουμε, θα τα πιάσουμε πιο μετά. Ένα ματσάκι σήμερα, δεν είναι και πολύ πλούσιο το πρόγραμμα.

Παιδιά, κανονικότητα και ο Νίκος Ράλη σήμερα και αύριο Game Zone. Νίκος Zone πήγα να πω. Αλλά είναι Νίκος Zone, του ανήκει και τη διαχειρίζεται άψογα. Game Zone κανονικότητα. Μην μπερδεύεστε, εντάξει, έχουμε έρθει όλη την εβδομάδα επειδή επί της ουσίας είναι μια εβδομάδα γνωριμίας. Εντάξει, δεν θα είμαστε 7 στα 7 εδώ, απλώς τώρα επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα, έτσι να μπούμε στο κλίμα για τις καθημερινές, λέω, για τις γραμμούλες το βράδυ. Τα σουκού διατηρούμε τις εκπομπές εν πωλής, ο Νίκος σίγουρα και τις δύο μέρες Game Zone, εγώ θα δούμε. Μία Σάββατο, μία Κυριακή, θα δούμε ανάλογα τα προγράμματα. Να την Bournemouth, 1-0, ανοίγει το σκορ στην έδρα της Newcastle.

0: Λοιπόν, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο περιθώριο της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο φιλικό τουρνουά κάτω στην Κρήτη, όπου έχει περάσει και στον τελικό, αύριο 8.30 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μιλήσει και για το μέλλον του. Οι δηλώσεις έχουν γίνει στο κανάλι Αμερικάνους 24. Καταρχάς σας διαβάζω τον τίτλο. Δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία, λέει ο Ντόρσεϊ. Έχω πει στον Ολυμπιακό ότι θέλω να μείνω. Ας διαβάσω πιο μετά. Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς τις δηλώσεις, διότι έχω τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στην παρέα μου. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Μανώλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θες να αρχίσουμε από τα μεταγραφικά. Αν θες να μας πεις για αυτό το δημοσίευμα που προέκυψε για τερματοφύλακα, ψάχνουμε με τον Αμπράμοβιτς.
1: Δεν ψάχνει για τερματοφύλακα, απλά
0: κίνηση επένδυσης.
1: Πρέπει, ενημερώνεται. Αν καταρχάς δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση για τον goalkeeper από την Πολωνία, τον Αμπράμοβιτς, αλλά στα πλαίσια της ενημέρωσης και για ό,τι καλό μπορεί να υπάρχει και για το μέλλον, μπορεί να έχει κάνει κάποια κρούση. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για τον συγκεκριμένο 22χρονο goalkeeper. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και άμεσα οι ανάγκες του έχουν να κάνουν με το στόπερο που ήρθε ο Diego Costa, ο Βραζιλιάνος, ο παίχτης της Κράζονταρ, για να υπογράψει δανεικός για αυτή τη χρονιά και με οψιόν αγοράς στα 8 εκατομμύρια ευρώ, μια και η αξία του ποδοσφαιριστή είναι πραγματικά μεγάλη.
0: 12 εκατομμύρια κάπου εκεί,
1: Ναι, και η άμεση ανάγκη του είναι για χαφ και για φορ, όπου εκεί πιέζεται χρονικά, παρακολουθεί τις υποθέσεις και του Γιάκη στα χαφ, όπου μέχρι στιγμής δεν τα βρίσκει με την Augsburg. Μια και οι Γερμανοί επιμένουν ότι ο δανεισμός πρέπει να έχει υποχρεωτική οψιόν, κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται, όσο και αν τα έχει βρει με τον Κροάτι Χαφ. Και στα φόρο που έχει δύο-τρεις περιπτώσεις τις οποίες παρακολουθεί και ο Λαμπόρτ και ο Μοπέι, τυχαίνει να είναι από την γαλλική ποδοσφαιρική αγορά, αν και ο Λαμπόρτ είναι στη Σαουδική Αραβία. Πολύ κριτικοί παίχτες, νομίζω ότι έχει προτεραιότητες και στην πορεία των επόμενων ημερών θα πρέπει να πάρει απόφαση για μια μεταγραφή στην οποία επιβάλλεται να πετύχει και στην οποία επιβάλλεται να κάνει και ποιοτική υπέρβαση.
0: Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, Δημήτρη, το ότι τόσο ο Λαμπόρτ όσο και ο Μοπέ είναι παίχτες με καλή τεχνική κατάρτιση. Καταλαβαίνω ότι ψάχνει ένα τέτοιο επιθετικό ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να μπορεί να τσουλήσει και την μπάλα που λέμε λίγο.
1: Ναι, εννοείται. Ψάχνει παίχτη και με ατομική ενέργεια και τρίπλα και να φτιάξει για τον εαυτό του και όχι αποκλειστικά να περιμένει από την ομάδα να δουλέψει για αυτόν για να εκτελέσει. Θέλει ποιότητα, τεχνική, θέλει αυτό το κάτι διαφορετικό από όσα έχουν ο Μίσου και ο Ντιαγέ. Δεν είναι τυχαίο σίγουρα που έχουν προκύψει αυτά τα δύο ονόματα και το ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
0: Δημήτρη, Diego Costa με οψιόν αγοράς που δεν είναι υποχρεωτική, έτσι?
1: Όχι, όχι. Δεν θα μπορούσε να βάλει υποχρεωτική οψιόν 8 εκατομμύρια. Δεν.
0: Και αγωνιστικά στοιχεία, δυναμικό στόπερ, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Είναι πάρα πολύ καλός, είναι αυτό που λείπει και παρότι δεν είναι πολύ ψηλός, είναι ο σκληρός ο παίχτης, θα κερδίσει μονομαχία, που θα αλλάξει τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει ο ΠΑΟΚ στην άμυνά του. Ποδοσφαιριστές όπως ο Μιχαηλίδης, ο Λουστόπιο Χατζηδιάκος, με μια ποιότητα, μια καλή τεχνική, και χρειαζόταν και ένας πιο δυνατός, πιο σκληρός παίχτης, όπως είναι ο Βραζιλιάνος.
0: Ωραία, πάμε και στα αυριανά. Ολοκληρώνει την προετοιμασία η ομάδα?
1: Λογικά έχει ολοκληρώσει, δεν έχει βγει ακόμη η αποστολή για να δούμε αν αλλάζει κάτι. Σίγουρα δεν παίζουν ο Τέλορ που αποβλήθηκε, ο Χατζηδιάκος με τη θλάση, ο Λουσέ με τη θλάση και από εκεί πέρα η μόνιμη, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ. Είναι σημαντικές οι απουσίες, ακόμα και για λύσεις που θα μπορούσαν να έρθουν από τον πάγκο, και οι τρεις ποδοσφαιριστές, και ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος, αλλά και ο Τέιλορ που αποβλήθηκε με τον Όφι. με αυτά και με αυτά περιμένουμε να δούμε αν αλλάζει κάτι άλλο στο διαθέσιμο ρόστερ. Γιατί η εντεκάδα λίγο πολύ, όπως προχώρησε η εβδομάδα, είναι φανερή. Με Παυλένκα λογικά στο τέρμα, με Μιχαηλίδη, με τον Λουστόντο, τον Γκένι, τον Γιαννούλη, τον Ζαφή, τον Σανταμαρία, τον Πέλκα, τον Τάχα Άλλη, τον Ζίφκοβιτς και τον Εντιαγέφ.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Να σου πω, Ούγκρες, πώς είδες με Όφη?
1: Ένας πολύ δυνατός, ψηλός ποδοσφαιριστής που πατάει πράγματι στην περιοχή. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του η δύναμη, το εκτόπισμα, δεν έχει τόσο καλή τεχνική. Είναι ένα οχτάρι με όγκο, με δύναμη, και ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι
0: για τα περιθώρια εξέλιξη, λες.
1: Τη δεύτερη του χρονιά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι αυτός που θα κάνει τώρα τη διαφορά. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον εξελίξει μέσα από την ομάδα του για να πάρει πολύ περισσότερα πράγματα στην πορεία.
0: Και τον είδαμε και στο 10, έτσι, και στο 8.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Το χρησιμοποίησε πίσω από τον Φορ και μετά από κάποια στιγμή και πιο πίσω στο 8. Είναι πλεονέκτημά του αυτό, σαφώς.
0: Ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλίτσα. Δημήτρη Τουρπατζόγλου. Hey, is this thing on? Πάμε με το τραγουδάκι να ακούσουμε κάτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

19 λεπτό, Newcastle Bournemouth 0-1. Και η αλήθεια είναι ότι η Bournemouth είναι πολύ καλύτερη, πιο απειλητική. Το έχει ξαργυρώσει και με αυτό το προβάδισμα από το πιο λεπτό, από το ένατο, με τον Tavernier. Καλησπέρα, γενικέ 4:30 παίζει και η ΛΑΣ. Κύπελο είναι, όντως. Τώρα την αντίπαλό της, να την πω, να μην την πω, θα την επιχειρήσω. Λοιπόν, Deutschlandsberger, αυτή είναι. Πρέπει να είναι από ποδοσφαιροπόλη εκεί πέρα που έχει βγάλει πολλούς κετρανούς. 4:30 αυτό το παιχνίδι για την αντίπαλο της ΑΕΚ. Βέβαια, πολλοί είναι αντίπαλοι μας για τις 4 ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή παρουσία. Οπότε σήμερα είναι γεμάτη μέρα για σκάουτινγκ. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλές, θα τις αναφέρω πιο μετά.

0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο νομίζω επίπτει σε Ευθύμη Χούτα για να τον υποδεχτούμε. Ευθύμη, πώς είσαι?
1: Γεια σου Μανώλη, μια χαρά.
0: Αλλά είσαι, ξέρεις κάτι, φοβάμαι ότι θα νομίζει ο κόσμος ότι θα τα παίρνω από Αχιλλέα Μπέο, επειδή γενικά έχω εξάρει πάρα πολύ την ομάδα του Βόλου, ότι δεν έχει πάρει αυτά που δικαιούται ή που θα μπορούσε να έχει, ξέρεις.
1: Ναι,
0: θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση, είναι αλήθεια, ο Βόλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί πλέον όταν ξεκίνησε την προετοιμασία είχε και ένα βασικό κορμό, τα έχουμε πει από πέρυσι. Πήρε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι κάποια παιχνίδια του πήγανε. Δηλαδή να πάρω το τελευταίο παιχνίδι με την Καλαμάτα για παράδειγμα στο Κύπελλο. Το οποίο του κάναμε και περιγραφή για τον Μπίγου Sport FM. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο ο Βόλος έχανε τις ευκαιρίες, Καλαμάτα βάλει τα γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε και έβαλε δύο γκολ.
0: 0-2-2-2 να πούμε για τον κόσμο.
1: Ναι, 2-2, έκανε τις αλλαγές ο Κώστας Μπράζαν. Βέβαια, το μάτς Κυπέλλου και κάνεις και αλλαγές, χρησιμοποιείς και δύο παίκτες το 2004 και κάτω. Είναι διαφορετικό το Κύπελλο. Στο πρωτάθλημα που είναι και ο κύριος στόχος, πραγματικά ο Βόλος Έλαμπετ, θα έλεγα ότι άντε πες το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Όφη το έχασε, γιατί τους τράβωσε από την αρχή με τον γκολ που δέχθηκε ο Σιαμπάνης που έκανε το λάθος εκεί, το πέναλτι στο 24ο λεπτό, δεν μπορούσε να το γυρίσει. Ήταν και ο Όφη και είναι και μια δύσκολη ομάδα Όφη. Με τον Ηρακλή, εγώ εστιάζω το γεγονός, φίλε Μανώλη, ότι αναγκάστηκε να διαφοροποιήσει το σχήμα ο Κώστας Μπράτσος σε στιγμή που έχει μείνει πλέον χωρίς μπακ.
0: Θα σε ρωτούσα τι σύστημα θα έχει σήμερα η ομάδα.
1: Ναι, γιατί ο Μεντίλ δεν έπαιξε με, με τον Ηρακλή.
0: Που γυρνάει σήμερα.
1: Θα πούμε γι' αυτό. Δεν έπαιξε ο Μεντίλ. Ήταν ο Λεκούς που είναι τραυματίας. Οι δύο αριστεροί μπακ δηλαδή. Βάλει στα δεξιά, έλειπε ο Γκαμπριέλ που θα μπορούσε ο Γκαμπριέλ να παίξει δεξιά αν ήταν υγιής. Έλειπε και ο Κάτσικας. Δηλαδή δεν έχεις μπακ. Και ο Τασιούρας. Όλοι δηλαδή, όλοι οι τραυματίες είναι όλοι μπακ. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, αναγκάζει να παίξει με 30 πίσω. Ίσως αυτό νομίζω μπέρδευε στα πράγματα, γιατί δεν είχαν καλή απόδοση από όλη την πλευρά εκεί που την έπαιξε ο Λάμπρου, να είναι μόνος του και δεν το ακόμα και στο παιχνίδι που έπαιξε με την Καλαμάτα ο Γρόζης αριστερό μπακ, μια θέση που δεν είναι η θέση του και δεν ανταποκρίθηκε. Θα μου πεις, υπάρχει ο Λικουρίνος, ο νεαρός που μπήκε στην Καλαμάτα και ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά δεν τον εμπιστεύεσαι ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι που είναι τώρα με τον Ολυμπιακό να παίξει ο Λικουρίνος ο νεαρός και να αντιμετωπίσει εκεί την δεξιά επιθετική πλευρά του Ολυμπιακού. Τώρα μου έκανες ερώτημα για τον Μεντίλ. Ο Μεντίλ επιστρέφει, είναι στην αποστολή. Εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα ξεκινήσει. Δεν θα αγωνιστεί μάλλον, πιστεύω. Γιατί, γιατί αν είναι 100% έτοιμος και κρίνει το επιτελείο ότι μπορεί να παίξει, θα παίξει. Διαφορετικά, εάν υπάρχει και μία αμφιβολία να έχει κάποια υποτροπή, δεν θα το ρισκάρουν. Γιατί ακολουθούν δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό πάλι για το κύπελο την ερχόμενη εβδομάδα στο Καραϊσκάκι. Τρίτη θα γίνει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και
0: το μέσα τρεις μέρες, δύο φορές.
1: Ναι, και το επόμενο παιχνίδι είναι με, με την Καλαμάτα στο Περιστέρι, 13 του μηνός. Εκεί τον θέλεις τον Μεντίλ, γιατί θα πάει να παίξεις με την Καλαμάτα που πρέπει να πάρεις αποτέλεσμα. Να πάρεις νίκη λόγω, όχι αποτέλεσμα. Οπότε ας κρατήσουμε μικρό καλάθι όσον αφορά το σύστημα που θα παίξει η ομάδα. Μπορεί να τον δούμε να παίζει με τριάδα πάλι πίσω, με Τσοκάνη αριστερό, στόπερ, Κάργα και Σαουμπή, η τριάδα των στόπερ, εκτός αν επιλέξει πάλι να βάλει Γρόζδη αριστερά, Λικουρίνο να παίξει με τετράδα. Πραγματικά δεν γνωρίζω, γιατί αυτό το ξέρει μόνο ο Κώστας Μπράτσος πώς θα παρατάξει την ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα οι υπόλοιπες θέσεις, Μανώλη, λόγω των αποσιών είναι λίγο πολύ γνωστές. Δεξιά θα παίξει ο Μίγας, είπαμε για την τριάδα πίσω ή τον αριστερό μπακ ποιος θα είναι. Στη μεσαία γραμμή σίγουρα ο Τζόκα, ο Κόμπα που θα ξεκινήσει βασικός, ο Κόμπα και ο Τζόκα βασικός που δεν ξεκίνησαν αυτοί οι βασικοί στο μάτι με Καλαμάτα, και ο Μπάρε, ο Αλβανός.
0: Ωραίος χαφ αυτός,
1: καλό χαφ, καλό χαφ. Να πω ότι ο Ιβαν, το παιδί που αποκτήθηκε τώρα ο Καμερουνέζος,
0: ναι,
1: το όνομά του, λοιπόν,
0: επίσης είναι και πάρα πολύ καλή περίπτωση επίσης για τα χαφ.
1: Είναι πολύ καλή περίπτωση, αλλά καταλαβαίνεις ότι θέλει να κάνει κάποιες προπονήσεις γιατί έχει μείνει πίσω αγωνιστικά. Δεν είναι αποστολή και
0: Μεγιού,
1: από τη Χετάφε προερχόμενος ως δανεικός, βέβαια δεν έπαιξε Χετάφε πέρυσι, έπαιξε στη Σαουδική Αραβία, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική του Καμερούν, και περιμένουν πολλά από αυτόν τον παίκτη, ο οποίος έχει παραστάσεις έτσι από γαλλικό πρωτάθλημα με τη Saint Etienne και ισπανικό πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένας παίκτης που τον περιμένουν να βοηθήσει σημαντικά. Επίσης τώρα οι υπόλοιποι στέλνουν στην δεκάδα σίγουρα ο Λάμπρου, ο Γκονζάλες, που έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ με την Καλαμάτα.
0: Και δεν είναι μόνο η γκολάρα με το φάουλ, γενικά έχει ξεκινήσει εξαιρετικά Γκονζάλες. Πέρσι λίγο, εντάξει, δεν θα πω ότι έχει περάσει ψηλά, επειδή και πέρσι μας είχε δείξει πράγματα, αλλά φέτος νομίζω έχει μπει πολύ δυναμικά.
1: Είναι, ναι, είναι παίχτης, γιατί πλέον έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα, μην το ξεχνάς αυτό. Ενώ πέρσι είχε έρθει τον Ιανουάριο. Η επικολληθή θα είναι ο Ουρτάδο, ο οποίος και ο Ουρτάδο πήρε μια πολύ ωραία πάσα το Λάμπου για να κάνει γκολ με την Καλαμάτα. Ο Φουρτάδο δεν νομίζω να ξεκινήσει.
0: Ναι, και μας έχει δείξει στα τελευταία παιχνίδια για ποιο λόγο δεν ξεκινάει βασικός, που σου έλεγα γιατί δεν ξεκινάει, πώς γίνεται να μην ξεκινάει βασικός ο Φουρτάδο. Είναι λίγο βαρύς,
1: ναι, και με τον Ηρακλή τον ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, στο μίχρο τον έκανε αλλαγή. Τέλος πάντων, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Βόλος λέει μπαίνω να το χτυπήσω ό,τι μπορώ να πάρω, αν πάρω. Εγώ θα πω για να θυμίσω τον κόσμο ότι στα 8 χρόνια που είναι φέτος ο Βόλος στη Σούπερ Λίγκα, η μοναδική ομάδα από τον Big Four που δεν έχει κερδίσει ποτέ είναι ο Ολυμπιακός. Έχει κερδίσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό. Έχει ισοπαλίες, αλλά ποτέ νίκη. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σαφώς ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Βέβαια και στο Βόλξ Ποντάρο στο γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνει τα πατήματά του κατά ψέματα. Τον είδαμε, ας πούμε, με το Ισουνόνα 0, με τον Ατρόμητο, το ίδιο σκορ με τον Αστέρα. Εντάξει, ξεμπούκωσε και η ομάδα με την ΑΕΛ στο Κύπελλο, έβαλε 4 γκολ. Αλλά γενικά δεν έχασε τίποτα ο Βόλος. Ο Βόλος θα παίξει σήμερα ό,τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα θέλει να πάρει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το καταφέρει. Γιατί και ο Ολυμπιακός, παραλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και όταν παίζει με τον Βόλο συνήθως κερδίζει.
0: Φίλοι του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει και έρχονται.
1: Εγώ έκανα μια βόλτα στην πόλη, έχουν αρχίσει και έρχονται. Κάνει ζέστη όμως εδώ και υγρασία, οπότε ξέρεις, πάνε σε πιο δροσερά μέρη, δεν τους βλέπουν να κυκλοφορούν και πολύ στο κέντρο, πιο πολύ στην παραλία, σε κανένα πιο παραθαλάσσιο.
0: Καμία νέα ονία ή κανένα τσίπουρο.
1: Ναι, να γευματίσουν και να πάνε για το γήπεδο. 7 το παιχνίδι, 7 το παιχνίδι. Μετάδοση φυσικά από τον Big Wings for FM.
0: Έτσι.
1: Και ό,τι αν θες να ρωτήσεις.
0: Με κάλυψες, με υπερκάλυψες. τα περισσότερα στη μετάδοση.
1: Ναι. Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Ευθύμης Χούτας, ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση του Βόλος Ολυμπιακός. Μέσα σε 3 μέρες, 2 φορές θα συναντηθούν Βόλος και Ολυμπιακός. Βόλος Ελαμπέτ και Ολυμπιακός, διότι την Τρίτη έχουμε Ολυμπιακός Βόλος Ελαμπέτ, 10 παρατέταρτο. Αυτή η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου είναι λειψή, είναι μόλις 3 τα παιχνίδια. Την Τρίτη είναι το Ολυμπιακός Βόλος Ελάμπετ, 10 παρατέταρτο όπως είπαμε, πρώην Champions League κάτι ώρα. Τετάρτη έχουμε το Όφι Νέστος Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο στις 5 και Πέμπτη 6 παρατέταρτο, αυτό λέει το πρόγραμμα. Αστέρας Άκτορ, Άρης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Newcastle Bournemouth παραμένει το 0-1 στο 29. Η Μίωρ περίπου Championship Lincoln Southampton 0-0. Preston Blackburn 2-0. Και Stoke Charlton 3-0. Break. Αθλητικό δελτίο με Σωτήρη Ταμπάκο και επιστρέφουμε. Θα πούμε και για Superbet League 2. Βλέπω εδώ πέρα και Αποστόλη Καρδίτσα να έχει στείλει μηνυματάρα. Θα τα συζητήσουμε όλα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 3. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Η αναμέτρηση ΑΕΚ άρεσε σε 9 στην ΕΦΑ, θα ξεχωρίσει το σημερινό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Βόλος Έλαμπε το Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο παιχνιδιών από Κοσμοτέ Σπορ 8 και Κοσμοτέ Σπορ 9 αντίστοιχα. Αντίδραση θέλει να βγάλει η ΑΕΚ στο εντός έδρας μάτς με τον Άρη μετά την απώλεια βαθμών από την Κηφισιά. Μαρίν Βιτάλη στον άξονα της μεσαγραμμής και Μάγερ Κοϊτά στα κατά της επίθεσης επιλογές του Μαρκο Νικολίτς. Στασιμότητα στη μεταγραφή Κουτέστα Σερβέτ την στιγμή που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Ελβετό Εκστρέμ Κέι Σιόν. Με ανεβασμένη ψυχολογία θα παραταχθεί ο Άρης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεμπούτο θα κάνει ο Σούταλος στο κέντρο της άμυνας ως παρτνέρ του Γένσεν. Φαβορεί ο Γιαννιώτας για τη θέση του αριστερού εξτρέμ με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Στο στόχαστρο των κίτρινων, ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Με στόχο την τρίτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα οι Ορτέγκα, Σάλιακας, Έσε και Ελκαμπή. Ενώ Τιχνησιάν και Μπρούνο διεκδικούν μία θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διαθέσιμος ο Πουέρταδ, ο οποίος ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το αγρινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός. Κανονικά προπονείται ο Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ, δεδομένη δεν θεωρείται η παρουσία στην ενδεκάδα των Τετέι και Λιβάη Καρσία. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσο Μπαγκασέτας για να περάσει ιατρικά και να περάσει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα που θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Κράσνονταρ. Στο προσκήνιο παραμένουν ο Γάλλος Φορ Λαμπόρτ και ο Κροάτης χάφτης Άουξμπουργκ Κρίστιαν Γιάκιτς. Δεν υπολογίζονται από τον Αλέσιο Λύση εν ώψη Παναθηναϊκού οι τραυματίες Χατζηδιάκος, Λουσέ, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ αλλά και ο τιμωρημένος Τέιλο. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος στο ΔΑΚ Κομωτινής. Σε ένταση 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM.

0: 7 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή την ώρα στο 35ο λεπτό Newcastle Bournemouth 1-2, στις 5 Nottingham Tottenham, Manchester City Coventry, Fulham Crystal Palace, Brighton Leeds, Bradford Sunderland και στις 7.30 Hull Aston Villa. Τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sport. Η Σάλκη υποδέχεται την Bayern Μονάχου στις 7.30 για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Το υπόλοιπο πρόγραμμα: Paderborn Freiburg, Werder Bremen Lipsia, Gladbach Helfenberg, Leverkusen Union Βερολίνου και Hoffenheim Dortmund με ώρα να αναξήσει στις 4.30. Τελική κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της La Liga. Στις 5 και 4 κοντράρονται Athletic Bilbao, Atlético Madrid, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο, Σανταντέρ και στις 10 Villarreal La Coruña. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Η αναμέτρηση Ίντερ Νάπολης στις 7 δέσπιζε το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 14 Ρώμα Αταλάντα. Τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. Με Νέρο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκου να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Αλλάζουν οι σεζόν, όχι και οι συνήθειες. Δύο γκολ παρακαλώ στο δελτίο των τρεις. Όσοι πιστοί από πέρσι θυμάστε και πρόπερσι και παραπρόπερσι, γενικά στο δελτίο των τρεις έχουμε γκολάκι πάντα στην Πρέμιερ. Βέβαια τώρα δεν είχαμε γκολάκι, είχαμε γκολάκια. Δύο από την Newcastle. Το ένα όμως λάθος αστεία. Θυμίζω, Newcastle Bournemouth ήταν 0-1, έτσι το είχαμε αφήσει. Έγινε 0-2 με αυτογκόλ του Τιάο στα καπάκια στο 37. Ο Barnes με μια γκολάρα πραγματικά, τρομερό πλασέ, πλασέ δάρα με φάλτσα. Έγραψε το 1-2 και έχει βάλει και πάλι την Newcastle στο παιχνίδι. Στο 40 είμαστε. 1-2.

Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Κλασικά με φρέτο καπουτσίνο στο χέρι. Χατρίκ, λέει ο Βάργκα σήμερα. Χατρίκ. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στην Ειρήνη. Ο Αποστόλης από την Καρδίτσα προηγουμένως είχε στείλει αναγέννησάρα άνοδος φέτος, ασά 1904, υπερονόβια γιαγιά. Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία γρήγορα προσπάθησε να φτιάξει το ρόστερ της εδώ και περίπου 3 εβδομάδες. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Superbet League 2, το οποίο ξεκινάει σήμερα, μόλις μία αναμέτρηση βέβαια σήμερα, το Πανθραγικός Πύργος στις 4. Αύριο έχουμε ΑΕΛ ΑΣΑ, αναγέννηση Καρδίτσας για τον φίλο τον Αποστόλη. 4 ώρα αυτό μάτς, όπως και τα άλλα 2 που έχουμε αύριο, Νέστος Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β'. Τη Δευτέρα 2 αναμετρήσεις, Μαρκό Πανεσεραϊκός και Άθλης Καλυθέα Νίκη Βόλου. 3 ώρες έχουμε και το Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμαριάς. Και την Τετάρτη ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Έχει πάει Τετάρτη λόγω ΔΕΘ. Θα γίνει σε Τούμπα αυτό το ντέρμπι ομάδων Β'. Και μάλιστα, μιας και λέμε για ΔΕΘ, είχε βρεθεί από ότι πετάχτηκε μπροστά μου πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριά στη ΔΕΘ. Ευχήθηκε φαντάζομαι και του ανέφερε, από ό,τι διαβάζω τώρα, ο πρόεδρος του Απόλλωνα, βγήκαμε Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 2 Sports, θα δείξει 3 μάτς αυτήν την αγωνιστική. Το ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας αύριο στις 4, όπως είπαμε. Το Μαρκό Πανσεραϊκός τη Δευτέρα και την Τετάρτη του ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θυμίζω τις ομάδες. Καταρχάς η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός που υποβιβάστηκαν. Οι 4 ομάδες που ανέβηκαν από την 3η κατηγορία, ο Απόλλων δηλαδή, ο Πανθρακικός, ο Πύργος και η Ζάκυνθος, και από εκεί και πέρα η Νίκη Βόλου, ο Πανιόνιος, η Αναγέννηση Καρδίτσας, η Μαρκό, οι 3 ομάδες Β, οι 3 ομάδες Β, Αστέρας Άκτορ Β, Ολυμπιακός, η Ελλάδα Σύρου, η Ελάσσιρου, η Άθνες Καλυθέα και ο Νέστος Χρυσούπολης. Υπάρχουν φαβοροί, η αλήθεια είναι. Αρκετά όμως, πολλοί λένε για τον Πανσεραϊκό και τον Πανιόνιο ότι αυτή είναι η νούμερο 2. Τα νούμερο 2 φαβορί, το 1 και το 2, να το πω σωστά ελληνικά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, δηλαδή πέρα από τον Πανιόνιο, πέρα από τον Πανεσαιραϊκό, είναι η ΑΕΛ και με πολύ κόσμο και με ιστορία, αλλά και με καλή ομάδα. Είναι η Μαρκό που δείχνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Είναι και η Βόλο που έχει φτιάξει μια πολύ ωραία τριπλέτα μπροστά. Αρκετές ομάδες. Είναι η Ελλάσσιρου που πέρσι έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Η αναγέννηση, όπως είπαμε, έχει κάνει κάποια πραγματάκια τώρα τελευταία. Γενικά νομίζω θα δούμε πάρα πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και okay, μπορεί οι ομάδες Β να μην έχουν δικαίωμα ανόδου. Βέβαια μπορεί να υποβιβαστούν, έτσι. Αλλά έχουν τη δυνατότητα να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ανεβαίνουν οι 2 πρώτοι, πέφτουν οι 4 τελευταίοι. Ενώ να θυμίσω ότι υπάρχει και ο κανονισμός της υποχρεωτικής παρουσίας στην ενδεκάδα ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή γεννημένου από την 1η Ιανουαρίου του 2005 και μετά, παίκτη, να το πω καλύτερα, που έχει δικαίωμα στα εθνικά κλιμάκια, έτσι. Μην το μπερδεύουμε με το κύπελο, εκεί είναι από το 2004 και έπειτα, εδώ στο Super League 2 είναι από το 2005 και μετά. Βλέπω τα μηνύματά σας για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βλέπω τα μηνύματά σας για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την ταυτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Τώρα διαβάζω μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Η αλήθεια είναι. Στην Τανάγρα, πτώση αεροσκάφους κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Έχουμε τη συντριβή του μαχητικού ενός Phantom F4. Το διαβάζω και εγώ τώρα στο Sky. Στο στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο επέβαιναν δύο άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε συντριβή μετά από ατύχημα που σημειώθηκε και κατά τη διάρκεια επίδειξης, όπως σας ανέφερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν συντριβή για άγνωστο λόγο. Στο σημείο που υπάρχουν πυκνοί καπνοί, σπέβουν τόσο αστυνομικοί όσο και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για την κατάσταση υγείας των επιβενόντων. Τι να πω, μακάρι να μην έχουν πάθει τίποτα.

λέει ο φίλος ο Γιώργος. Φίλε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς ο Απόλλων στις στοιχηματικές και πριν τη δήλωση αυτή του Κυριακού Ματσοτάκη, τελευταίος ήταν. Θέλω να πω πρώτο φαβορή για επιβιβασμό. Τελευταίος για άνοδο, αν το πάμε έτσι. Πρώτο φαβορή δίνεται ο Πανσεραϊκός. Δεύτερο ο Πανιόνιος. Μαζί με Νίκη Βόλου, ο Πανιόνιος. ΑΕΛ τέταρτο. Μαζί με Μαρκό. Οπότε Πανσεραϊκός πρώτο, Πανιόνιος και Νίκη Βόλου. Δεύτερο, τρίτη θέση. ΑΕΛ, Μαρκό, τέταρτη, πέμπτη θέση. Και μετά έχουμε Καλυθέα, Αναγέννηση. Έχουμε Λασίρου. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, τώρα το Αστέρας Τρίπολης Β, Ολυμπιακός Β, Πάκου Β δίνεται απλώς για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν γίνεται να ανέβουν. Και έχουμε μετά Πανθρακικός, Πύργος, Νέστος, Ζάκυνθος και τελευταίος ο Απόλλων.

έχουμε και το τιζεράκι για τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Έχει φτάσει από το πρωί στην Κύπρο. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ΑΠΟΕΛ. Πολύ μεγάλη. Και ο Μπακασέτας, ο οποίος θα βρει και αρκετούς γνωστούς πέρα από τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα βρει και παίκτες που είχε ως συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Εκεί είναι ο Μαντσίνη, εκεί είναι ο Λιμνιός, εκεί είναι ο Τζούρισιτς. Ποιον ξεχνάω, κάποιον ξεχνάω από τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα είναι και ο Σάστρε, δεξιός μπακ. Στον ΑΠΟΕΛ, στον οποίο παίζει και ο Γκουστάβο Μαντούκα, ο γιος. Γκουστάβο Μαντούκα, ο γιος του Μαντούκα Τσέκ. Ο πατέρας εξτρέμ, έτσι. Ο γιος φόρινε, ναι. Ο πατέρας αριστεροπόδαρος, ο γιος δεξιοπόδαρος.

Για το φίλο που ρωτάει αν έχουμε κάποια ενημέρωση για την Τρίτη Εθνική και συγκεκριμένα για την Παναχαϊκή που κάνει μια καινούργια χικ. Καταρχάς, καλή αρχή όντως. Θέλουμε δυνατή την Παναχαϊκή. Ενημέρωση τώρα σε ποιο τομέα. Ξεκινάει σε 3 εβδομάδες το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, το διήμερο εκεί, το Σουκού 26-27. Έχει κάποιους πολύ ανταγωνιστικούς ομίλους.

Ημίχρονο στο Newcastle, Newcastle Bournemouth στο 1-2. Προηγήθηκαν με δύο τέρματα της Bournemouth. Άμεση απάντηση μετά το δεύτερο που ήταν και αυτό γκολ για τους γηπεδούχους. Έχουμε βεβαίως πλούσια δράση αυτό το διήμερο, θα τα συζητήσουμε.

τα φιλιά μου και στη Ρούλα, η οποία με ρωτάει πώς βλέπω τα σημερινά μάτς και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, Ρούλα, ότι αν δεν υπήρχε αυτό το παιχνίδι με την Κυφσιά, η απώλεια για την ΑΕΚ, θα το φοβόμουν ακόμα περισσότερο το σημερινό. Όχι πως τώρα το θεωρώ εύκολο, απλώς πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η ΑΕΚ μπορεί να πάρει σήμερα το αποτέλεσμα, να πάρει την νίκη. Να το δούμε. Από την άλλη, για τον Ολυμπιακό, έχω, ξαναλέω, αρκετά ψηλά το Βόλο, χωρίς να μας το έχει αποδείξει η αλήθεια είναι αγωνιστικά. Απλώς μου αρέσει πάρα πολύ το ρόστερ του. Κάποτε θα κάνει την αρχή. Να δούμε. Αν θα είναι σήμερα, ο Ολυμπιακός με πάρα πολύ κόσμο, ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Για να μην υπεκφεύγω, μπορεί να νικήσει βεβαίως ο Ολυμπιακός, μπορεί να έχει βάλει και ένα γκολάκι ο Βόλος σε αυτή τη νίκη του Ολυμπιακού. Θα δούμε.

Έχει περάσει, λέει ο φίλος, στα ψηλά του ότι η ΑΕΚ δεν δήλωσε κανέναν club train παίκτη. Άραγε πότε και πώς είδες Ρουκουνάκι. Εννοείς μεσοβδόματα, φιλέ. Στο παιχνίδι της Μαρκό με την Κεφισιά. Καλά, τα έχω ξαναπεί για το Ρουκουνάκι. Θα νομίζουν ότι είμαι ατζέντης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Την τεχνική την είχε πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει πάρα πολύ και το σώμα του. Είναι ένας πολύ ωραίος χαφ. Στα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω αν είναι για ομάδες του Big 4, Big 5 κτλ. Αλλά. Καλά, μια και λέω Big 5, μια χαρά θα ήταν στον Άρη. Μια χαρά. Πραγματικά. Τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στο Ρουκουνάκι. Δηλαδή είναι ένας χαφ με τεχνική κατάρτιση. Έτσι, μπαλάτος. Και πλέον δεν το ρίχνεις και εύκολα. Μπορεί να τσουλήσει την μπάλα, να την προωθήσει, να την κουβαλήσει. Λοιπόν, πάμε break. Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο εκπομπής.

0: Sky 100,3.
1: Πτώση Φάντομ σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Sky Σταύρος Ιωαννίδης, το Φάντομ ξαφνικά άρχισε να χάνει.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
9: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
8: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.
13: Μεγάλων αθλητών γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
17: This is gonna be absolutely massive.
18: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
22: Όταν βλέπετε να κλαίει.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με νεαρχό στα DEX, με Σωτήρη Ταμπακό στην οργάνωση παραγωγής, μαλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιο νεότερο για τους δύο οδηγούς του αεροσκάφους που έπεσε στην Ανάγρα, θυμίζω, πτώση αεροσκάφους, αγώνα επίδειξης στο Athens Flight Week. Ελπίζουμε πραγματικά να είναι καλά.

Φίλε μου, εσύ που γράφεις αυτό το ευγενικότατο μήνυμα, δεν σου είπα ότι βλέπω Βόλο σήμερα, σου είπα ότι βλέπω ένα γκολάκι Βόλο σήμερα. Άσε και τις άλλες ομάδες να έχουν ένα δικαίωμα στο όνειρο, ένα γκολάκι μωρέ, ένα γκολ. Λοιπόν, στο 0-1 είναι, 41 λεπτό, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, Newcastle Bournemouth, 1-2. Αν ξέχασα να το πω αυτό, φίλε Κώστα, που μου στέλνει το μήνυμα, μου έχει στείλει και νωρίτερα, με ρωτάς για το καθεστώς παραχώρησης, ποιος πληρώνει μεγαλύτερο μέρος συμβολέου για την Μπακασέτα. Δεν το γνωρίζω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά στείλει ένα μήνυμα όταν θα έχει κάποιος ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εκπομπή να το ρωτήσεις, να σου απαντήσει. Έχουμε πραγματάκια, αυτό σου κούω όπως είπαμε. Καταρχάς σήμερα στην Premier, μπόλικο πράγμα, 5 ώρα City Coventry, 7:30 η Hull των Ελλήνων απέναντι στην Aston Villa. 4 ομάδες έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμή στην Premier League. Είναι η City που αναφέραμε, είναι η Hull που επίσης αναφέραμε και οι άλλες δύο τίθενται αντιμέτωπες αύριο στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο νησί, Arsenal Chelsea. Αύριο, ωραιότατο. Ναι, πιλότη, πιλότη. Χθες νίκη για τη Λίβερπουλ, 2-0, δύο τέρματα του Χάκπο, του Ίσακ, από ασίστ του Χάκπο. Θα μπορούσε να έχει και χάτρικ ο Ίσακ, ακυρώθηκε για offside, ορθώς έτσι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε, χθες είχαμε πραγματάκια στο εξωτερικό και εκπληξούλες, μπόμπες δυνατές. Η Ισπανία καταρχάς, η Ρεάλ, η οποία ετήθηκε σε μια έδρα που γενικότερα τα βρίσκει σκούρα. Βέβαια, ανεξαρτήτως έδρας, η Μπέτις στα τελευταία 8 παιχνίδια με τη Ρεάλ, μαζί με το χθεσινό, σε 6 μάτς δεν έχει ετηθεί. Θέλω να πω, είναι έτσι κι αλλιώς ένας δύσκολος αντίπαλος στην πράξη για την Ρεάλ και όχι μόνο. Αστεράτη φέτος η Μπέτις, θυμίζω, Champions League. Σε ένα παιχνίδι που Ρεάλ θα μπορούσε να έχει προηγηθεί κάλλιστα από το πρώτο ημίχρονο με ένα με δύο τέρματα, πολλές ευκαιρίες. Εκείνη που προηγήθηκε ήταν η Μπέτις εν τέλει, προς το φινάλε του αγώνα. Εκεί έγινε ο χαμός, ισοφάρισε η Ρεάλ, ακυρώθηκε το τέρμα, κέρδισε πέναλτι, το έχωσε ο Μπαπέ, πήγε να το ξαναδώσει επανάληψη, εν τέλει μέσω VAR έδωσε κόρνερ επειδή πατούσαν δύο παίκτες στην περιοχή. Τελικό αποτέλεσμα, Μπέτις Ρεάλ 1-0 και έχει ευκαιρία η Μπαρτσελώνα να μείνει μόνη πρώτη. Έχει κάνει το 3-3 η Μπαρτσελώνα, είχε κάνει το 3-3 η Ρεάλ. Από χθες βέβαια δεν μπορεί να κάνει το απόλυτο η Ρεάλ. Η Μπαρτσελώνα, η οποία φιλοξενείται αύριο από την Βαλένθια. Έχουμε και σήμερα το Αθλέτικο Μπιλμπάο Αθλέτικο Μαδρίτης στις 5:15. Με ενδιαφέρον για το αν θα αγωνιστεί ο Άλβαρες, ο οποίος έχει ακόμα μια ευκαιρία από τον Τσόλο Σιμεώνε.

Η άλλη μεγάλη έκπληξη της χθεσινής βραδιάς ήταν στο Πάρισι, εκεί όπου δεν σταυρώνουν νίκη στο ξεκίνημα. Τρεις αγωνιστικές, καμία νίκη για την Πάρη. Προηγήθηκε στο ντέρμπι με τη Μονακό, με τον Μαρκίνιος. Είχε άπειρες ευκαιρίες να βάλει και άλλο γκολ. Εν τέλει, τσούπι Μονακό, δύο τελικές στην εστία, δύο γκολ, νίκη 2-1 με ανατροπή επί της Παρίσι Ζερμέν. Δύο τελικές στην εστία, έτσι, και δύο γκολ. Δεν ήταν και καλύτερη μέρα στη δουλειά για τον Σαφόνοφ.

Η Μονακό πλάκα-πλάκα έχει κάνει το 3-3 και δεν το έχει κάνει απέναντι σε αμελητές ποσότητες. Το έχει κάνει απέναντι σε Μαρσέη δεύτερη αγωνιστική και σε Παρί τρίτη. Η Παρί 2 βαθμούς έχει. Τρεις αγωνιστικές, 2 σοπαλίες, 1 ήττα. Αλλά είναι σαν τους δρομείς μαραθώνιων αποστάσεων που αφήνουν τον αντίπαλο, αφήνουν και μετά πατάνε γκάζι και τους περνάνε. Μακάρι να μην γίνει έτσι, δεν ξέρω πώς οι φίλοι της Παρί ακούνε. Μακάρι να έχουμε και φέτος, γενικά τα επόμενα χρόνια, πιο ανταγωνιστικά πρωτάθλημα στην Λιγκάν.

Βασίλειος λέει χθες τι ματσάρα έκανε ο Χάουσεν της Ρεάλ. Απορώ πως δεν ήταν στο Μουντιάλ με την Ισπανία. Έχει κάνει και ένα επιβλητικό στόπο έχει βάλει. Δεν θυμάμαι σε ποιον, στον Άντωνη. Νομίζω στον Άντωνη ήταν. Πραγματικά επιβλητικό. Ωραίος παίχτης. Εντάξει. Γι' αυτό αποκτήθηκε πέρσι από την Ρεάλ για να γίνει σιγά σιγά βασικός.

Στην Ιταλία χθες η Τζένοα τσάντισε λίγο την Κόμο, προηγήθηκε και μετά η Κόμο της έβαλε 4. Νίκη με ανατροπή για την ομάδα του Τάσου Ουδουβίκα, ο οποίος όλος περιέργως δεν χρήστηκε σκόρερ αυτή την αγωνιστική, όπου έχουμε πραγματικά ματσάρες στην Ιταλία. Εκεί θυμίζω έχουν ξεκινήσει με το 2-2 και οι 4 μεγάλοι, και η Ρώμα και η Ίντερ και η Μίλαν και η Ιουβέντους, βέβαια και η Αταλάντα και η Λάτσιο. Γενικά όλα τα φαβορεί λίγο πολύ νικούσαν τις πρώτες αγωνιστικές. Η Λάτσιο έτσι με τον Μανδά να τα σώζει στην εστία και τον Φρατέζη να τα βάζει μπροστά. Έχουμε Ιντερ Νάπολη σήμερα στις 7 το βραδάκι, 10 παρατέταρτο και πάλι Champions League κάτι ώρα πρωίν. Ρώμα Αταλάντα αύριο, ωραιότατο Ιουβέντους Μίλαν. Δέκα παρατέταρτο είναι αυτό το Ιουβέντους Μίλαν. Ω, 10 παρατέταρτο. Όπως ο τελικός. Το 3 δεν ήτανε, το 3. Ιουβέντους Μίλαν. Βέβαια εμείς τα βλέπουμε Παναθηναϊκός Πάγου εκείνη την ώρα. Είναι κάπως ένα τάμπλετ, θα παίζει γι' αυτό. Ή ελάτε εδώ, Big Wings Sport FM. Άλλο τίποτα από τηλεοράσεις. 57 τηλεοράσεις έχουμε. Όλα τα μάτσα, ό,τι γουστάρετε.

Κρατάμε την πρόταση του Θανάση Ψεράεκ. Καλησπέρα, η City θα κερδίσει σήμερα, αλλά θα δεχτεί γκολ από την Coventry. Απόδοση 2,60 δώρο από τον δωροθέτη σας, τον Θανάση, τον Ψαρά ΑΕΚ.

Εκτός έδρας υποχρεώσεις για Μπάγερ Μονάχου και Μπορούσια. Σήμερα 4.30 ώρα Χόφενχάιμ. Σε λίγο, Πλάκα, έφτασε. 4.30 ώρα Χόφενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ. Α, για να δούμε και ενδεκάδες. Εντάξει, βασικός φαντάζομαι θα είναι ο Καρέτσας. Λοιπόν, Σάλκε Μπάγερ Μονάχου στις 7.30 χθες, Στουτγκάρτ Κολονία 4-1. Κάρετσας, σαφώς βασικός, κρίμα δυστυχώς, που δεν έχει δίπλα του τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Πραγματικά πόσο ωραίο δίδυμο πίσω από τον Κυρασί, πραγματικά, κρίμα. Καλή επάνωδο στο Γιάννη. Με ρώτησε προηγουμένως και ένας φίλος πόσο θα λείψει ο Κωνσταντέλιας. Καιρό θα λείψει τώρα αυτό. Εντάξει, πλέον στην εποχή μας ο χιαστός δεν είμαστε το 1980. Τον αντιμετωπίζουμε, τον προσπερνάμε. Κάποιοι έχουν και δύο χιαστούς κιόλας και στα δύο πόδια που έχουν περάσει. Υγιής να είναι και θα είναι ο Κωνσταντέλιας. Ταλέντο αδιανόητο έχει. Μια χαρά θα γυρίζει και θα μας χαρίσει όσα αναμένουμε και ακόμα παραπάνω.

με περί υγείας, χθες το βράδυ είχαμε και αυτό το Πόρτο Μορερένσε. Νίκησε Πόρτο 2-1 παρεπιπτόντως. Στο φινάλε είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, όχι διαιτητικά, από θέμα υγείας. Ήταν μια σφοδρή σύγκρουση στον αέρα του παίκτη της Μορερένσε, ο Λιμπεράτο ήταν, ο οποίος στον αέρα βρήκε με τον αγώνα με δύναμη το πρόσωπο του Φρόχολτ. Στον αέρα λοιπόν έχασε τις αισθήσεις του Φρόχολτ, ήταν πραγματικά σοκαριστικό, και ο πρώτος που σοκαρίστηκε πέρα από όλους τους άλλους, εμάς που το βλέπαμε, ήταν ο Λιμπεράτο. Ήταν χαρακτηριστικό το πλάνο που είχε φάει την κόκκινη, ούτε που τον ένοιαζε, είχε αρχίσει και έκλαιγε, έπιανε το κεφάλι του και συνόδευε το φορείο με τον Φρόχολτ μέχρι έξω. Πάλι καλά, πήγε νοσοκομείο ο Φρόχολτ και μετά υπήρξε και η ενημέρωση. Καταρχάς είχε τις αισθήσεις του όταν έφυγε από το γήπεδο και υπήρξε και ενημέρωση χθες το βραδάκι από ό,τι έβλεπα από την Πόρτο, όπου ενημέρωσε ότι είναι όλα καλά στην υγεία του Φρόχολτ. Υποβλήθηκε σε κάποιες εξετάσεις, έδειξαν μια ανομαλία, ωστόσο λόγω της διάσης που υπέστη ο παίκτης παρέμεινε για παρακολούθηση στο νοσοκομείο και σήμερα το πρωί θα λάμβανε το εξιτήριο.

σωστά οι λεπτομέρειες για το ατύχημα που είχαμε στην Τανάγρα. Οι χειριστές, οι οποίοι φαίνεται να προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος του αεροσκάφους δεδομένου το ότι πετούσαν πάνω από πλήθος, πάνω από κόσμο. Ξαναλέω, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για την κατάστασή τους, για την κατάσταση της υγείας των δύο πιλότων. Ο Νίκος Δένδιας, εντωμεταξύ, έχει διακόψει το πρόγραμμά του στην ΔΕΘ, επιστρέφει πίσω στην Αθήνα. Θυμίζω για τη συντριβή του Phantom στο Athens Flying Week, αγώνες επίδειξης στην Τανάγρα.

Στο Newcastle παραμένει αυτό το 1-2. Το 2 είναι περί της Bournemouth. Η Newcastle, η οποία έχει ρίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάνει και τον ντεμπούτο του. Ο Βέλγος, ο striker που απέκτησε εναντί 60 εκατομμυρίων, παρακαλώ, από την Λίλ, ο Φερνάντες Πάρντο. Αλλά ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο προς τα δίχτυα για την ισοφάρηση. Εδώ καλά-καλά δεν φτιάχνει φάσεις η Newcastle στο δεύτερο ημίχρονο. Καλά, και στο πρώτο η Bournemouth ήταν εκείνη που θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ.

Κατά τα άλλα στη Championship στο 67 Lincoln Southampton 0-1, Preston Blackburn 2-1 και Stoke Charlton έχει γίνει ήδη 4-0, παίζει και με παίκτη λιγότερο η φιλοξενούμενη ομάδα.

Λοιπόν, sorry, έπιασα την κουβέντα με εγώ στα ζάλια, ρε, διότι περνούσε εκτός στούντιο και μόλις θυμήθηκα. Πάντα αξιόπιστος Μανώλη Μισουράκης, πάλι σας πληροφορήσω σωστά. Όχι, δεν έχει ο Νίκος σήμερα εκπομπή. Έχει ο Κώστας Ζάλιαρης. 7-12 παρεόλα, διότι είχε αυτή την κοινωνική υποχρέωση από χθες. Έχει παραμένει γάμος, είναι. Όχι δικός του, νομίζω. Θα μας έχει καλέσει, φαντάζομαι. Αν παντρευόταν ο Νίκος. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αποουσιάζει, αύριο θα είναι εδώ, στην Game Zone σήμερα, με Κώστα Ζάλιαρη. Θα πάτε παρεόλα 7-12. Από τις 4 μέχρι τις 7 θα είναι ο Άρης Βεστάς, παρεόλα σας. Εύχομαι ωραία τρίτη αγωνιστική. Στις 7 Βόλος Ολυμπιακός, στις 9 ΑΕΚ Άρης. Στις 4 σε περίπου 1-2 λεπτάκια ξεκινάει και η δεύτερη κατηγορία, Super Bet League 2, με αυτό το πανθρακικό πύργος. Άντε, καλή σεζόν να έχουμε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Έρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Σωτήρη Ταμπάκο που οργάνωσε την παραγωγή. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ευχαριστώ και όλους σας για την παρέα. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Καλή συνέχεια.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Sport FM Patras.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλαθέ.
6: Δεν είναι offside.
7: Δεν είναι offside.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526. 6590.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
10: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
11: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
10: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
12: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
13: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
12: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
14: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
15: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
16: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
17: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
15: Άσε, στάζει.
17: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
15: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
18: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
19: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
18: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.

0: 96,3.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Το σχολείο ξεκινάει!
15: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
14: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στο Τζάντζαλα!
15: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
16: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
14: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
15: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
16: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
17: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Και σε λίγο θα έχουμε έναρξη του παιχνιδιού στη σέντρα. Είναι ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο. Πάμε να δούμε, θα θυμίσουμε τις ενδεκάδες και πώς παρατάσει ο Κώστας Μπράτσος τον Βόλο Έλαμπετ. Σιαμπάνης τραματοφύλακας, Μίγας διευθυντός επιστοφύλακας, με Ντίλ που πιστεύει από τραυματισμό στο αριστερό άκρο της άμυνας, Κάργας, SOB, δύο κεντρική αμυντική, Κόμπα και Μπάρες στον άξονα, ο Τζόκα πιο μπροστά από τους δύο παίκτες αυτούς που ανέφερα, Γκονζάλες στην δεξιά πτέρυγα, Λάμπρου στην αριστερή και Ουρτάδο στην κορυφή της επίθεσης. Κοσέλερ, Τσοκάνης, Κουρτάδο, Γρόζης, Ρεγκής, Λικουρίνος, Γκαραβέλας, Χαραλαμπόγλου, Φάμπι και Τζάγκουα θα καθίσουν στον πάγκο. Ο Ολυμπιακός του Χωσέ Λουις με τη Λίμπα ξεκινά με Ορτέγα τα δοκάρια, ο Σάλιακας στο δεξιά άκρο της άμυνας. Στο αριστερό ο Μπρούνο, Ρέτσος και Πυρόλα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, στον άξονα Έσε και Καρθία. Στην δεξιά πτέρυγα κινείται ο Ζώτα Σίλβα, στην αριστερή ο Ρόκα, Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Το παιχνίδι μόλις άρχισε και το πρώτο γέμισμα είναι από τον τροματοφύλακα του Βόλου, το Σκαμπάνι. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο και το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Μπρούνο να εκτελεί, να αφήνει μάλλον την μπάλα πίσω, να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Ο Μπρούνο που παίζει στο αριστερό έξω της άμυνας αντί του Τικνιζιάν που είχε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πολλές αλλαγές από τον Χωσέ Λουις με τη Λίμπα σε σχέση με τον αγώνα κυπέλου που έδωσε ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την ΑΕΛ στο LFC Arena την περασμένη Τετάρτη 0-4. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε τη χρονιά με δύο νίκες στο πρωτάθλημα και μία νίκη στο κύπελο χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. 1-0 τον Ατρόμητο, 1-0 τον Αστέρα και 0-4 την ΑΕΛ. Ο Βόλος που δεν έχει, δεν έχει νίκη μάλλον στο πρωτάθλημα, μία ισοπαλία με τον Ηρακλή την περασμένη αγωνιστική εδώ στο Πανσεραϊκό Στάδιο και μία ήττα από τον Όφη στο Παγκρίτιο. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον παλιά που βγαίνει στα αριστερά εκεί που είναι ο Ρόκα. Ο Ρόκα δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τον Τζόκα, εκεί όμως θα χάσει την μπάλα ο παίκτης του Βόλου. Συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ, το κόρνερ φάουλ νομίζω. Θα δούμε τώρα, νομίζω φάουλ είναι και θα πάει, είναι φάουλ, ναι, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ένα φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Ολυμπιακού, το κέρδισε, το επέπεσε ο Τζόκα σε αυτό το φάουλ. Και τώρα από τα αριστερά, όπως επιτέθηκε ο Ολυμπιακός, έχει την ευκαιρία από μια στρατική φάση να απειλήσει στην περιοχή. Μπάλα θα διώξουν το κεφάλι αμυνόμενο, το σούτ που γίνεται άτσαλο από τον Σάλιακα. Η μπάλα φεύγει πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Σιαμπάνη. Δεν ανησυχεί ο τροματοφύλακας του Βόλου στην προηγούμενη φάση. Δεν έπιασε το σούτο που στάθηκε ο Σάλιακας με το εξωτερικό και κατέληξε πολύ μακριά από την εστία του Σιαμπάνη. Ο Ολυμπιακός που κερδίζει ακόμα ένα πλάγιο. Αυτός που το εκτελεί ο Πυρόλα πίσω στον τροματοφύλακα τον Ορτέγκα. Και ο Ορτέγκα θα παίξει δεξιά εκεί που είναι ο Σάλιακας. Πυρόλα. Οι παίχτες του Βόλου που έχουν κοντά τις γραμμές που προσπαθούν να πιέσουν, να μην επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να κυκλοφορήσει μπάλα. Ρέτσος. Ρέτσος παίζει πιο δεξιά εκεί που είναι ο Ρόκα. Πυρόλα. Δεν δείχνουν έτσι διάθεση να πιέσουν πολύ ψηλά οι παίχτες του Βόλου. Ο Ρέτσος παίρνει μπάλα από τον Ορτέγκα, θα κάνει ένα γέμισμα εκεί στα δεξιά που κινείται ο Ζώτα Σίλβα, βάζει ωραίο το κορμί του ο παίκτης του Βόλου και η μπάλα καταλήγει out. Ήταν ο SAUB, ο κεντρικός αμυντικός ο Μαροκινός, θέτει νόμιλο γραφικό απόκτημα του Βόλου Έλαμπετ. Ο Βόλος που έχει αρκετά νέα πρόσωπα και στο βασικό σχήμα σήμερα σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά ως επιτοπλίστων έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο περσινό κορμό, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Ο αρχηγός ο Μίγας αφήνει πίσω στον Γκάργα, ωραία τρίπλα στον Ελκαμπή, το γέμισμα για τον Λάμπρου, η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο, το κέρδισε τον Βόλο Έλαμπετ, είναι ένα πλάγιο που κέρδισε ο Λάμπρου. Αν και από ό,τι υποδεικνύει ο βοηθός, η μπάλα βρήκε πρώτα στο πόδι του Λάμπρου και κατέληξε πλάγιο, οπότε το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά και κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγκα, αφού το πλάγιο εκτελέστηκε, κέρδισε κατοχή παίχτες του Βόλου προσωρινά, όμως καθώς ο Ολυμπιακός κερδίζει μπάλα. Και τώρα με τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα κάνει ένα γύμισμα τον Ελκαμπή, με αυτό σπίτι την κεφαλιά, αλλά εκεί που πάει μπάλα είναι μόνο Σιαμπανής, εύκολα θα μπλοκάρει στη μονομαχία του Κάργα με τον Ελκαμπή. Είναι πεσμένο στο χώρο του ο Κάργας, δεν έχει κάτι το σοβαρό, θα σηκωθεί ο παίκτης του Βόλου Έλαμπετ στην προηγούμενη μονομαχία που είχε με τον Ελκαμπή στον αέρα. Σιαμπάνης θα πιάσει την μπάλα. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί ο Κάργας. Και τώρα ο Σιαμπάνης πήρε την μπάλα πλάγιο out για να δούμε, μάλλον το παπούτσι έχει βγει από τον Κάργα, αυτό βλέπω.
19: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ένα προβληματάκι λοιπόν με το παπούτσι για τον Κάργα, ο οποίος κανονικότατα συνεχίζει στο παιχνίδι και πάμε να συνεχίσουμε και εμείς με τον Ευθύμη Χούτα.
18: Συνέχιζε το Πανεσσαλικό, είμαστε στο έκτορτο της αναμέτρησης, Βόλος έλαβε το Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο να προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό του στο παιχνίδι, να έχει κατοχή μπάλας. Δεν είχαμε όμως κάποια αξιόλογη φάση μπροστά στην αιστεία του Σιαμπάνη και φυσικά ούτε κάποια αξιόλογη φάση μπροστά στην αιστεία του Ορτέγκα. Πολλά τα πλάγι out που κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα ακόμα από τα αριστερά με τον Μπρούνο, ο Νιαμαέτσι να το εκτελεί. Εκεί θα χαθεί προσωρινή η μπάλα, πήρε ο Ρόκα, έχασε από τον Γκονζάλες, μονομαχίες, νικητής ο Ζώτα Σίλβα. Να τώρα ο Βόλος που παίρνει την μπάλα με τον Λάμπρου, κερδίζει φάουλ ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου που βρέθηκε στη φάση αυτή στον άξονα του γηπέδου και όχι στην αριστερή πλευρά όπου αγωνίζεται ο Λάζαρος Λάμπρου, κέρδισε αυτό το φάουλ. Είναι λίγο κάτω από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής για τον Βόλο, με τον Κέντι Μπάρε να είναι πάνω στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Μπάρε τώρα θα αναλάβει την εκτέλεση, θα παίξει δεξιά εκεί όπου παίρνει, ωραία, ο Τζόκα στην περιοχή, Τζόκα θέλει να περάσει εκεί το Ρέτσο, θα κόψει ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός σε πλάγιο, δεν μπόρεσε εκεί ο Ρόκα να κάνει κάτι καλό για τον Βόλο Έλαμπετ, το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα, ο Μίγας θέλει να βρει τον Γκονζάλες, θα κόψουν οι παίχτες του Ολυμπιακού, ο Κάργας πιέζεται από την Ερκαμπή, γυρίζει πίσω στον Σιαμπάνη, ο οποίος έβγει πολύ από την αιστεία του μακριά και θα διώξει σε ένα χώρο που ο Ρέτσος ελέγχει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Σάλιακα. Ρέτσος τον πιέζει ο Ουρτάδο, νέο πλάγιο και πάλι για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά. Σάλιακας, ο δεξιός μεσοφύλακας, θα αναλάβει να εκτελέσει το πλάγιο για τον Γκαρθία, αυτός πιο πίσω για τον Πιρόλα. Μπρούνο ζητά μπάλα και παίρνει ο Ρόκα. Ρόκα ωραία, πέφτει και θα πάρει φάουλ και κάρτα. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι, τη δέχει τον Τζόκα για το φάουλ πάνω στον Ρόκα, στον Τζόλι Ρόκα, αυτό το μαρκάρισμα, καθώς ξέφυγε ωραία ο εξτρέμι του Ολυμπιακού και ο Τζόκα τον γκρέμισε και πήρε την κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι που βγάζει ο κύριος Ζήλος το ένα τελικό της αναμέτρησης και ένα φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι ερυθρόλευκοι, με αφορούν τις λευκές εμφανίσεις, τις και ανέλυθες κλασικές εμφανίσεις η ομάδα του Βόλου Ελαμπέτ. Ρόκα πίσω για τον Γκαρθία. Τσικίνιο. Πυρόλα, όλος ο Ολυμπιακός από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή τώρα του Σιαμπάνη, σε θέση άμυνας η ομάδα του Βόλου Ελαμπέτ. Γκαρθία σηκώνει για τον Ρόκα. Κόβουν το κεφάλι οι παίχτες του Βόλου με τον Κάργα. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Σφύριγμα φάουλ. Φάουλ τώρα αυτή φορά για τον Βόλο Ελαμπέτ. Το φάουλ κερδισμένο. Το κέρδισε ο Γκονζάλες. Ματίας Γκονζάλες, ο οποίος πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Την ισοφάριση 2-2 με φάουλ στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την περασμένη Τρίτη για το κύπελο Ελλάδος, για τη Link Face. Ο Βόλος Ελαμπέτ που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 στο ημίχρονο και κατάφερε με τα γκολ του Ουρτάδο και του Γκονζάλες να ισοφαρίσει σε 2-2. Τώρα ο Μίγας σηκώνει την μπάλα με στόχο τον Ουρτάδο. Μονομαχία με τον Ρέτσο και τελικά από το Σάλιακα, από το κεφάλι του Σάλιακα η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ορτέγκα. Από εκεί η μπάλα στον Πυρόλα, Μπρούνο, τον πιέζει ο Γκονζάλες, Πυρόλα. Πυρόλα θα θελήσει να βρει αλλά δεν τα καταφέρνει, καθώς η μπάλα είναι πλάγιο από τον Μίγα. Το πλάγιο το κέρδισε ο Ολυμπιακός, το εκτέλεσε ο Γκαρθία για τον Έσε. Ο Έσε με τον Γκαρθία είναι δύο παίχτες του άξονα για τον Ολυμπιακό. Πυρόλα. Μπρούνο. Λάθος τον Μπρούνο. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ρόκα. Πλάγιο για τον Βόλο. Ο Βόλος, ο οποίος δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 8 χρόνια που αγωνίζεται, τα σερή 8 χρόνια στη Super League, η μοναδική ομάδα από τον Big Four που ο Βόλος δεν έχει κερδίσει. Έχει νίκες με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ, όχι όμως τον Ολυμπιακό. Εδώ στο Πανσελικό 2 ισοπαλίες και 6 ήττες ο απολογισμός για τους παίκτες του Κώστα Μπράτσου. Ο Ολυμπιακός που είναι στην επίθεση θα κοπεί εκεί ο Ρόκα από τον Κάργα. Δυνατές μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί ο Κόμπα κερδίζει. Ανοίγει όμως πολύ μακρύ την μπάλα και εκεί καταλήγει στα πόδια του Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ρέτσο. Προσπαθούν από την άμυνά τους να χτίσουν παιχνίδι οι παίχτες του Ολυμπιακού. Γκαρθία. Σάλιακας το γέμισμά του για τον Ζώτα Σίλβα θα κοπεί. Πολλές λανθασμένες πάσες και από τις δύο ομάδες αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Το 10ο λεπτό είμαστε στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ελαμπέτ, ο Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Ένα φάουλ κέρδισε ο Βόλος με τον Κέντι Μπάρνα το εκτελεί. Εσαουμπί για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου που είναι γρήγορος αλλά έχει κλειστεί. Πιέζεται, αφήνει για τον Μπάρε. Ο Αλβανός θα χάσει. Ο Αλβανός μέσος διεθνής με θητεία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Έχασε την μπάλα. Στη συνέχεια έκανε και το φάουλ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής μεσαίας γραμμής. Εκτελέστη γρήγορα το φάουλ. Ο Έσε αφήνει πίσω στον Ρέτσο και αυτός πιο πίσω στον φυλακά του, τον Ορτέγκα. Πυρόλα. Ρέτσος για τον Σάλιακα. Πυρόλα. Ανεβαίνει ψηλά ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες του Βόλου από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή τους. Η παλιά μες στην περιοχή τον Μπρούνο. Το γύρισμα για τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Σιαμπάνης και μπλοκάρει με τη μία. Ο Μπρούνο θέλει να βρει τον Ελκαμπή. Διάβασε τη φάση ο τροματοφύλακας του Βόλου. Ο Σιαμπάνης βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Σε αυτό το γύρισμα από τα αριστερά του Μπρούνο δεν ήταν καλό για να ανησυχήσει ο τροματοφύλακας του Βόλου. Με τον Ολυμπιακό να επιμένει να έχει την κατοχή της μπάλας αυτά τα 13 λεπτά, να προσπαθεί επαναλαμβάνω να επιβάλλει το δικό του παιχνίδι με τον Βόλο, να αμήνεται μέχρι στιγμής χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, χωρίς να έχει δεχθεί κάποια θα έλεγα φάση επικίνδυνη για την εστία του Σιαμπάνη. Η μπάλα καταλήγει τόσο Σιαμπάνη πίσω, αυτός με τα πόδια θέλει να βρει στα αριστερά τον Μεντίλ κόβουν και πάλι παίχτες του Ολυμπιακού, δεν κάνει κίνηση ο LKB, ήταν στις offside. Και τώρα με τον Κάργα για τον Τζόκα, πολύ ωραία με το κεφάλι για τον Γκονζάλες, αυτός πέφτει πάνω στον Πιρόλα, χάνει προς την μπάλα, Τζόκα θα τελείσει να βρει στα αριστερά το Λάμπρου, νέο κόψον της παίχτης του Ολυμπιακού. Μπάρε για τον Μίγα. Στηρίζει ο διαιτητής, ναι, και δίνει φάουλ για τον Βόλο ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Και ο Κάργας πάει να το εκτελέσει. Δίνει στον Εσαουμπί. Και αυτός το Λάμπρου στα αριστερά. Ο Λάμπρου σηκώνει για τον Ουρτάδο στην περιοχή. Θα βγει και θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Ορτέγκα, αλλά νωρίτερα έχει υποπέσει σε φάουλ ο Ουρτάδο πάνω στον τροδοφύλακα του Ολυμπιακού. Το υπέδειξε ο βοηθός, ο Μπάουξμπαουμ. Τώρα ο Ολυμπιακός από τα δεξιά στην επίθεση. Έσε, θα βγάλει την παράλληλη σέντρα, το κέρδωσε ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Από δεξιά πλευρά θα εκτελεστεί. Και τώρα το σκηνικό βέβαια μεταφέρεται στην περιοχή του Βόλου, αλλά προηγουμένως ο κύριος Τζίλος πηγαίνει να δει την κατάσταση του Ουρτάδο, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο από την προηγούμενη φάση, τη μονομαχία με τον τροματοφύλακα τον Ορτέγκα. Έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο του Βόλου για να προσφέρει πρώτες βοήθειες.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τείχος τέρματα λοιπόν στα πρώτα 15 λεπτά του παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Να δούμε αν ο παίκτης του Βόλου θα συνεχίσει την αναμέτρηση. Είδα λίγο τα νοήματα. Όχι, δεν νομίζω. Πιάνει και πίσω τον οπίσθιο Μυριαίο στο δεξί πόδι. Δεν νομίζω. Έκανε και τα νοήματα στο ιατρικό team ότι ο μυς του τον τράβηξε. Οπότε μάλλον πάμε προς αναγκαστική αλλαγή. Ευθύμης Χούτας στο μικρόφωνο.
18: Ναι, βλέπω ότι πηγαίνει και θα βγει μάλλον εκτός αγωνιστικού χώρου σίγουρα ο Ουρτάδο με τράβημα στον οπίστο Μοιραίο. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Πολύ μεγάλη φάση κόρνερ ο Σιαμπάνης. Το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσικίνιο, ενώ παρακολουθούσα τον παίχτη του Βόλου που έβγαινε από τα δεξιά, εκτελέστηκε το κόρνερ του Τσικίνιο και είχαμε την τρομερή απόκρουση που έκανε ο Σιαμπάνης. Δεν είδα ποιος έκανε την κεφαλιά πραγματικά. Έχω την εντύπωση ότι την έκανε ο Ζώτα Σίλβα.
21: Ο Ζώτα Σίλβα, ναι, εύχομαι, ναι.
18: Πολύ μεγάλη απόκρουση από το Σιαμπάνη. Κρατά το 0 για το Βόλο. Νέο κορνέρ, δεύτερο συνεχόμενο, εκτελείται. Και τώρα και πάλι κατοχή για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που επιμένει. Στο 16 είχαμε την πολύ μεγάλη φάση, παραλαμβάνω, την τρομερή απόκρουση. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που αγγίζει τον γκολ, η μπάλα φεύγει έξω από το δεξί δοκάρι, στο σουτ που έκανε ο Ρόκα. Η μπάλα φεύγει έξω από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη, μέσα στη μικρή περιοχή το σουτ. Νέα μεγάλη ευκαιρία σε διάστημα 2 λεπτών για την ομάδα του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι ζεσταίνεται, ζεσταίνεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού στο Βόλο Πέταλο αλλά και στην Ανατολική Κερκίδα. Φυσικά υπάρχει κόσμος του Ολυμπιακού και στη Σκεπαστή.
21: Ξανά με 11 όβο.
18: Φυσικά υπάρχει κόσμος του Ολυμπιακού και στη Σκεπαστή.
21: Ξανά με 11 όβο.

να απειλήσει τον Ορτέγκα. Ο σέντερ φορ από τη Βενεζουέλα τραυματίστηκε. Ένας ακόμα μυϊκός τραυματισμός για παίχτη του Βόλου. Αρκετοί μυϊκοί τραυματισμοί στο ξεκίνημα της περίοδου. Και τώρα ο Γκονζάλες εκεί θα χάσει τη μονομαχία από τον Μπρούνο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες μέχρι στιγμής αυτά τα 19 λεπτά. Και εκεί ο Βόλος θα πρέπει, αν θέλει να κερδίσει κάτι καλύτερο από το παιχνίδι, να παίρνει και τις μονομαχίες και τις δεύτερες μπάλες, κάτι που ο Ολυμπιακός το καταφέρνει, πέφτει ο Ολυμπιακός το καταφέρει σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού, και γι' αυτό το λόγο είναι πιο δημιουργικοί και έχουν κάνει τις δύο αυτές φάσεις, τη μία αποστατική φάση, την κεφαλιά που έκανε ο Ζώτα Σίλβα με το Σιαμπάνι να πραγματοποιεί εντυπωσιακή απόκρουση στην αριστερή του γωνία, και στη συνέχεια το σουτ που έγινε από τον Ρόκα, η μπάλα έφυγε έξω από το δεξί δοκάρι. Είναι δύο μεγάλες φάσεις για τον Ολυμπιακό στο διάστημα του παιχνιδιού που διανύουμε. Και τώρα η μπάλα θα στηθεί για να εκτελεστεί ένα φάουλ από πλευράς Βόλου Έλαμπετ. Ο Σιαμπάνης πάει να το εκτελέσει. Κάπως έτσι περιμένουμε το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να ασκεί μια πίεση στα καρέ του Βόλου, με το Βόλου να αμήνεται και να προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητικός για το τέρμα του Στεφάν Ορτέγκα. Ο Μεντίν θα πάρει το φάουλ από τον Ζώτα Σίλβα από τα δεξιά. Μεντίν, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, ήταν αμφίβολο αν θα ξεκινούσε σήμερα στο παιχνίδι, δεν έπαιξε στα μάτς με τον Ηρακλή και με την Καλαμάτα. Ήταν 50-50 να ξεκινήσει το παιχνίδι. Επέλεξε ο Κώστας Μπράτσος να το ξεκινήσει. Πήρε το OK και από το ιατρικό επιτελείο. Και ο πρώην άσος του Άρη είναι σήμερα και πάλι στο βασικό σχήμα. Μια από τις πολύτιμες μονάδες για τον Βόλο Έλαμπετ. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα έχει την μπάλα στα πόδια του. Θα παίξει με το Ρέτσο. Ο Ρέτσος αργά τώρα προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδος του, δίνει για τον Πιρόλα, παίρνει ο Μπρούνο στα αριστερά, πάει να τον πιέσει ο Γκονζάλες, η μπάλα στο Ρόκα, παλιά που βγήκε για τον Ζώτα Σίλβα, κάνει την κίνηση ο Μπρούνο, το overlap, ο Μπρούνο σεντράρει στην περιοχή, εκεί θα διώξει ο Κάργας, δεν ήταν καλό το κίνημα του Μπρούνο. Όμως ο Ολυμπιακός επιμένει, νέα σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά που δεν μπόρεσε να την πάρει όπως θα ήθελε ο Ελκαμπή, η σέντρα από τον Ζώτα Σίλβα. Μπάλα πέρασε, αλλά είναι και πάλι στην κατοχή του Ολυμπιακού, έξω την περιοχή, πολύ ωραία. Πάσα τώρα η σέντρα στην περιοχή, η μπάλα περνά από όλους, δεν είναι κάποιος παίκτης εκεί του Ολυμπιακού για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Τρέχει να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπρούνο, δεν τα καταφέρνει, έχουμε το πλάι για τον Βόλο Έλαμπετ. Και πάει ο αρχηγός, ο Γιώργος Μίγας, να εκτελέσει αυτό το πλάγι από τη δεξιά πλευρά. Να πω ότι ο Πουέρτα, ο Γκουστάβο Πουέρτα, είναι στον πάγκο για τον Ολυμπιακό. Το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων, και τώρα από τα δεξιά ο Λαμπρού θα βγάλει τη σέντρα. Δεν μπορεί να κάνει την κίνηση ο Τζο, κάνει την κίνηση ο Τζόκα, μάλλον δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Λάμπρου που βρέθηκε στη δεξιά πλευρά στην φάση αυτή και όχι στην αριστερή που αγωνίζεται, έκανε ωραία σέντρα, μπήκε στη φάση ο Τζόκα, δεν τη βρήκε μέσα στη μικρή περιοχή, μπάλα πέρασε και κατέληξε out. Ήταν όμως μια καλή επιθετική προσπάθεια του Βόλου, η πρώτη στο παιχνίδι, χωρίς τελική προσπάθεια, αλλά μια καλή προσπάθεια από τα δεξιά με τον Λάζαρο Λάμπρου. Ολυμπιακός στο προσκήνιο με τον Τσικίνιο. Σφύριγμα και φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχω την αίσθηση ότι ο Τζόκα το έκανε και εκεί την κάρτα ο Τζόκα. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Ένα φάουλ που είναι πολύ μακριά από την αιστεία του Σιαμπάνη, είναι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής, αλλά πολύ πλάγια δεξιά. Από εκεί ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει.

0: μπορέσει να κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Σαμπάνη. Οι παίχτες και των δύο ομάδων είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή ακροβολισμένη. Τώρα εκτελείται το φάουλ στην περιοχή. Εκεί γίνεται το λάθος από την άμυνα, αλλά βγαίνει ο Σαμπάνης και μπλοκάρει την μπάλα και θέλει να παίξει γρήγορα στα δεξιά για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου που πλέον φαίνεται να παίζει αυτός δεξιά. Όχι, δεν, θα πω το Λάμπρου παίζει φορ. Ουσιαστικά ο Λάμπρου, όπως βλέπω τώρα τη διάταξη του Βόλου, είναι αυτός που παίζει στην κορυφή, εκεί που έπαιζε ο Ουρτάδο πριν τον τραυματισμό του βέβαια. Με τον Ρεγκίς να παίζει δεξιά, τον Γκονζάλες να παίζει πίσω από το Λάμπρου. Έχει διαφοροποιήσει το σχήμα ο Κώστας Μπράσος μετά την αναγκαστική αλλαγή του Ζαν Κάρλος Ουρτάδο. Πάντως είδαμε τον Λάμπρου να κινείται και στη δεξιά πλευρά που τον έβγαλε τη σέντρα πριν από λίγα λεπτά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καθαρό χώρο αυτή τη στιγμή. Ένας χώρο από τον πάγκο που είναι ο Χαραλαμπόγλου δεν μπήκε στο παιχνίδι. Οπότε παίζει με πιο ευέλικτο σχήμα τώρα ο Βόλος στην επίθεση. Να τώρα η Ερυθρόλευκη με τον Ρόκα από τα αριστερά. Ρόκα θέλει να μπει περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί σεντράρι. Διώχνουμε τον Γκάργα με το κεφάλι. Οι παίκτες του Βόλου Έλαμπετ. Τσικίνιο. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα. Όχι, θα δώσει δεξιά στον Σάλιακα. Αυτός πιο πίσω για το Ρέτσο. Ο Ρέτσο επιλέγει να πασάρει στον Πιρόλα. Γκαρθία. Ρέτσος. Πιρόλα. Αλλάζουν μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού για να βρουν τους διαδρόμους. Η μπαλιά στην περιοχή από τον Πιρόλα με στόχο τον Ζώτα Σίλβα κατέληξε στα χέρια του Σιαμπάνη. Καλή επινόηση από τον Πιρόλα, αλλά δυνατή η παλιά του. Ρεγκίς Κρεσπή θέλησε να βρει τον Γκονζάλες, χάθηκε η μπάλα. Γκαρθία για τον Έσε. Ο Τσικίνιο για τον Σάλιακα και πάλι Τσικίνιο. Τσικίνιο που είναι αυτός που έχει τον ελεύθερο ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κάνει κίνηση τώρα ο Τσικίνιο να πάρει μπάλα, πάει δεξιά στον Σάλιακα. Εσέντα στην περιοχή με τα πόδια θα διώξει από την άμυνα του ο Μίγας. Συνέχεια ο Κάργας ψύχρεμα, θα βγάλει από την άμυνα, θα τη χάσει όμως την μπάλα. Δεν μπορεί να κρατήσουν μπάλα οι παίκτες του Βόλου Έλαμπετ. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί στο παιχνίδι, έχει την κατοχή, έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει. Δεν έχει βρει τον δρόμο στα δίχτυα η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Απέναντι σε ένα Βόλο ο οποίος αυτό που κάνει σε αυτά τα 27 λεπτά είναι να αμήνεται και να προσπαθεί να βρει τους χώρους χωρίς να το καταφέρει για να γίνει απειλητικός. Η παλιά τώρα στα δεξιά. Για να δούμε τι φάση αυτή. Για τον Έλκα μπει δυνατή, θα βγει και θα μπλοκάρει ο τροματοφύλακας ο Σιαμπάνης. Παλιά που βγήκε από τον Τσικίνιο για τον LKB ήταν πιο δυνατή από όσο θα ήθελε ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού. Έδωσε δυνατότητα στο Σιαμπάνη να βγει, να μαζέψει την μπάλα χωρίς να υπάρξει τελική προσπάθεια από πλευράς Ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός που συνεχίζει να είναι ο κάτοχος της μπάλας. Δεν ξέρω πόσο είναι η κατοχή, δεν έχω monitor μπροστά για να βλέπω στατιστικά, αλλά είναι η συντηρητική κατοχή του Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο Έλαμπετ, καθώς οι παίχτες του Ολυμπιακού αλλάζουν μπάλα, προσπαθούν να πατήσουν περιοχή και να απειλήσουν τον Σιαμπάνη. Δεν έχει επιτύχει όμως ακόμα τον γκολ Ολυμπιακός. Στο 28 βρισκόμαστε, Βόλος Έλαμπετ Ολυμπιακός 0-0 στο Πανθεσσαλικό. Μπαλιά που βγαίνει στα αριστερά εκεί όπου ο Μπρούνο την άφησε και έχουμε offside. Offside για τον Βόλο κυρισμένο. Ο Κάργας με αργές κινήσεις πάει για να το εκτελέσει, να πάρει ανάσα και η ομάδα του. Λογικό είναι, δέχεται πίεση από τον Ολυμπιακό. κόσμος του Ολυμπιακού στο βόρειο πέταλο του Πανσιαλικού δεν έχει σταματήσει να φωνάζει συνθήματα από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ορτέγκα. Ρέτσος. Ο Ρέτσος τώρα κινείται γρήγορα και δίνει στον Σάλιακα. Παίρνει και πάλι ο Ρέτσος. Υπό την πίεση του Τζόκα γυρίζει πίσω την μπάλα στο ματοφυλακά του τον Ορτέγκα. Πιρόλα. Κάνει κίνηση ο Ρόκα για να πάρει μπάλα. Θα κάνει φάουλο Ρόκα πάνω στον Γκονζάλες. Ματίας Γκονζάλες πήρε έξυπνα το φάουλ από τον αριστερό επιθετικό του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Γκονζάλες σηκώθηκε. Σιαμπάνης πάει να πάρει την μπάλα για να την δώσει και στους συμπαίκτες για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Και ο Κάργας αν θα αναλάβει να το εκτελέσει, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σιαμπάνη. Σιαμπάνης που έχει στο 16 την σωτήρια επέμβαση στην κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα, που ήταν και η μεγαλύτερη ουσιαστικά ευκαιρία του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση και πάλι με τον Ρόκα. Ο Ρόκα είναι κλεισμένος, αφήνει πίσω στον Έσε, αυτό στον Καρθία και πιο δεξιά στον Σάλιακα. Ο Σάλιακας επιχειρεί τη σέντα, είναι ωραία σέντα του Σάλιακα, πέφτει στο χόρτο ασπέκτης του Ολυμπιακού, ήταν εκεί χωρίς κάποια παράβαση να δει ο Τζίλος. Ο Ολυμπιακός επιμένει, αυτός που έπεσε ήταν ο Έσε, αλλά είναι κακή η σέντρα του Μπρούνο. Ο Έσε βρέθηκε στο χόρτο στην προηγούμενη φάση, αλλά ούτε και ο ίδιος ο προσφυγητής του Ολυμπιακού δεν διαμαρτυρήθηκε. Στη συνέχεια είχαμε την πολύ κακή σέντρα του Μπρούνο. Από τα αριστερά η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα πάνω τα δοκάρια του Σιαμπάνη. Συνέχισε το παιχνίδι. Με τον Βόλο θέλει να βγει μπροστά από τα αριστερά να κάνει επιθετικό φάουλ ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου λοιπόν έπεσε σε φάουλ. Ο Τζόκα έχει πάει στα αριστερά. Ο Γκονζάλες είναι στη δεξιά πλευρά. Έτσι όπως είναι η διάταξη του Βόλου μετά την αποχώρηση του Ουρτάδο λόγω του τραυματισμού του. Ρόκα για τον Έσε. Θέλω να παίξω γρήγορα μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Βάζει το κορμί του ο Κάργας πρώτου Ελκαμπή, απομακρύνει την μπάλα από το χώρο της άμυνάς του, κατεβάζει ο Ρέτσος. Γκαρθία. Τώρα είναι ο Γκαρθία. Πιρόλα, ανέβηκε ψηλά ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, έδωσε τον Μπρούνο. Αυτός παρακινδυνευμένα για τον Γκαρθία, αλλά πήρε μπάλα. Ο Έσε για τον Σάλιακα. Σάλιακας από εκεί θα βγάλει μία ακόμα σέντα στην περιοχή. Διώχνουν με το κεφάλι οι παίχτες του Βόλου με τον Κάργα. Ο Τζόκα για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου έχει πλάτη και αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Μεντίλ. Αυτός το Σιαμπάνι. Ο Σιαμπάνι να φύγει μακριά μπάλα από το τέρμα του. Και ο Πιρόλα αφήνει στον Έσε. Μπρούνο. Πιρόλα. Άλλαξε ο Πιρόλα με τον Γκαρθία. Δίνει στο Ρέτσο. Η πίεση των παικτών του Βόλου Έλαμπετ αρχίζει με το που περνούν τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Τώρα στην περιοχή μπάλα από την παλιά του Ρόκα. Βγαίνει έξω. Το σου του Έσε πάνω στα σώματα, μακριά από το Μεντίλ. Γκαρθία, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Βόλος Έλαμπετ, είναι γεγονός αυτό. Η σέντρα στην περιοχή, στραβοκλωτσιά από το Μεντίλ και κόρνερ. Νέο κόρνερ και αυτό από τη δεξιά πλευρά. Ο εκτελεστής είναι ο Τσικίνιο, σε όλες τις στατικές φάσεις, αυτός πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βόλος αδυνατεί να κρατήσει μπάλα, συνέχεια αμήνεται η ομάδα του Κώστα Μπράτσου με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να απειλήσει. Το έχει καταφέρει δύο φορές χωρίς να πετύχει κάποιο γκολ. Η μπάλα περνά, έγινε το σουτ, η μπάλα έξω, κακό σουτ. Κακό σουτ μέσα από την περιοχή που έγινε από τον Ρόκα. Η μπάλα φεύγει πολλά μέτρα έξω από τα δοκάρια του Σιαμπάνη. Το πήρε με τα αριστερό το σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα εκτός εστίας. Τελική προσπάθεια μένει για τον Ολυμπιακό, όχι κλασική ευκαιρία. Παραμένουν οι δύο κλασικές ευκαιρίες στο 16-18. Η μία με τον Ζώτα Σίλβα, η κεφαλιά σε κόρνερ ο Σιαμπάνης, και η επόμενη φάση ήταν με το σουτ του Ρόκα που έφυγε η μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη. Αυτές είναι οι δύο κλασικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Ο Βόλος δεν έχει απειλήσει στο διάστημα των 34 λεπτών που διανύουμε. Πάντως έχει καταφέρει ο Βόλος να κρατά το 0 και είναι επιτυχία αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραλαμβάνω έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είναι αποτελεσματικός και από την άλλη δεν είναι και, θα έλεγα, ουσιαστικός και επικίνδυνος, διότι ναι μεν κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά δεν έχει φέρει σε δύσκολη θέση σε πολλές περιπτώσεις την άμυνα του Βόλου και ιδιαίτερα τον φύλακα τον Σιαμπάνη. Τώρα να φάρω και δύσκολο ο Βόλος, Ελάμπετ. Εκτελείται, είναι όμως η μπάλα πάει πάνω τα δοκάρια, απευθείας το εκτέλεσε. Αυτό φάνηκε όταν απευθείας η εκτέλεση από τον Γκονζάλες. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, δεν ενσύγησε ο Ορτέγκα. Έκανε πάντως κίνηση προς την μπάλα, αυτή πέρασε πάνω από το ζώδιο δοκάρι. Ο Μπρούνο έχει το ρεγίσει εκεί και αναγκάζεται να κάνει το λάθος και να παραχωρήσει το πλάγιο out. Όχι, τελικά η μπάλα βρήκε τα πόδια του Ρεγκής και είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Μπρούνο από τα αριστερά. Ο Όρθιος Κώστας Μπράτσος δίνει οδηγίες εκεί στους παίχτες του. Πυρόλα αφήνει πίσω τον Ορτέγκα. Και ο Χωσέ Βουλής με τη Λίμπαρ και αυτός από την άλλη πλευρά όρθιος. Να προσπαθεί και αυτός να, με τις οδηγίες του να βοηθήσει την ομάδα του. Πυρόλα για τον Έσε. Ο Έσε τώρα και πάλι για τον Πυρόλα, άνοιξε την μπάλα. Ο Κόμπα μπήκε στη φάση, κέρδισε. Ο Γκονζάλες έχασε όμως και ο Πυρόλα θα γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα καθώς πήγε να τον πιέσει ο Κόμπα. Πυρόλα γεμίζει για τον... μπήκε στη φάση ο Ελκαμπή. Ελκαμπής σουτάρει εκεί, του βάζει την κόντρα ο Εσαομπή. Ο Ελκαμπή έγινε απειλητικός στην φάση αυτή στο 36, αλλά του βάλε την κόντρα εκεί ο Εσαομπή στο σουτ που επιχείρησε λίγο έξω στη μικρή περιοχή και ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα ακόμα κόρνερ. Θα έλεγα αποτελεσματικό αυτό το κόψιμο του Εσαομπή του Μαροκινού. Οι δύο συμπατριώτες εκεί μονομάχησαν, νικητής ο Εσαομπή. Κόμπα έδιωξε άτσαλα την μπάλα. Μπάρε για τον Κρέσπη. Παλιά του σε ένα χώρο όπου ο Ρέτσος ελέγχει την μπάλα, την έχει στην κατοχή του, έχει χώρο μπροστά του, κοιτάζει τις επιλογές και παίζει διαγώνια αριστερά εκεί που κινείται ο Ρόκα, αλλά η παλιά του Ρέτσου είναι δυνατή για τον Ρόκα, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο άσος του Ολυμπιακού και καταλήγει πλάγι μπάλα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 38 εδώ στο Πανθαϊκό στάδιο. Βόλος έλαβε το Ολυμπιακός πάντα στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου έχει ρυθμό, ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός έχει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα χωρίς όμως να έχει καταφέρει να παραβιάσει την εστία του Σιαμπάνη, με το Βόλο να αμήνεται, να έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνα και να προσπαθεί χωρίς να έχει βρει τον τρόπο να απειλήσει το τέρμα του Ολυμπιακού. Ο Βόλος που έχασε στη διάρκεια του παιχνιδιού τον Ουρτάδο με τραυματισμό, στη θέση του μπήκε ο Ρεγκίσε Κρέσπι. Πιρόλα για τον Γκαρθία. Και πάλι Πιρόλα, Ρέτσος, Έσε. Έπαιξε κάθετα ο Έσε, αλλά κόπηκε η παλιά του. Να τώρα για τον Λάμπρου, δεξιά ο Λάμπρου τώρα κινείται, αλλά περιμένει να ανέβουν οι συμπαίχτες του και δίνει για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες κλεισμένος για τον Κρέσπι, σέντα στην περιοχή, ο Μπάρα κάνει το κοντρόλ, Μπάρα θέλει να γυρίσει για να σουτάρει, Λάμπρου κάνει λάθος. Και στη συνέχεια φάουλ και κάρτα. Ο Μίγας θα πάρει την κάρτα, δεύτερο στο παιχνίδι, για αυτό το φάουλ που έκανε ο Μίγας πάνω στον Τσικίνιο, βλέπω τον Τσικίνιο, σηκώνεται το χόρτο, πήρε το φάουλ, πήρε και την κάρτα ο παίχτης του Βόλου, ο Μίγας, κυτρινίστηκε, δύο παίχτες με κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, ο Τζόκα και ο Μίγας. Αυτοί οι παίχτες λοιπόν έχουν κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τζίλο. Γκαρθία έξω για τον Έσε. Ο Έσε γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Πιρόλα, Ρέτσος, άλλαξαν μπάλα. Παλιά στα δεξιά τώρα. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Ελκαμπή, όχι προς την εστία αλλά παράλληλα με στην περιοχή, διώχνουν οι παίχτες του Βόλου. Κερδίζουν την κόντρα οι παίχτες του Βόλου και συνέχεια έχουμε τον Ολυμπιακό να έχει και πάλι την μπάλα. Σέντρα τώρα και στην περιοχή, δεν μπορεί να φτάσει μπάλα στον Ελκαμπή. Δυσανασχετεί ο Μαροκινός που η μπάλα δεν έφτασε αυτόν και έχουμε play out και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο να το εκτελεί. Ρόκα διώχνει ο ψηλός όμως Σαουμπή, στήριγμα το διαιτητή, τα κόκκινη κάρτα στον πάγκο του Βόλου. Δεν ξέρω, δεν είναι ο Βεργόνης, άλλος είναι αυτός που, δεν είναι ο βοηθός του Κώστα Βράτσου, άλλος είναι αυτός που είδε την κόκκινη κάρτα. Διαμαρτυρήθηκε κάποιος από τον πάγκο του Βόλου, πήρε κόκκινη κάρτα. Στην περιοχή μπάλα και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ από το κεφάλι του Κάργα. Αυτός που αποβάλλεται, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους δύο φροντιστές του ομάδος. Ο φροντιστής του Βόλου αποβάλλεται, αυτό βλέπω. Γιατί πάει σιγά σιγά προς τα αποδυτήρια. 42ο λεπτό του παιχνιδιού. Ένα κόρνερ, ακόμα ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Αυτή φορά από την αριστερή πλευρά. Συστάσεις για τα μαρκαρίσματα από τον κύριο Τζίλο. Ποιος άλλος... δεν είναι ο Τσικίνο, είναι ο Έσε αυτός που το εκτελεί, ο Σάλιακας είναι αυτός που το εκτελεί, συγγνώμη. Μπάλα πάει στον Ρόκα, Σάλιακας με το δεξί φέρνει την μπάλα, θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή, κόβουν οι παίχτες προς στιγμή του Βόλου, ο Μπρούνο θα κερδίσει, θα κάνει μια ωραία τρίπλα, θα δώσει για τον Σάλιακα, αυτός παίζει ωραία για τον Ρόκα, εδώ ο Ρόκα δεν αντιλαμβάνεται καλά τη φάση γιατί ήταν καλή η πάσα του Σάλιακα. Ο Ρόκα δεν αντιλήφθηκε την πάσα του συμπαίκτη του, δεν έκανε το κοντρόλ και παραπέρασε out. Συμπληρωμένα 42 λεπτά στο Πανασχαλικό, μπήκαμε στο 43. Βόλος Έλαμπετ, Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Λάζαρος Λάμπρου, τον πιέζει ο Πιρόλα, θα πάρει το φάουλ ο επιθετικός του Βόλου. Κάργας εκτελεί για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες κατά την μπάλα, τον πιέζει ο Μπρούνο, θα χαθεί μπάλα για τον Βόλο. Μπρούνο θέλει να βρει τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή κατεβάζει με το στήθος. Ελκαμπή απέναντι από τον Σιαμπάνη θα νικηθεί. Με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα ο Σκαμπάνης. Πέναλτι. Δίνει πέναλτι ο Τζίλος. Πέναλτι σε αυτή τη φάση όπου βγήκε ο Σιαμπάνης, θεωρεί ο Τζίλος που είναι πολύ κοντά στη φάση, εκρηκτικό πεδίο, ότι ανατρέπει τον LKB και στο 43 η ομάδα του Ολυμπιακού κερδίζει πέναλτι σε αυτή την φάση της μονομαχίας του Σιαμπάνη με τον LKB. Κάνει την προσπάθεια να βγει και να αποκρούσει την μπάλα σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργούνταν για το τέρμα του Σιαμπάνης.
1: Ευθύμη, αν βλέπεις τις αντιδράσεις των παικτών, είναι γιατί υπάρχει σοβαρότατος τραυματισμός στο δεξί πόδι του LKB. Και δεν ξέρω, μακάρι να βγω ψεύτης, είδα ένα πλάνο από την κάμερα που πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό και αντιδρούν έτσι σοκαριστικά οι παίκτες.
0: Δεν γνωρίζω από εδώ ψηλά, πραγματικά δεν είδα τη φάση αστραπία, την είδα.
1: Και τώρα, καλούνται και οι παίκτες να δημιουργήσουν έτσι ένα τείχος, ένα τείχος μπροστά από το σημείο εκεί για να μην πηγαίνει το πλάνο της κάμερας στον LKB, αλλά και η αντίδραση του τραντουφλέκα του Βόλου, όπως θα δεις, έχει καταλάβει τη ζημιά που έχει υποστεί ο αντιπαλός του.
0: Μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό ο LKB. Πάντως μπαίνει και το φορείο στον αγωνιστικό χώρο. Μια πολύ άτυχη στιγμή. Βλέπω το Σιαμπάνη να πιάνει το κεφάλι του. Τώρα δεν ξέρω για τον τραυματισμό.
1: Νομίζω πρέπει να είναι ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στον αστράγαλο, στο δεξιό αστράγαλο, Ευθύμη.
0: Πάντως ο Σιαμπάνης εκεί είναι απαρηγόρητος.
1: Ο Σιαμπάνης δακρύζει, ναι, κλαίει. Ναι. Βλέπουμε τα πλάνα τώρα από τις κάμερες, έχει δακρύσει ο Σιαμπάνης. Προφανώς.
0: Τον βλέπω πάντων, ναι. Να τον παρηγορήσουν οι συμπαίκτες του.
1: Ναι, είναι από την
0: σύγκριση. Και πάει και ο Ορτέγκα, ένα πολύ ωραίο στιγμότυπο.
1: Ναι, το παιδί κλαίει γιατί καταλαβαίνει ότι η σύγκρουση δική του με τον LKB έχει προκαλέσει τραυματισμό. Εντάξει, προφανώς δεν έφταιγε το παλικάρι, αλλά τώρα, έχοντας κατανοήσει πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, ξεσπά.
0: Κρίμα, γιατί ο Ολυμπιακός χάνει ένα πολύ μεγάλο όπλο, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ας ελπίσουμε, τι να πω τώρα, ο τραυματισμός φαίνεται σοβαρός. Όλο το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού είναι πάνω στον ποδοσφαιριστή, στον LKB. Ο οποίος αποχωρεί τώρα από τον αγωνιστικό χώρο, καταχειροκροτούμενος βέβαια από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και όλους τους φιλάθλους εδώ στο Πανσαλικό.
1: Και βλέπουμε και ένα replay, η Ευθύμη μου, που από την πρώτη στιγμή ακόμα και ο διαιτητής έβαλε τα χέρια στο κεφάλι γιατί είχε καταλάβει τι έχει συμβεί. Είναι σοκαριστικό.
0: Θα παίξουν 5 λεπτά καθυστερήσεις πάντως. Ο LKB φυσικά φεύγει κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φωνάζει το όνομά του. Και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει αυτό το πέναλτι. Χειροκροτείται ο LKB τώρα που πάει στη Φυσούνα και πάει για τα αποδυτήρια. Πολύ άτυχη στιγμή και για τον Σιαμπάνη, τον ματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος έκανε την έξοδο θέλοντας να προλάβει τον LKB πριν γίνει απειλητικό στο τέρμα του. Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι αυτός που θα μπει στη θέση του LKB. Τελευταίες οδηγίες από τον διαιτητή, τον κύριο Τζίλο. Ο Τσικίνιο αναλαμβάνει αυτή την εκτέλεση του πέναλτι κατά το δοκάρι ο Σιαμπάνης. Ήδη παίζουμε καθυστερήσεις, στο 43 είμαστε. Στην μπάλα στα δίχτυα εκτελεί ο Τσικίνιο, την μπάλα στα δίχτυα στο κέντρο της εστίας. Πανηγυρίζουν όχι τόσο έντονα, θα έλεγα, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πέφτει στην δεξιά του γωνία ο Σιαμπάνης, η μπάλα πάει στην... ο Ζώτα το εκτέλεσε νομίζω το πέναλτι, όχι ο Σικίνιο. Ο Ζώτα Σίλβα ο εκτελεστής και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο τρίτο λεπτό των καθυστερημένων πρώτου ημιχρόνου 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να ανοίγει το σκορ εδώ στο Παρτασσαλικό, να κάνει το 0-1. Μηδέν λοιπόν ο Ολυμπιακός, παίρνει αυτό που δικαιούται το πρώτο ημίχρονο, καθώς ήταν καλύτερος του Βόλου Έλαμπετ. Παρότι ο Βόλος ανασταλτικά στάθηκε αρκετά καλά, δεν έδωσε πολλές φάσεις στον Ολυμπιακό. Στην τρίτη ουσιαστικά φάση επικίνδυνη για την εστία του Σιαμπάνη, κέρδισε το πέναλτι ο LKB, ο άτυχος LKB, ο οποίος τραυματίσει σοβαρά και αποχώρησε από το παιχνίδι. Οι δύο σεντερφόρ των ομάδων έχουν αποχωρήσει από το αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο. Παίζουμε τις τελευταίες στιγμές στο πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός από το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου προηγείται 0-1 με γκολ από χτύπημα πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Ρέτσος, πίσω η μπάλα για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα θα κάνει το γέμισμα. Εκεί γίνεται το λάθος, θα κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια σφύριγμα από τον Τζίλο και φάουλ για τον Βόλο Έλαμπετ πάνω στον Κόμπα. Ο Κόμπα το κέρδισε. Ο Μίγας στείνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Παίζει διαγώνια αριστερά εκεί που είναι ο Χάμζα Μεντίλ, αυτός πιο πίσω στον El Saoubi. Ο El Saoubi για τον Κάργα. Όταν παίρνει την μπάλα ο Σιαμπάνης τώρα αποδοκιμάζεται. Τι φταίει το παιδί του και ο Σιαμπάνης στην προηγούμενη φάση, σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τραυματίσει σοβαρά τον LKB, αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποδοκιμάζει. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως είδαμε, δακρυσμένος ήδη και αυτό στη φάση. Και τελευταίο σφύριγμα πάντως στο πρώτο ημίχρονο από τον κύριο Τζίλο εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Ολυμπιακός με γκολ του Ζώτα Σίλβα με χτύπημα πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου προηγείται του Βόλου Έλαμπετ με 0-1. Ένα πρώτο ημίχρονο που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου του LKB, ο οποίος με φορείο πήγε στα αποδυτήρια. Αν μάθουμε κάτι νεότερο για την τραυματισμό του ποδοσφαιριστή θα σας ενημερώσουμε. Οπότε μεταφέρουμε το μικρόφωνο στο στούντιο του Big Sport FM και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου μικρόφωνου.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, 1-0 μπροστά στο ημίχρονο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με ένα πέναλτι που θεωρώ ότι κανένας από τον Ολυμπιακό δεν θα ήθελε να έχει πάρει αν ήταν να έχει γη τον LKB και να τον βλέπει στην κορυφή της επίθεσης. Ο LKB πέστη έναν σοβαρό και σοκαριστικό τραυματισμό. Λογικά πάει για πάρα πολλούς μήνες εκτός δράσης. Το παλικάρι να είναι καλά να το ξεπεράσει λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Σιαμπάνη να πραγματοποιεί έξοδο σε φάση όπου ο LKB έβγαινε φάτσα με το γκολ. Αλλά τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός. Ο Ζώτα Σίλβα ευστόχησε από την Ασπιρβούλα για το 1-0 των Ερυθρόλευκων στο Πανθεσσαλικό αυτή τη στιγμή. Προφανώς δεν φέρει το παλικάρι ο Σιαμπάνης καμία ευθύνη για τον τραυματισμό του LKB. Είναι σοκαριστικός, γι' αυτό και δεν υπήρξε κάποιο replay και από το συνδρομητικό κανάλι που καλύπτει τηλεοπτικά αυτή τη στιγμή την αναμέτρηση. Προφανώς παγωμάρα σε όλους. Είδαμε και τις αντιδράσεις και παικτών και αντιπάλων. Πολύ πολύ κρίμα για τον LKB. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 1-0 στην ανάπαυλα του παιχνιδιού. Don't leave. Don't leave. Και η δράση συνεχίζεται και τα γήπεδα της Ευρώπης είναι και παραμένουν γεμάτα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Το Hull Aston Villa είναι στο 0-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κωνσταντής Τζολάκης φυσικά είναι στα γκολπός της Hull. Ο Μουζακίτης είναι στον πάγκο για την νέα του ομάδα, για τις Τίγρες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πολύ σπουδαία φάση και η Aston Villa έχει ανάγκη από το αποτέλεσμα. Ο Unai Emery τα έχει βρει η σκούρα τη φετινή σεζόν, έχει κάνει με τις μεταγραφές του, αλλά θέλει να τις δει να εφαρμόζουν και το πλάνο του στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, δίχως τέρματα αυτό το παιχνίδι, σε αντίθεση με το Lens Lorient που είναι σε εξέλιξη στο 22ο λεπτό, η Lorient προηγείται στην έδρα της Lens με 1-0. Το Schalke και Bayern Μονάχου είναι στο 0-0 για την Bundesliga, τη μαγική Bundesliga, που για ακόμα ένα μεσημέρι Σαββάτου μας κράτησε έτσι το ενδιαφέρον και το suspense με τη μαγική Elversberg, η οποία στην παρθενική της παρουσία στην Bundesliga πήρε και δεύτερη νίκη με τρομερή ανατροπή από το εισβάρος της 3-1 στο 4-3 κόντρα στην Gladbach. Όπως προανέφερα, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο Πανθεσσαλικό 1-0. Το Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ είναι 1-1 από το 25ο λεπτό, τελικό το πάρτι της Bilbao κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης λίγο νωρίτερα, 3-0 για τους Βάσκους κόντρα στην ομάδα του Diego Simeone. Ενώ το πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία, το Inter Napoli, είναι στο 0-0. Ελαφρώς καλύτερη η Inter και με δοκάρι από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντιμάρκο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Παρ' όλα αυτά, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε πάντα εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Στις 9 η ώρα θα κάνει σέντρα το άλλο πολύ σημαντικό παιχνίδι της ημέρας. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Φυσικά θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Μουσουράκη για την περιγραφή της αναμέτρησης. Υποθέτω σε πολύ λίγη ώρα θα γίνουν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Φυσικά θα ενημερωθείτε εδώ από την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας για το πώς θα ξεκινήσουν ο Μιχάλης Γρηγορίου και ο Μάρκο Νίκολη σε αυτή την αναμέτρηση.

Πάντως βλέπουμε για ακόμα ένα Σάββατο, βασικά για ακόμα ένα αγωνιστικό τριήμερο, τετραήμερο, όπως θέλετε πείτε, το ούτως ή άλλως από Παρασκευή αρχίζουν τα πρωταθλήματα μέχρι την Δευτέρα. Τους Έλληνες να πρωταγωνιστούν και ο Μαυροπάνος με τη West Ham και ο Κοστούλας με την Brighton και τώρα ο Κωνσταντής Τζολάκης με τη Χαλ. Και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν μετακομίσει και έχουν ξενιτευτεί σε κάποια από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φροντίζουν να γίνονται πολύ πολύ σημαντικοί για τις ομάδες τους. Και το λέω και με αφορμή τα δύο γκολ που πέτυχε ο Κούτσιας στην Πορτογαλία και τα οποία μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Bwin Sport FM στο sportpavlefm.gr. Χάρισε βαθμό στην Famalicao, ήταν εκείνος ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ και εκείνος ο οποίος φρόντισε για την ισοπαλία. Τρία τα τέρματα του Κούτσια αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα, αλλά τώρα πολύ πολύ σημαντικά τα τέρματα που πέτυχε κόντρα στην Εστρέλα Αμαδόρα για να έρθει ο βαθμός για την ομάδα του. 22χρονος Έλληνας, ο οποίος δείχνει να βρίσκει τα πολύ καλά πατήματά του επί πορτογαλικού εδάφους.

Λιάνδρο, ρωτάτε τώρα για νεότερα αναφορικά με τον τραυματισμό του Λουκαμπί και λοιπά. Δεν θα ήθελα να είμαι σε μια θέση που θα πρέπει να ξαναδώ το replay. Είναι πολύ σκληρός τραυματισμός. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί δεν υπήρξε κάποιο replay, γιατί δεν έγινε ποτέ το zoom στην κάμερα, γιατί θέλησαν οι συμπαίκτες του να τον προστατεύσουν. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο δεξί πόδι του Λουκαμπί. Αυτό και μόνο νομίζω αρκεί. Μπορείτε να δείτε και στο sportpalofm.gr και τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο Λουκαμπί, αλλά και την αφιέρωση του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήταν αυτός που ευστόχησε από την Ασπριβούλα για το 1-0 του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή απέναντι στον Βόλο και έδειχνε προς το μέρος των αποδυτηρίων και σχημάτιζε με τα δάχτυλά του τον αριθμό του Λουκαμπί για να αφιερώσει στον πολύ πολύ άτυχο συμπαίκτη του τον γκολ.

0: Επί του πιεστηρίου υπάρχει και η ανακοίνωση πλέον από πλευράς Παναθηναϊκού για την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα. Ωστόσο το αφήνω αυτό για λίγο στην άκρη. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη που έχει την ενδεκάδα με την οποία παρατάσσεται η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και με μία μόνο αλλαγή, μία αν το θέλετε έκπληξη, τον Κατσίνοβιτς αντί του Κοϊτά δηλαδή, η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Άρη. Ο 400 δοκάρια μου κουντί και ο Ρέλβας, ο Ρότα με τον πήγε στα άκρα της άμυνας. Ο Μαρίν με τον Βιτάλη στα χαφ δεξιά, ο Μάγερ αριστερά, ο Κατσίνοβιτς και ο Γιώβιτς με τον Βάρκα για τον Μάρκο Νίκολιτς που θα έχει δίπλα του στον πάγκο. Μπρινιόλη, Γεωργία, Βίτα, Λικογιάννη, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμι, Μάνταλο, Ζωά, Μάριος, Λουκόπ, Κοϊτά και Ζήνη.
0: Γιώργο Σακύρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ακούσαμε και από τον Γιώργο του 11 με του οποίου θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη. Να του επαναλάβω. Εγώ 300 κατά τα γκολπόστ μου, Κουντί, Πίλιου, Ροταρέλ, Βασκατσίνοβιτ, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλη, Γιώβιτ και Βάργα. Οι 11 που ξεκινούν για την Ένωση. Θα περιμένουμε να δούμε, να έχουμε και την ενημέρωση και για τον Άρη. Ωστόσο, ξανά θα πάμε σε ρεπορταζιακό ζήτημα και στο Διονύση Δεσίλα για να μα πει για το φινάλι του Τάσου Μπακασέτα του Παναθηναϊκού. Έλα Διονύση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είναι επίσημο ο Τάσος Μπακασέτας στον ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής Εντάξεως Πράσινων στον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Επί 2,5 χρόνια υπήρξε σημαντικός στέλεχος του τριφυλλίου έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές. Σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ διετέλεσε και αρχηγός ομάδας. Τάσου, ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου είναι η ανακοίνωση ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον διεθνή άσο να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ.
0: Διονύση μου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την ενημέρωση. Τέλος λοιπόν και επίσημα ο Τάσος Μπακασέτας από τον Παναθηναϊκό. Ακόμα μια παραχώρηση από τους πράσινους το φετινό καλοκαίρι. Υπήρχαν αρκετά θέματα με τις πωλήσεις και τις παραχωρήσεις παικτών στο τριφύλι. Προχωρά και αυτό το ζήτημα. Ο Τάσος Μπακασέτας από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής βρισκόταν επί Κυπριακού εδάφους. Προφανώς τελείωσε πλέον και τυπικά το ζήτημα της μετακίνησής του στον ΑΠΟΕΛ και γι' αυτό η ΠΑΕ Παναθηναϊκός το ανακοίνωσε και επίσημα ευχαριστώντας τον πολύπειρο Έλληνα ποδοσφαιριστή για την παρουσία του και ως αρχηγός του συλλόγου

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε ξανά προς το Πανθεσσαλικό και τον Ευθύμη Χούτα για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Επενθυμίζω 0-1 με το έστω χτύπημα απέναντι του Ζώτα Σίλβα στο φινάλε του ημιχρόνου και με έναν πολύ πολύ κακό τραυματισμό για τον LKB. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ευρώπη. Το χάλα στον Βίλα παραμένει στο 0-0 για την Πρέμιερ. Σε πολύ πολύ λίγο θα κάνει έναρξη και το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι της Ιταλίας ανάμεσα στην Ίντερ και την Νάπολη. Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, μεταφερόμαστε ξανά σιγά σιγά προς την Θεσσαλία και τον Βόλο για να συνδεθούμε και πάλι με τον Ευθύμη Χούτα που θα μας περιγράψει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Έλα, Ευθύμη.
1: Γεια σας και πάλι από το Πανθεσσαλικό. Σε λίγο θα έχουμε ένα δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και μάλλον τώρα μπαίνει ο Βόλος. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που εισήλθε νωρίτερα. Τώρα στον αγωνιστικό χώρο έρχονται και οι παίκτες του Βόλου Έλαμπετ. Και μαζί με τον Τζίλο και τους υπόλοιπους διαιτητές να έχουν κάνει και αυτή την εμφάνιση του αγωνιστικού χώρου. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ήταν αυτός που επέβαλε τον ρυθμό του. Δεν είχε πολλές μεγάλες φάσεις στο παιχνίδι από πλευράς Ολυμπιακού, δύο κλασικές. Στο 16 όταν εκτέλεσε κόμιξη κίνιο και η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα υποχρέωσε τον Σιαμπάνη σε εντυπωσιακή απόκριση να στερεί το γωνία και κράτησε το 0. Και στο επόμενο λεπτό το σου του Ρόκα μετά από σέντρα του Σικίνιο πάνω στην κίνηση για το σου, την μπάλα έφυγε έξω από το δεξί δοκάρι. Αυτές ήταν δύο κλασικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού που είχε την επιρροή παραπάνω χωρίς όμως να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην άμυνα του Βόλου. Ο Βόλος που επιθετικά ήταν ακίνδυνος, τώρα έχουμε και αλλαγή για τον Βόλο. Θα περάσει ο Φουρτάδο και θα μείνει στα αποδυτήρια ο Τζόκα. Είναι η δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι, καθώς ο Φουρτάδο ήταν αυτός που έφυγε από το μάτι στο πρώτο ημίχρονο. Αναγκαστική αλλαγή, μικρός τραυματισμός και στη θέση του πέρασε ο Κρέσπι. Θυμίζω ότι στο 43 ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε ένα σοκαριστικό τραυματισμό του LKB από την έξω που επιχείρησε ο Σιαμπάνης, απαλληγόρητος και ο παίκτης του Βόλου αλλά και όλοι συμπαίκτες και αντίπαλοι του LKB, και τελικά το πέναλτι το εκτέλεσε στο τέλος του 14ου ημιχρόνου ο Ζώτα Σίλβα και άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Με αυτό το γκολ ο Ολυμπιακός προηγείται 0-1 του Βόλου έλαβε εδώ στο Πανθεσσαλικό το δεύτερο ημίχρονο μόλις άρχισε και ο Βόλος με το Σιαμπάνι να κάνει ένα γέμισμα εκεί όπου ο Ρέτσος με το κεφάλι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Πήρε και πάλι ο Ρέτσος για τον Πυρόλα. Θυμίζω ότι την θέση του LKB στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου πήρε ο Αρμάντο Γκονσάλες. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η μοναδική αλλαγή από πλευράς Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Δύο οι αλλαγές για τον Κώστα Μπράτσο. Η μία στο πρώτο ημίχρονο, ο Κρέσπι πέρασε το παιχνίδι και στο ξύμιο του δεύτερου ημίχρονου αυτός που μπήκε στο μάτς ήταν ο Φουρτάδο στη θέση του Τζόκα. Ο Τζόκα που είχε και κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, δύο κίτρινες κάρτες, ο Μίγας και ο Τζόκα κίτρινήθηκαν από τον κύριο Τζίλο στο πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός τώρα θέλει να κινηθεί από τα αριστερά, εκεί ο Μίγας θα κόψει, ο Κόμπα θα δώσει δεξιά που είναι ο Γκονζάλες, λάθος πάσα του Γκονζάλες, ανακτούν την κατοχή οι παίχτες του Ολυμπιακού και ψύχραμα ο Ρέτσος γυρίζει πίσω στον Ορτέγκα, τον πρωτοφύλακά του. Ο Ορτέγκα κάνει ένα γέμισμα και έχουμε την μπάλα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, είναι πλάγιο out. Ένα πλάγιο από τα δεξιά με το Σάλιακα να το εκτελεί, να δίνει για τον Γκαρθία.
0: Ευθύμη μου, βάλε μια νοοτελεία για να πάμε κατευθείαν στον Αλέξη Αβόπουλο να μας ενημερώσει για τους 11 του Άρη. Καλησπέρα Αλέξη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Αναμενόμενη η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο παιχνίδι στην Allwyn Arena σε λίγη ώρα κούντρα στην ΑΕΚ. Ο Μπόσκο Σούταλο παίρνει τη θέση του Φαμπιάνο και ο Γιαννιώτας τελικά είναι η επιλογή όπως περιμέναμε αντί του Παλάσιο στη μία πλευρά της επίθεσης. Ξεκινώντας από πίσω στο τέρμα ο Βέλιο, παραμένει ο Πορτογάλος, αριστερά στην άμυνα ο Ρίτσαρντς, δεξιά ο Φατιγκά, ο Σούταλο με τον Γιένσεν θα είναι το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών, ο Μπασίρου με τον Ράθι στη μεσαία γραμμή, ο Μανού Γκαρθία λίγο πιο μπροστά, ο Καντεβέρα στην κορυφή της επίθεσης, ο Γκάρε δεξιά και ο Γιάννης ο Γιαννιώτας αριστερά είναι η 11 του Μιχάλη Γρηγορίου.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέφουμε κατευθείαν στο Βόλο και τον Ευθύμη Χούτα. Έλα, Ευθύμη. Ευθύμη, μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Μικρόφωνο.
1: Ένα κόρνερ είχε δύσει ο Ολυμπιακός. Το 0 παραμένει στο Βόλο. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Έδιωξε με το κεφάλι ο Εσαουμπί. Ο Ολυμπιακός που από πολύ μακριά. Ο Σάλιακας, ο Ρέσε γύρισε την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα, κάνει γέμισμα κακό. Ο Ορτέγκα η μπάλα φεύγει κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου και η μπάλα είναι out για τον Βόλο. Η μπάλα, για να δούμε αυτό το δεύτερο ημίχρονο τι θα μας επιφυλάξει. Κατάφερε, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός να πετύχει σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο το γκολ με το οποίο πήρε κεφάλι στο σκορ στο τρίτο λεπτό του καθυστερημένου πρώτου ημιχρόνου. Ουσιαστικά φεύγει και ένα άγχος, αν υπάρχει άγχος στα πόδια των παικτών του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαν, να παίξει και πιο ελεύθερα. Και ο Βόλος πρέπει να αντιδράσει. Αν θέλει να πάρει κάτι από το μάτς, θα πρέπει να γίνει πιο τολμηρός, να πω. Να βγει από το καβούκι του. Αυτό δεν εγκυμονεί και κινδύνους, γιατί αν αφήσει την ασταλτική λειτουργία θα δεχθεί κατά κύματα επιθέσεις από τον Ολυμπιακό, οπότε είναι ένα ρίσκο, αλλά αν θέλεις να πάρεις κάποιο το μάτς πρέπει να παίξεις πιο επιθετικά. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση μέσα στην περιοχή πήγε να μπει, ανατρέπεται ο σκόρερ, ο Ζώτα Σίλβα, έξω από την περιοχή ανατροπή και κάρτα για τον παίχτη του Βόλου. Νομίζω ήταν ο Κάργας αυτό, όχι ο Κάργας, γιατί νομίζω ο Κάργας ήταν, ναι. Κίτρινη κάρτα, ο Κάργας τη δέχτηκε, ναι. Έπιασε με τα χέρια τον Ζώτα Σίλβα, είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού. Τρίτος παίκτης που κιτρινίζεται για τον Βόλο, Έλαμπετ, ο Κάργας. Και ένα φάουλ έχει δει ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο να είναι πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Επικίνδυνη αυτή η φάση για τα καρέ του Σιαμπάνη. Πολλοί κόσμος στα καρέ του Βόλου. Σιαμπάνης δίνει και οδηγίες στους συμπαίκτες του για τα μαρκαρίσματα. Θα σφυρίξει ο Τζίλος για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Τσικίνιο πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει. Σφυρίζει ο Τζίλος. Ο Τσικίνιο δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Τώρα εκτελεί, μπάλα στην περιοχή, Εσαουμπί διώχνει το κεφάλι. Πολλοίς λόγους δεν του τίποτα στην προηγούμενη φάση. Κακή εκτέλεση του φάουλ του Τσικίνιο. Έδωσε δυνατότητα στο κεντρικό αμυντικό του Βόλου, τον Εσαουμπί, να απομακρύνει από την άμυνα. Ο Ολυμπιακός που έχει και πάλι όμως την κατοχή της μπάλας με τον Γκαρθία. Πυρόλα, Ρέτσος πέρασε στη μεσαία γραμμή, κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά. Δεν υπάρχει συμπαίκτης στο εκεί και αργά η μπάλα καταλήγει out. Μια νέα μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει αυτό το out ο Κάργας για το Μίγα. Ο αρχηγός παίζει με τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες έχει πλάτη και αργάς θα γυρίσει πίσω στο Μίγα. Ο Μίγας κάνει λάθος πάσα. Παίζουν κάθε παίκτη του Ολυμπιακού αλλά χωρίς η μπάλα να φτάσει στην επίθεση. Και στη συνέχεια ο Μεντίλ πολύ ωραία κερδίζει την κόντρα για το Λάμπρο. Καταπληκτικό τα κουνάκια από το Λάμπρο, αλλά περνάει η μπάλα την τελική γραμμή του πλαγίου out. Και νωρίτερα έχουμε σφύριγμα για φάουλ όμως, πάνω στο Λάμπρο. Ναι, με την μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά νωρίτερα έχει σφυρίξει φάουλ πάνω στο Λάμπρο ο Τζίλος. Και αυτός που θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ θα είναι ο Γκονζάλες, Ματίας Γκονζάλες. Ευκαιρία για τον Βόλο να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ολυμπιακού από μια στατική φάση που έχει κερδίσει από τα αριστερά. Γκονζάλες έτοιμος για αυτήν την εκτέλεση. Στο ύψος μεγάλης περιοχής υπέχθων δύο ομάδων. Γκονζάλες εκτελεί, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Δεν μπορεί να γίνει κάποια κεφαλιά ή κάποιο σούτ εκεί. Διώξαν οι παίχτες του Ολυμπιακού, όμως ο Βόλος με τον Κόμπα έχει την μπάλα. Παλιά του Κόμπα για τον Γκονζάλες και τον Λάμπρου θα διαβάσει καλύτερα τη φάση ο Σάλιακας. Εκεί ο Ορτέγκα όμως σε μια λακκούβα θα πέσει το πόδι του και θα παραχωρήσει πλάγιο Σταύρο Κλωτσιά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Μεντίλ το εκτέλεσε. Κόμπα, Γκονζάλες άλλαξαν την μπάλα. Κάργας ψηλά το ρεπέμα του Ολυμπιακού του Βόλου. Μίγας από τα δεξιά. Με τον Γκονζάλες έπαιξε παλιά μες στην περιοχή, εκεί όμως θα παραχωρήσει το πλάγιο ο Μπρούνο.
0: Πάμε λίγο γρήγορα στον Διονύση Ντεσίλα για την αποστολή του Παναθηναϊκού ενώπιση του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Καλά Διονύση.
4: Χαίρετε και πάλι. Έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού λοιπόν, να την πούμε εντάχει, είναι μέσα Ουναΐ, έχει πάρει 23 παίκτες ο Τζέικοπ Μίστρο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Φαντρόχελεν, Κυριακόπουλος, Γιάνγκου, Σιτσαντίνο, Κοντούρη, Σταμπόρδα, Ουναΐ, Καμαρά, Πελίστρι, Λούζα, Κάγκουα, Μπινιάρης, Τετέι, Ντέσσερς, Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Με Ουναΐ λοιπόν ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι του ΆΚΑ. Πάμε πάλι στο Βόλο Ευθύμης Χούτας.
1: Στο Παθεσσαλικό Βόλος έλαβε το Ολυμπιακός 0-1. Ένα φάουλ σε καλή θέση απλά για δεξιά. Για τον Βόλο εκτελεί ο Γκονζάλες. Νομίζω απευθείας πήγε να το κάνει, μπάλα βρήκε σε σώματα παικτών του Ολυμπιακού και κατέληξε πλάγιο out. Ένα πλάγιο από τα δεξιά και πάει ο Μίγας να το εκτελέσει. Πάντως ο Βόλος στα τελευταία λεπτά έχει μείνει ψηλά, κερδίζοντας διάφορα φάουλ, στατικές φάσεις και έχει πάρει ανάση και αμυνά του, είναι γεγονός αυτό. Ο Μίγας εκτελεί δυνατά στην περιοχή, εκεί έχουμε την μπάλα out. Δεν έχει κερδίσει κανένα corner ο Βόλος στο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής σε αυτά τα 55 λεπτά που διανύουμε στο παιχνίδι θυμίζω με το γκολ του Ζώτα Σίλβα από το τρίτο λεπτό του καθυστήρησης του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 0-1 του Βόλου Βέλαμπετ στο Παθεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Ο Βόλος θα κερδίσει μπάλα και θα πάρει και το πλάγιο. Η γηπεδούχος ομάδα από τα δεξιά, ο Μίγας πάει να το εκτελέσει. Εκτέλεσε για τον Κόμπα. Μίγας και πάλι πίσω για τον Κάργα. Ο Κάργας σε διαγώνια μπαλιά για τον Χάμζα Μεντίλ και τώρα Λάμπρου. Κάνει κίνηση ο Μεντίλ, ο Λάμπρου κρατά μπάλα, συγκλίνει, ωραία μπήκε η περιοχή ο Λάμπρου. Πάντα Λάμπρου θέλει να γυρίσει και θα διώξει εκεί, θα κόψει ο Ρέτσος. Στη μονομαχία Λάμπου Ρέτσου, νικητής ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού και συνέχεια έχουμε το φάουλ και την κάρτα που δέχεται ο Κόμπα. Ο Κόμπα για σήκω στο πόδι, έτσι θεωρεί ο Τζίλος και παίρνει το φάουλ ο Ολυμπιακός και εκεί την κάρτα θεωρεί ο Τζίλος και παίρνει το φάουλ ο Ολυμπιακός και εκεί την κάρτα ο Κόμπα.

0: Η σέντα τώρα μέσα στην περιοχή βγαίνει ο Σιαμπάνης και μπλοκάρει. Πάντως ο Κούμπα δεν είναι για τους παίχτες που προσέχουν ιδιαίτερα. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι πέρυσι δεχόταν κάρτες, κάρτα, κίτρινη. Ο μέσος του Βόλου, ο Αργεντινός. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας τώρα με τον Μπάρε να γυρίζει πιο πίσω, ωραία, για το Μεντίλ. Ο Μεντίλ έκανε λάθος. Πάσα θέλει να βρει τον Κούμπα. Ο Μίγας μπήκε στη φάση για να διορθώσει τα πράγματα για τον Βόλο. Έχασε ο Κούμπα. Κάνει και το μαρκάρισμα, κάνει και το φάουλ. Και έχουμε τραυματισμό για παίχτη του Ολυμπιακού και νόημα κάνουν οι παίχτες τόσο του Βόλου Ελαμπετόσου και του Ολυμπιακού να μπουν γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο οι γιατί της ομάδας του Ολυμπιακού. Για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος παίχτης είναι. Νομίζω πρέπει να είναι ο Ρόκα. Αυτός που είναι στο αγωνιστικό χώρο πεσμένος.
1: Ο Ρόκα είναι ευθύνη μου και μάλλον είναι θέμα με τον νόμο έτσι όπως έπεσε, αλλά θα δούμε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Γύρω του είναι πάρα πολλοί παίχτες. Δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι πάλι ο τραυματισμός, αν είναι σοβαρός ή όχι. Αν χτύπησε σε πόδι, στο σώμα. Από το μαρκάρισμα του Κούμπα. Θυμίζω ότι ο Κούμπα πριν από λίγο είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τζίλο και έκανε αυτό το φάουλ πάνω στον παίχτη του Ολυμπιακού.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, βλέπω να κάνουν νόημα για αλλαγή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ρόκα πονάει πάρα πολύ στον αριστερό ώμο, οπότε θα πάει για ακόμα μια αναγκαστική αλλαγή ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανασσαλικό. Πολύ πολύ γρήγορα πρωτού επιστρέψουμε προς τον Βόλο και τον Ευθύμη Χούτα. Εγώ να σας πω ότι στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού εν όψη και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έδωσε το παρόν και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος της ομάδας του Jacob Nistrup για να δείξει και στους πράσινους έτσι ξανά την στήριξή του και ότι είναι στο πλευρό τους εν όψη του μεγάλου ντέρμπι με τον δικέφαλο του Βορρά αύριο το βράδυ στην Καλογρέζα. Επιστροφή στον Βόλο και στον Ευθύμη Χούτα. Έλα, Ευθύμη. Ευθύμη, μικρόφωνο σε σένα.
0: Λοιπόν, αλλαγή. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι αυτός που θα περάσει το παιχνίδι. Αυτός που φεύγει από το μάτς είναι ο Ρόκα. Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα στο παιχνίδι.
1: Για να διορθώσω, νομίζω ότι είναι ο Βραχίωνας. Δεν ξέρω αν είναι όμως ακριβώς πάνω.
0: Βλέπω ότι πιάνει το αριστερό του χέρι.
1: Ναι.
0: Αυτό...
1: Όχι, όμο δείχνουν. Οπότε
0: είναι Βραχίωνας, ναι. Αυτό βλέπω γιατί περνάει τώρα μπροστά εδώ για να πάει στον πάγκο. Τον βλέπω ψηλά. Τζέλσον Μαρτίνς λοιπόν στη θέση του Ρόκα. Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τον Ολυμπιακό στο σημερινό παιχνίδι με τον, με τον Βόλο. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό στον άξονα, αρκετά όμως μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Σιαμπάνη. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση. Το τείχος από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου, το κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός κάθε συμπάλα από την εκτέλεση βρήκε το τείχος και κατέληξε κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ, το πάλι το εκτέλεσε ο Τσικίνιο. Και τώρα από τα δεξιά ο Ολυμπιακός πάει να εκτελέσει ένα κόρνερ. Εκτελεστής ο ίδιος βέβαια ο Τσικίνιο, από τα δεξιά τα κόντα χτυπάει ο άσος του Ολυμπιακού. Αυτό κάνει και τώρα, φέρνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Σφύριγμα από τον διαιτητή, τον Τζίλο, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Οπότε η φάση τελειώνει. Σαμπάνης θα στήσει μπάλα αργά-αργά στην μεγάλη του περιοχή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Πλασαριστά για τον Σαουμπί, αυτός για τον Μεντίλ, Λάμπρου. Σάλιακα στον Πιέζη,

0: Ο Μπάρε παίρνει φάουλ. Ο Μπάρε πήρε το φάουλ από τον Τσικίνιο. Και τώρα ο Κάργας κάνει γέμισμα στην, προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ψύχρεμα ο Μπρούνο θα διώξει. Ο Σάλιακας του πιέζει ο Λάμπρου, γυρίζει πίσω στον Ορτέγκα. Κεφαλιά φάουλ. Το SOB έβαλε τα χέρια ο SOB. Και φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός, το κέρδισε ο Τσικίνιο. Μάλλον το κέρδισε, συγγνώμη, ο Ζώτα Σίλβα. Ο Τσικίνιο όμως είναι αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει. Το φάουλ είναι ακριβώς εκεί στην μεσαία γραμμή. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της ομάδος τους από το πρώτο λεπτό. Όλοι αυτοί που είναι εκεί στο βόρειο πέταλο του Πανσιαλικού Σταδίου.
1: Ευθύμη μου παίρνεις μια ανάσα. Εγώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει ανακοινώσει επίσημα, όπως το περιμέναμε, και τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Diego Costa, ο οποίος από πολύ νωρίς το πρωί ήταν στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε και τυπικά τη μεταγραφή του στον δικέφαλο του Βορρά. Επιστροφή στον Βόλο και τον Ευθύμη Χούτα.
0: Έχω ένα θέμα με την επιστροφή, δεν ακούω καλά. Δεν άκουσα τι ακριβώς είπες. Είμαστε, πιστεύω, στον αέρα να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, Ευθύμη μου, ναι, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, φάουλ για τον Βόλο. Είναι και η ατμόσφαιρα έτσι που κάνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και είμαστε στα υπαίθρια δημοσιογραφικά θεωρία και καταλαβαίνεις, δεν έχουμε και τον κατάλληλο και δυνατό ήχο. Η μπάλα παίρνει απλά για τον Βόλο από τα δεξιά. Αφήνει για το Μίγα. Ο Μίγας το εκτελεί. Μίγας κάνει προσπάθεια, όμως κάνει και κακή πάσα. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος Έλαμπετ, ο οποίος είναι τελείως ακίνδυνος επιθετικά, δεν έχει τελική προσπάθεια. Δεν θυμάμαι, δεν έχω καταγράψει κάποια τελική προσπάθεια. Απλά μια σέντρα του Λάμπρου στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπόρεσε ο Τζόκα να βάλει το πόδι του και να στείλει την μπάλα προς το τέρμα. Αυτά είναι ουσιαστικά η μοναδική φάση που πήγε να δημιουργήσει ο Βόλος στο πρώτο ημίχρονο και γενικά στο παιχνίδι, καθώς είμαστε στο 65 και το 0-1 για τον Ολυμπιακό παραμένει. Τώρα ο Βόλος είναι στην επίθεση, θα βγάλουν ακόμη μια φορά την μπάλα από την αμυνά τους οι παίκτες του Ολυμπιακού Ψύχραμα και με τον Γκαρθία θα παίξουν για τον Ζάσον Μαρτίνς από τα αριστερά, πάει στο να συναντίον ενός, από τα αριστερά θα βγει σέντρα, κακή σέντρα, η μπάλα περνά out. Αλλά θα έλεγα ότι και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει κάτι το αξιόλογο. Έχει κρατήσει, πατάει πάνω σε αυτό το 0-1, το οποίο το κρατά εύκολα, χωρίς να έχει απειλήσει το τέρμα του Σιαμπάνη. Τώρα ο Μπάρε είναι πεσμένος στο χόρτο, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή τη φορά το ιατρικό επιτελείο του Βόλου είναι αυτό που μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει τις υπηρεσίες της ιατρικής φροντίδα στον Αλβανό μέσο του Βόλου, ο οποίος τώρα σηκώνεται, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπάρε και η Ντιμπάρε, μπαρουτοκαμπλισμένος ποδοσφαιριστής στα ισπανικά γήπεδα, και έχουμε αλλαγή. Θα μπει, βλέπω, με το νούμερο 17 ο Γρόσδης στη θέση του Μπάρε. Ο Μπάρε τελικά βγαίνει εκτός, ο Γρόσδης περνά στο παιχνίδι. Ο Γρόσδης, ο οποίος αποκτήθηκε πέρυσι από τον ΠΑΟΚ Β, έκανε αρκετά παιχνίδια, κυρίως ως αλλαγή στο περσινό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε βασικό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα σε μια θέση η οποία δεν είναι η θέση του, αριστερός επιστοφύλακας. Τώρα θα πάρει θέση στο κέντρο της ομάδας του, στη μεσαία γραμμή, θα παίξει τον άξονα εκεί που έπαιζε ο Μπάρ. Δηλαδή ουσιαστικά η αλλαγή, δεν αλλάζει κάτι ο Μπράτσος στη διάταξη ομάδος, την αλλαγή προσώπου. Φεύγει ο Μπάρ από το παιχνίδι και στη θέση του, στην ίδια εκεί που αγωνίζονταν, θα παίξει ο Γρόσδης. Δεν μπορεί ο Κάργας να κρατήσει την παρατήρηση του αγωνιστικού χώρου, αυτή καταλήγει πλάγιο out. Δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος, δεν έχει φάσεις Και τώρα ο Σάλιακας εκτελεί, φέρνει την μπάλα στην περιοχή, διώχνουν οι παίχτες του Βόλου. Σάλιακας διώχνει την μπάλα προς την περιοχή του Βόλου. Ο Μεντίλη είναι αυτός που γεμίζει, πήρε ο Ρέτσος και παίρνει και το πλάγιο, κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος δεν χρειάστηκε ούτε αυτός ούτε και ο Λορέντσο Πιρόλα να έχουν δύσκολο έργο σήμερα απέναντι στους επιθετικούς του Βόλου, οι οποίοι επιθετικά δεν απείλησαν μέχρι στιγμής τουλάχιστον την άμυνα του Ολυμπιακού. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Βόλος, ο Βόλος Έλαμπετ. Είναι μέσα στην περιοχή του Σιαμπάνη. Μπάλα, ο Σιαμπάνης το εκτελεί. Θέλει να παίξει με τον Γκονζάλες στα δεξιά. Εκεί έχουμε σφύριγμα και έχουμε φάουλ. Φάουλ για τον Βόλο. 68 λεπτά παιχνιδιού στο Πανσερικό στάδιο. Βόλος Έλαμπετ, Ολυμπιακός 0-1. Το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες είναι το πέναλτι που εκτέλεσε καθυστερεί στο πρώτο ημιχρόνο ο Ζώτα Σίλβα, με το οποίο ο Ολυμπιακός προηγείται ήδη στο σκορ με 0-1 και θέλει να κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα, το 4-4, αλλά μου υπόψη και τον αγώνα κυπέλου που έδωσε με την ΑΕΛ Νόβιμπετ την περασμένη Τετάρτη στο ΑΕΛ FC Arena. Έξυπνα εκεί βάζει το κορμί του SAOB και παραχωρεί, μάλλον την μπάλα καταλήγει out. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στα επίσημα παιχνίδια πρωτάθλημα και κύπελλο δεν έχει δεχτεί γκολ, έχει κρατήσει μέχρι στιγμής την εστία του ανέπαθη. Σιαμπάνης για το Μεντίλ η παλιά του, με το κεφάλι αυτός θέλει να βρει τον Λάμπου για να μην βγει μπάλα πλάγιο. Τσικίνιο Μαρτίνς Εσέ έχει χώρο, κρατά την μπάλα και δίνει για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, εκεί όμως ο Σιαμπάνης σε εύκολη υπόθεση να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Και ο Γκονζάλες προσπαθούν εκεί να κυκλοφορήσουν μπάλα οι παίχτες του Βόλου, τα καταφέρνουν παρά την πίεση που ασκούν οι παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά στη συνέχεια οι Ερυθρόλεπτοι κερδίζουν μπάλα με τον Μπρούνο να δίνει στον Ζέσο Μαρτίνς από τα αριστερά, παρακάνει την κούρσα, θα μπει περιοχή, θα προσπαθήσει να γυρίσει, θα κλειστεί από δύο παίκτες του Βόλου, θα χάσει και την μπάλα και ο Βόλος θέλει να βγει στην επίθεση. Πολύ ωραία εκεί ο Κάργας έκλειψε, αλλά κάνει το κάτι παραπάνω και χάνει την μπάλα. Θα μπορούσε νωρίτερα ο Κάργας να πασάρει. Ένας κεντρικός αμυντικός δεν έχει και την τεχνική κατάρτιση την απαιτούμενη που έχει ένας μέσος. Για παράδειγμα θα μπορούσε να δώσει την πάσα για να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια από πλευράς Βόλου Έλαμπετ. Ολυμπιακός η κατοχή της μπάλας με το Ρέτσο. Γκαρθία. Ρέτσος. Όλος ο Βόλος Έλαμπετ από τη μέση και κάτω προς την περιοχή του Σιαμπάνη. Ζέσο Μαρτίνς αριστερά. Μπρούνο κακή σέντρα. Ο Μπρούνο σήμερα δεν έχει κάνει καλές προσπάθειες, καλές σέντρες αριστερά. Περισσότερες φορές, χωρίς να έχει πίεση, έχει βγάλει την μπάλα απελπιστικά out. Πολύ κακές οι επιλογές του Μπρούνο Ωνιάμα, έτσι. Και τώρα αλλαγή για τον Βόλο. Δύο αλλαγές. Θα φύγει ο Μίγας από το παιχνίδι και θα περάσει ο Χαραλαμπόγλου ένας. Και θα φύγει και ο Μεντί, λογικό είναι, πρόκειται από τραυματισμό, θα περάσει ο Λικουρίνος. Λικουρούς θα πήγε πάρα πολύ καλά με την Καλαμάτα. Μπήκε αλλαγή στο 58, αυτός ο Κόμπα και ο Λάζαρος Λάμπρου και άλλαξαν το παιχνίδι του Βόλου και το 0-2 το έκαναν 2-2. Βέβαια συνεισέφερε όλη η ομάδα, αλλά αυτοί οι τρεις έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Και ο Λικουρίνος σε μια θέση που είναι η φυσική του θέση ως αριστερός οπισθοφύλακας τα πήγε περίφημα. Εκεί τον τοποθετεί ο Κώστας Βράτσος στη θέση του Μεντίλ. Ο Χαραλαμπόγλου παίρνει θέση στην επίθεση και πάει αριστερά ο Λάμπρου. Αυτή είναι η διάταξη τώρα. Με Χαραλαμπόγλου στην κορυφή, με Λάμπρου αριστερά, Γκονζάλες δεξιά και Λικουρίνο στη θέση που έπαιζε ο Μεντίλ αριστερός μπακ. Αυτή είναι οι κινήσεις διορθωτικές που κάνει ο Μπράτσος, θέλοντας να δώσει μια καλύτερη όθηση στην ομάδα του, μήπως και φτάσει κάποιο γκολ της σοφάρισης, καθώς η κλεψίδρα διάζει, είμαστε στο 72 του παιχνιδιού, το 0-1 για τον Ολυμπιακό παραμένει εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με γκολ το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ζώτα Σίλβα. Ολυμπιακός πάντως που δεν απειλείται, ελέγχει το παιχνίδι, μπορεί να μην δημιουργεί φάσεις, για να δούμε στην προσπάθεια αυτή τώρα. Ολυμπιακός που είναι στην επίθεση, ο Γκαρθία δεξιά, τα πασάρι, κακή όμως η επιλογή από τον Τσικίνιο, ένα πλάγιο κερδίζει η ομάδα του Ολυμπιακού. Τσικίνιο θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εκεί, από το να βγάλει μια πάσα που δεν ήταν επιπέδου Τσικίνιο, να το πω έτσι. Είχε το χώρο, είχε το χρόνο, από τα πόδια του SOB στη συνέχεια μπάλα πέρασε πλάγιο out. Το πλάγιο εκτελέστηκε και το πλάγιο τώρα είναι για τον Βόλο, καθώς πιέστηκε ο Τσικίνιο και έκανε το λάθος. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Ρόσδης αφήνει πίσω στον αρχηγό τον Σιαμπάνη. Μπήκε στη φάση ο Φουρτάδο. Φουρτάδο κάνει ωραία κίνηση. Πέφτει κάτω, συνεχίζει το παιχνίδι. Χαραλαμπόγλου, σουτάρο Χαραλαμπόγλου, οι κόντρες πάνω στα σώματα των αμυντικών του Ολυμπιακού. Η μπάλα είχε κατέβει προς την εστία, αλλά δεν ήταν ούτε αυτή η τελική προσπάθεια, καθώς η μπάλα δεν έφτασε στο τέρμα ποτέ. Ο Βόλος πάντως που δειλά-δειλά αρχίζει και παίζει πιο επιθετικά. Δεν έχει επιλογή άλλωστε. Έχει βγει από το καβούκι του με στόχο να προσπαθήσει να απειλήσει. Σφύριγμα, ενώ άφησε στην αρχή πλεονέκτημα, μάλλον έδωσε φάουλ επιθετικό. Επιθετικό φάουλ εις βάρος του Βόλου υπέρ του Ολυμπιακού. Εκτός αν υπήρχε offside νωρίτερα. Πάντως όπως είναι το πράγμα, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό.
1: Το 1-0 παραμένει λοιπόν στο 75ο λεπτό. Πάμε για μια πρώτη σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μανώλης Μουσουράκης έχει πάρει ήδη τη θέση του και είναι έτοιμος να περιγράψει το ματς της ΑΕΚ με τον Άρη. Οπότε τον καλησπερίζω έτσι για να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα για ένα λεπτάκι. Έλα Μανώλη, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα Κώστα από την All Win Arena, η οποία γεμίζει γασικά για αυτό το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και σε Άρη. Πολύ καλό το κλίμα για μια ΑΕΚ η οποία ψάχνει την αντίδραση, την επιστροφή στις νίκες μετά την απώλεια με την Κηφισιά, απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει άψογα με το 2-2. Εντάχει, θυμίζω, στις ενδεκάδες για τις δύο ομάδες, με την ΑΕΚ να έχει το Στρακώσα στην αιστεία δεξιά, στην άμυνα το Ρότα, αριστερά τον Μπίλιο, Ρέλβα και Μουκουντή δίδυμο στα στόπερ, Μάγερ δεξιά, αριστερά ο Κατσίνοβιτς, Μαρίν και Βιτάλης δίδυμο στα χαφ, μπροστά δίδυμο φορ, Βάργα και Γιώβιτς. Για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου, με τον Ρικάρντο Βέλιο στην εστία, δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Ρίτσαρτς, Γένσεν και Σούταλο Ντεμπούτο για τον Κροάτι στο κέντρο της άμυνας, Ράτσιτς και ο Ντέλε Μπασίρου δίδυμο στα χαφ, μπροστά του σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Μάνου Γκαρθία, δεξιά ο Γκαρέα, αριστερά ο Γενιώτης και στην κορυφή ο Καντεβέρε. Να πούμε ότι στο γήπεδο για τον Άρη βρίσκεται και ο Αβραάμ Γκραν, το σύμβουλο τη διοίκηση τη Κεντρών Μαύρη ΠΑΕ, ο οποίο έκανε και την βολτούλα του, όπω και οι περισσότεροι που πραγματοποίησαν μια.
1: Πάμε κατευθείαν στο Βόλο, υπάρχει γκολ, ελεύθερη.
0: Βόλος με τον Γκόμπα να ισοφαρίζει σε 1-1. Ήταν ένα τραγικό λάθος αρχικά της άμυνας του Ολυμπιακού. Βγάζει την μπάλα ο Ορτέγκα από την άμυνά του, αλλά έρχεται ο Γκόμπα από πολύ κοντά και κεραυνοβολεί τον οτοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ορτέγκα, στο 76. Ο Βόλος εκεί που δεν απειλούσε ισοφαρίζει σε 1-1. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσια ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα, ο οποίος σκοράρει στο 76 και κάνει το 1-1. Τραγικό το λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού, το λάθος γύρισμα. Προλαβαίνει πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα ο τροματοφύλακας Ορτέγκα, η μπάλα δεν αποκρίνει την περιοχή και από την πάσα που γίνεται προς τον Κόμπα, ο Κόμπα από πολύ κοντά στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα και έτσι λοιπόν ο Βόλος το 76 ισοφαρίζει σε 1-1. Κώστα, ποιος έκανε το λάθος γύρισμα?
1: Είναι ο Ρέτσος, ο οποίος προφανώς δεν έχει δει που είναι ο τερματοφυλακάς του και του κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή. Και είναι ο Ρέτσος επίσης που τρέχει πάνω στον Κόμπα για να τον κόψει, αλλά δεν πρόλαβε το σουτ, ναι, ναι, για να γίνει το 1-1.
0: Είναι πολύ δυνατό το σουτ που κάνει ο Κόμπα.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: δοκάρι νομίζω. Πρέπει να βρει το εσωτερικό του οριζόντιου δοκαριού και να πήγε στα δίχτυα. Πάντως ο Βόλος από το πουθενά, χωρίς στην πρώτη ουσιαστικά φάση επικίνδυνη, στο 76 ισοφαρίζει τον Ολυμπιακό σε 1-1 με τον Κόμπα. Και πλέον θα έχουμε ένα δραματικό φινάλε, καθώς μπήκαμε στο 78, 12 λεπτά και συγκαθυστερήσεις, για να δούμε αν ο Ολυμπιακός, ο οποίος επαναπάθηκε, Κώστα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το γκολ που είχε πετύχει, χωρίς να δημιουργεί φάσεις, το έλεγχε το παιχνίδι χωρίς να απειλείται, αλλά να, έτσι το ποδόσφαιρο, αν δεν πετύχεις δεύτερο γκολ, και αναφαρά τώρα, αναφάρισε ο Βόλος, έλαβε, υπάρχει offside όμως. Έλεγα λοιπόν ότι αποφάσισε να βγει πιο επιθετικά η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ και να διεκδικήσει κάτω το παιχνίδι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Του παρουσιάστηκε ευκαιρία από το λάθος του Ρέτσου. Σε πρώτη φάση ο τερματοφύλακας Ορτέγκα απέτρεψε το αυτογκολ. Στη συνέχεια όμως ήρθε η φάση με τον Κόμπα στην εξέλιξη και ο Κόμπα με ένα πολύ ωραίο σουτ, δυνατό σουτ στην μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1 για τον Βόλο Έλαμπετ και δίνει σαφώς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, καθώς πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει ταχύτητα, να γίνει πιο γρήγορος, να γίνει πιο επιθετικός, πιο ουσιαστικός αν θέλει να πετύχει δεύτερο γκολ. Και ο Ολυμπιακός τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην επίθεση, ο Βόλος τώρα ψυχολογικά έχει πάρει τα πάνω του, λογικό είναι, είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ψυχολογικά η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ με τον κόντ της οφάρισης από τον Κόμπα. Έχουν πάρει και ένα φάουλ τώρα οι γηπεδούχοι. Πρώτο γκολ του Ολυμπιακού που δέχεται στο πρωτάθλημα από τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα. Και τώρα ο SAOB στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σαφώς καλύτερη η εικόνα του Βόλου Έλαμπετ στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να εντυπωσιάζει, χωρίς να κάνει ευκαιρίες, τουλάχιστον ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι, καθώς έβλεπε τον Ολυμπιακό να μένει σε αυτό, να πατά πάνω στο 0-1 και χωρίς να θέλει να κάνει κάτι καλύτερο. Τώρα ο Φουρτάδος σεντράρει, μπάλα πέρασε από όλους, δεν είναι κάποιος παίκτης του Βόλου εκεί να κάνει κάποιο σουτ, παίρνει την μπάλα ο Ζέσον Μάρτινς και τώρα θέλει ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά πιο γρήγορα, χάθηκε η μπάλα, σφυρίζει ο Τζίλος φάουλ. Φάουλ στη μεσαία γραμμή και είναι για τον Ολυμπιακό. Είμαστε στο 80 λεπτό του παιχνιδιού, 10 λεπτά ακόμα, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα βρει τρόπο να ξαναφτάσει σε ένα δεύτερο γκολ για να μπει και πάλι σε θέση οδηγού. Σέντα τώρα στην περιοχή, περνά από όλους, Ζέσο Μαρτίνς από τα αριστερά, συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στα αριστερά, κάνει τη σέντρα, μέσα στην περιοχή η μπάλα. Η σέντρα που πήγε να βγει και έχουμε το πλάγιο. Ο Τσικίνιο πάει εκεί. Είναι κόρνερ, δεν είναι πλάγιο. Αφού στείλει την μπάλα ο Τσικίνιο στο σημαίο εκεί, είναι κόρνερ. Οπότε, στατική φάση για τον Ολυμπιακό. Συναγερμός στα καρέ του Σιαμπάνη. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά! Μεγάλη ευκαιρία, το σούτ, οι κόντρες. Πολύ μεγάλη φάση για τον, η φάση που συνεχίζεται. Στην περιοχή μπάλα διώχνουν ο Σιαμπάνης και οι υπόλοιποι παίχτες και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα. Ο Βόλος Έλαμπετ, γυρίζουν με τον Μπρούνο οι παίχτες του Ολυμπιακού και απομακρύνουν. Ήταν η πολύ μεγάλη φάση. Έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι ο Έσε είναι αυτός που έκανε την κεφαλιά. Νομίζω ο Έσε έκανε την κεφαλιά που η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα και η συνέχεια της φάσης ο Βόλος θέλει να βγει μπροστά, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός είναι και πάλι στην επίθεση, σέντρα στην περιοχή, δεν απομακρύνεται η μπάλα, είναι πάντα στην περιοχή, ζωντανή η μπάλα. Σάλιακας με τον Τσικίνιο έπαιξε. Τσικίνιο, κλείνουν τους χώρους οι παίχτες του Βόλου. Λάθος, δεν βγήκε η μπάλα, τώρα η σέντρα. έξω από την περιοχή μπάλα για τον Ολυμπιακό. Παράλληλη σέντρα κόρνερ από τον Έσα Ουμπί. Ένα ακόμα κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι out και θα στήσει την μπάλα ο Σκαμπάνης για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε στο 83. Βόλος Έλαμπετ, Ολυμπιακός 1-1. Το 0-1 ο Ζώτα Σίβα πέναντι στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων πρώτου ημιχρόνου και η Σοφάρη στο 76 από τον Κόμπα, με το Βόλο τώρα να βρίσκει χώρους από τα δεξιά. Η σέντρα στην περιοχή δεν μπορεί να φτάσει στην μπαλακή ο Φουρτάδο. Λάμπρου στη φάση μπήκε. Ο Λάμπρου θα τραβήξει φανέλα, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Φρόιλερ έχει περάσει νωρίτερα στο παιχνίδι για τον Γκονζάλες, τον Γκονζάλες αυτός που πήρε το πλάγιο. Σάλιακας. Ολυμπιακός που αναζητεί τρόπους να απειλήσει το τέρμα του Σιαμπάνη. Είχε νωρίτερα την κεφαλιά με τον οποίο ο τροματοφύλακας έδιωξε του Βόλου. Έσε Σάλιακας, παλιά στην περιοχή, το σούτ, η μπάλα λίγο ξεδοκάρει. Καλό σούτ. Η μπάλα περνά από τη συμβολή των δοκαριών του Σκαμπάνη, σε αυτό το σούτ που έγινε από τον Τσικίνιο μέσα στην περιοχή. Τελική προσπάθεια για τον Ολυμπιακό από τη συνεργασία που είχαν εκεί ο Σάλιακας. Συνέχεια είχαμε το σούτ του Τσικίνιο, η μπάλα περνά πάνω, έφυγε από τα συμβολή των δοκαριών. Ψηλά η μπάλα. Φουρτάδο θέλει να μπει στη φάση. Μονομαχίες, ποιος εκεί κερδίζει. Κερδίζει ο Γκονζάλες. Γκονζάλες πιέζεται πίσω. Γκονζάλες του Βόλου. Μπάλα πάει εκεί που ήταν ο Γρηκουρίνος, αφήνει για τον Κόμπα. Ο Κόμπα για τον SAUB. Τώρα κυκλοφορεί μπάλα ο Βόλος. Κόμπα πριν αυτή διπλάγιο για τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος θα κάνει επιθετικό φάουλ. Ο Ορτέγκα γρήγορα παίρνει μπάλα, θα στήσει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Φρόιλερ. Στη μεσαία γραμμή κυκλοφορεί μπάλα ο Ολυμπιακός. Ανεβαίνει ο Ρέτσος. Δίνει για τον Σάλιακα. Δεν κάνει κοντρόλ ο Σάλιακα. Είναι κακή παλιά του Ρέτσου. Δεν είναι φταίος ο Σάλιακας. Ο Ρέτσος κάνει λάθος πάσα. Πλάγιο out για τον Βόλο. Νέες ανάσες για την άμυνα. Ηρεμία συνιστά ο προπονητής του Βόλου, Κώστας Μπράτσος, στους παίκτες του. Ζητά να παγώσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, να αποφύγουν λάθη. Παλιά για τον Ζέσο Μαρτίν, σε καλή θέση, έξω την περιοχή, παλιά. Εκεί το λάθος πήγε να γίνει, βολή, σωτήρια επέμβαση από τον SAUB. Θα κόψει ο Αρωγινός. Θα αποφύγει τα χειρότερα ο Βόλος Έλαμπετ, χάρη στο αποτελεσματικό διώξιμο του SAUB. Εκεί κινήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Ζέσο Μαρτίνς. Η μπάλα μπήκε στην περιοχή για τον Γκονζάλες, αλλά πρόλαβε. Η σέντρα τώρα στην περιοχή, λάθος, δεν μπορεί να σουτάρει εκεί ο παίκτης του Ολυμπιακού, βέβαια ποιος ήταν. Και τώρα παιχνίδι στην κόντρα ο Βόλος. Αφήνει τους χώρους ο Ολυμπιακός και είναι λογικό, θέλει το δεύτερο γκολ. Αναπτύσσει το Βόλος με τον Χαραλαμπόγλου τώρα στην περιοχή, Λάμπρου. Λάμπρου πάει σε περιοχή, φαίνει μπάλα στο δεξί σου. Τώρα ο Λάμπρου την μπάλα λίγο έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο να κάνει το 2-1 με τον Λάζαρο Λάμπρου. Ένα γλυκό σουτ. Φαλτσαριστό με το δεξί. Η μπάλα περνά έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Σιαμπάνη, ο Βόλος χάνει μοναδική ευκαιρία να κάνει δεύτερο γκολ στο 87 με τον Λάζαρο Λάμπρου να φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πολύ ωραίο το σουτ, έπεσε στη γωνία ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι το αριστερό. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο με τον Λάζαρο Λάμπρου να πετύχει δεύτερο τέρμα. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Ο Βόλος έχει αναθαρίσει, επαναλαμβάνω. Διεκδικεί και την νίκη από το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Φουρτάδο με το κεφάλι πετά την μπάλα μπροστά, κερδίζει το σπριν. Ο Φουρτάδο κρατά την μπάλα και θα πάρει πλάγιο. Ανεβαίνει ο Βόλος ψηλά με αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Φουρτάδο. Το πλάγιο εκτελέστηκε, μπήκε στη φάση ο Λάμπρου, Λικουρίνος κερδίζει πλάγιο. Ο νεαρός Λικουρίνος κερδίζει το πλάγιο και μέτρα παίρνει η ομάδα του στην επίθεση. Μαρκάρεται ο Λάμπρου με το αχουνάκι πέρα την μπάλα πλάγιο, out. Μπήκαμε στο 89 του παιχνιδιού. Βόλος Έλαμπετ, Ολυμπιακός 1-1 στο Πανθαλικό στάδιο. Ο Βόλος αυτή τη στιγμή κρατά έναν πολύτιμο βαθμό, από την άλλη πλευρά όμως το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός. Ανά πάση στιγμή μπορεί να σου δημιουργήσει αυτό που θέλει να φάσει και να σου πετύχει γκολ. Αλλά τουλάχιστον αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία, την κεφαλιά που είχε νωρίτερα μετά το 1-1 ο Ολυμπιακός και κάποιες ευκαιρίες προσπάθειες ημιτελείς, δεν έχει χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ ο Βόλος νωρίτερα έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λάζαρο Λάμπρου. Τώρα ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον Ολυμπιακό, έξω από την περιοχή και πλάγια, θα φέρει πολυπρόσωπο τείχος από πλευράς Βόλου, λογικό. Και να δούμε από εκεί την εκτέλεση που θα γίνει απευθείας προς το τέρμα του Σιαμπάνη. Ο Κάργας είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Και είναι πάνω στην μπάλα ο Τσικίνιο, βλέπω. Και να δούμε. Αυτό το φάουλ σε πολύ καλή θέση, παραλαμβάνω, είναι πλαγιά, δεν είναι στον άξονα, αλλά από εκεί εκτελείται απευθείας πάνω τα δοκάρια. Δεν ανησύχησε σε καμία περίπτωση ο Σιαμπάνης από αυτήν την εκτέλεση που έκανε ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας πήρε την ευθύνη να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τώρα ο Σιαμπάνης είναι πεσμένος στο χορτό και παιχνίδι δεν έχουμε, διακόπτει το παιχνίδι.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στις καθυστερήσεις το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός πάντα στο 1-1 με τον Βόλο να έχει απαντήσει σε μία από τις ελάχιστες καλές του στιγμές στο παιχνίδι, και αυτό από λάθος του Ολυμπιακού, από το λάθος του Ρέτσου που έβαλε πολύ δύσκολα στον Ορτέγκα. Με αποτέλεσμα να δεχτεί τον γκολ Ολυμπιακός, ο Σιαμπάνης είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος με ένα πρόβλημα που φαίνεται να αντιμετωπίζει. Υπάρχουν ακόμα 5 λεπτά καθυστερήσεων σε αυτό το παιχνίδι. Προφανώς θα κατηθούν και λίγα περισσότερα δευτερόλεπτα μετά και την πολύ πολύ μικρή διακοπή τώρα που πραγματοποιείται. Εγώ να σας πω, όσο δεν υπάρχει παιχνίδι στον Βόλο, πως έχει γίνει αδιανόητο ντέρμπι το Ίντερ Νάπολη, με την Ίντερ να επιστρέφει από το 0-2 στο 3-2 στο 90 λεπτό. Όλα έτοιμα να συνεχιστεί το μάτς στο Βόλο. Ευθύμης Χούτας.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι ξανάρχισε εδώ, καθώς σηκώθηκε ο Σιαμπάνης. Έχουμε τώρα παίκτη του Βόλου στο χορτο πεσμένος να πονάει. Και δεν ξέρω θα δείχνει κάρτα κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Φουρκάδο νομίζω είναι αυτός, δεν μπορώ να διακρίνω. Πάντως υπάρχει φάουλ για τον Βόλο. Παίζουμε καθυστερήσεις, παίζουμε το δεύτερο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Βόλος θα προσπαθήσει να κρατήσει αυτό το βαθμό. Ο Ολυμπιακός αυτά τα λεπτά που απομένουν των καθυστερήσεων να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να μην έχει γκέλα εδώ στο Πανθεσσαλικό. Αν γκελάρει ο Ολυμπιακός θα είναι η τρίτη ισοπαλία που θα καταφέρει ο Βόλος να αποσπάσει από τον Ολυμπιακό σε αυτό το γήπεδο. Στα 8 χρόνια παρουσίαση της ομάδας του Βόλου στη μεγάλη κατηγορία. Ένα φάουλ τώρα για τον Βόλο. Εκτελείται από τον Γκονζάλες. Η μπάλα θα απομακρυνθεί από την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο διώχνει μακριά σε ένα χώρο που η μπάλα καταλήγει στα χέρια του, στα πόδια μάλλον του Σιαμπάνη. Τώρα την πιάσει ο τροματοφύλακας και αρχηγός του Βόλου. Έλαμπε την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σιαμπάνης εκτέλεσε το ελεύθερο. Είμαστε στο 94. Σίγουρα λίγο πάνω από 6 λεπτά θα παίξουμε γιατί είχαμε και τον τραυματισμό του Σιαμπάνη. Κάνα λεπτό σίγουρα επιπλέον. Η ομάδα του Ολυμπιακού που είναι στην επίθεση. Ζέσον Μαρτίνς ήρθε δεξιά τώρα. Άλλαξε με το Σάλιακα. Απέφυγε πολύ ώρα το Λικουρίνο, αλλά έρχεται εκεί ο κορυφαίος παίκτης του Βόλου σήμερα, ο SOB, και παραχωρεί το κόρνερ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον SOB. Καθοριστικά τα μαρκαρίσματά του, έχει βοηθήσει αποτελεσματικά την άμυνα του Βόλου. Ακόμη μια φορά ο Μαροκινός έδειξε στην προηγούμενη φάση αντανακλαστικά και παραχώρησε το κόρνερ. Ο Σάλιακας πάει να το εκτελέσει. Σάλιακας το εκτελεί. Καλά εκτελεσμένο. Διώχνει για μια ακόμα φορά ο Σαουμπί. Ζέλσον Μαρτίνς. Η μονομαχία κερδίζει ο Βόλος. Και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα. Χαραλαμπόγλου. Χαραλαμπόγλου βρίσκει ωραία το Φουρτάδο. Φουρτάδο κάνει το κοντρόλ. Έχει γυρίσει άμυνα του Ολυμπιακού. Φουρτάδο πέφτει κάτω. Παίρνει το φάουλ. Το φάουλ το Φουρτάδο. Και πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδίζει η ομάδα του Βόλου για να μείνει ψηλά στην επίθεση και κερδίζει και ένα φάουλ που είναι σε πλάγια θέση. Μένα από εκεί για μια εκτέλεση, μια στατική φάση να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κόμπα είναι πάνω στην μπάλα. Για να δούμε αυτό το φάουλ, είναι και ο Γκονζάλες. Εκτελείται απευθείας η μπάλα out. Δεν ανησυχεί. Ο Κόμπα το εκτέλεσε, δεν ανησύχησε ο Ορτέγκα. Και τώρα με τον Σάλιακα, υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Γρόζης πάνω τον πίεση. Έγινε το λάθος. Πήραν οι παίκτες του Βόλου. Φουρτάδο. Φουρτάδο, κρατά μπάλα. Πάει δεξιά, πάντα Φουρτάδο, είναι καλός χειριστής. Τον πιέζουν δύο παίκτες, πέρασε θαυμάσια, Φουρτάδο μπήκε περιοχή, σουτάρει out. Εκπληκτική ενέργεια από το Φουρτάδο, ανάμεσα σε δύο παίκτες πέρασε την μπάλα, αλλά το τηλέφωνο ήταν πολύ κακό. Πάρα καταλάβετε, πέρασε πλάγιο out, ούτε καν out. Αλλά ο Φουρτάδο έκανε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, απέφυγε δύο παίκτες του Ολυμπιακού με μια κίνηση, αλλά το τελείωμα του ήταν πολύ κακό, πολλά φάλτσα και η μπάλα πέρασε πλάγιο. Τελευταίες στιγμές στο Πανθεσσαλικό. Διανύουμε το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μαρτίνς από τα δεξιά τώρα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, αφήνει για τον Σάλιακα, νέο γέμιση στην περιοχή, νέο κεφαλαίο του SOB, σηκώνει ότι ο Σαμπάνης μπλοκάρει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ του επιθετικό. Ευκαιρία για τον Σαμπάνη να καθίσει στο χόρτο για το φάουλ που του έγινε, να κερδίσει και χρόνο ο αρχηγός και τον τροματοφύλακας του Βόλου. Έχει εκμνεύσει ο χρόνος των καθυστερήσεων ότι παίζουμε από εδώ, παίζουμε κάτι παραπάνω για τον τραυματισμό του Σαμπάνη. Ο Βόλος είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Παιχνίδι διακόπτεται καθώς μπαίνει η ιατρικό επιτελείο του Βόλου Έλαμπετ για να δώσει πρώτες βοήθειες στον Σιαμπάνη. Έπαιξε με τη φωτιά θα έλεγα ο Ολυμπιακός, δεν το τελείωσε το παιχνίδι. Δεν είχε όμως και τις πολύ μεγάλες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Κάθισε μάλλον στο 1-0 του πρώτου ημίχρονου. Δεν ήταν κινητικός, δεν ήταν απειλητικός ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι ανοιχτό όσο ήταν στο 1-0. Βρήκε τη φάση του ο Βόλος, έστω και από ένα λάθος του Ρέτσου, που σε πρώτο χρόνο ο Ορτέγκα κατάφερε να διώξει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς την Νέα Φιλαδέλφια και τον Μανώλη Μουσουράκη για την έναρξη του μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη. Έλα, Μανώλη.
2: Εδώ που Κώστα σχεδόν τα πάντα είναι έτοιμα, στην σχεδόν κατάμεστη Όλγουιν Αρένα, η ΑΕΚ σε σέντρα, ο Άρης με τις μπλε εμφανίσεις, η ΑΕΚ με τις κυτρινόμαυρες. Θυμίζω γρήγορα τις ενδεκάδες με την ΑΕΚ, με τον Στρακόσα στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, ο Μουκουντή και Ρεάλ Βάς, το δίδυμο στο στόπερ. Το αντίστοιχο στο χαφ συνθέτουν Βιτάλης και Μαρίνη, δεξιά ο Μάγκερ, αριστερά ο Κατσίνοβιτς και δίδυμο φορ Γιώβιτς Βάργκα, κατά τα 10-11 αλλαγμένη σε σχέση με το μάτς με τον Νέστο. Μόνο Κατσίνοβιτς παραμένει στο αρχικό σχήμα, είναι και η μοναδική διαφοροποίηση με το μάτς πρωταθλήματος με την Κεφισιά, όπου δεν είχε ξεκινήσει ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς. Από την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου δύο αλλαγές σε σχέση με την περασμένη αναμέτρηση με τον Όφη για το πρωτάθλημα. Ο Γιαννιώτας αντί του Παλάσιος και ο Σούταλο στον τεμπούτο του αντί του Φαμπιάνο. Ο Βέλιος στην εστία δεξιά, ο Φαντιγκά αριστερά, ο Ρίτσαρτς, Γέλσεν και Σούταλο. Δημοσταστόπερ, Ράτσιτς και Ντέλε Μπασίρου. Το αντίστοιχο στα χαφ, ο Μανού Γκαρθία κινείται μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο. Δεξιά ο Γκαρέα, αριστερά ο Γιαννιώτας και στην κορυφή ο Τίνο Καντεβέρε. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κ. Τσακαλίδης, Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Στο VAR ο Ροζάριο Αμπίσο. Έναρξη στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ και τον Ρέλβας. Να είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει ένα γέμισμα προς τα δεξιά, μια πρώτη κεφαλιά και μια απομάκρυνση τώρα από τον Γένισεν κατά συνθήκη. Στόπερ, όπως είδεστε με το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Οκ, υπήρχε ενδιάμεσα μέσα εβδομάδα και το μάτς Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσόπολης. Αυτή η νίκη με 2-0. Ωστόσο, το προηγούμενο μάτς, αυτό με την Κηφισιά, της απόλυσε 2 πόντους και ενόψε βεβαίως με το μάτς με την Λας Κλίντσερ. Θέλει να χτίσει ψυχολογία το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια, το μυαλό δεν πρέπει να είναι εκεί, διότι απέναντι έχει έναν Άρη που προέρχεται από ένα 2-2, μια εξαιρετική κίνηση για το σύνολο του Μιχάλη Γρηγοριού. Η ΑΕΚ, μια στατική φάση.
1: Μανώλη μου, βάζεις μια ανωτελεία. Πηγαίνουμε για να πάρουμε τελικό στο Βόλο και τον Ευθύμη Χούτα. Έλα, Ευθύμη. Ευθύμη, μας ακούς.
0: Το παιχνίδι στο Πανεσσαλικό ολοκληρώθηκε. Ο Βόλος κατάφερε και πήρε ένα πολύ πολύτιμο βαθμό απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. 1-1 ο τελικό αποτέλεσμα. Βόλος Έλαμπετ Ολυμπιακός. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με το χτύπημα απέναντι του Ζώτα Σίλβα, το οποίο κέρδισε ο Ελ Καμπί, ο οποίος στη φάση με το Σιαμπάνι είχε ένα σοκαριστικό τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό για τον Μαροκινό που αποχώρησε από το παιχνίδι. Ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο μετά και τις αλλαγές που έκανε ο Κώστας Μπράτσος κατάφερε να φτάσει στην ισοφάση του 76 με τον Κόμπα. Δύο χαμένοι βαθμοί για τον Ολυμπιακό στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Ένας κλεισμένος βαθμός για τον Βόλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ, Ευθύμη Χούτα. Κατευθείαν στο Μανώλη Μουσουράκη και την Νέα Φιλαδέλφεια. Έλα, Μανώλη.
2: Κόρνερ για την ΑΕΚ από αριστερά με τον Μάγκερ να εκτελεί χαμηλά ο Μουκουντή. Μια προβολή που έβαλε, η μπάλα επιστρέφει στον Μάγκερ. Ο Μάγκερ, ο οποίος προσποιηθεί, φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα γεμίσει γλυκά προς το δεύτερο δοκάρι εκεί. Έδειχνε να ελέγχει ο Βέλιο. Απομακρύνει με τις γροθιές. Ένα σούτ από μακριά από τον Σταύρο Πίλιο. Είναι το δεύτερο, είναι δεύτερη απειλή στην αναμέτρηση για την ΑΕΚ. Αυτό το σούτ το μακρινό του Πίλιο, το οποίο έφυγε αρκετά ψηλά από το δοκάρι, διότι το κόρνερ που περιγράψαμε προήλθε από μια στατική φάση, μια εκτέλεση φάουλ από δεξιά, μια κεφαλιά του Λούκα Γιώβιτς, ο Σούταλο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα απομάκρυνε σε κόρνερ. Γρήγορα λοιπόν, δύο απειλές για την γηπεδούχο ομάδα, για την ΑΕΚ, η οποία θέλει να μπει δυνατά, παραμένει και ψηλά για να πιέσει με Γιώβιτς και Βάργκα, ο οποίος πιάνει τη μέση του, δείχνει να χωλύνει, αλλά συνεχίζει κανονικά. Ο Βέλιο το γέμισμα προς τον Καντεβέρε, μια εναέρια διεκδίκηση μεταξύ Καντεβέρε και Μουκουντή. Η μπάλα τώρα θα κατέβει από τον Γένισεν, ο οποίος παίζει δεξιά στον Φαντιγκά. Τρέχει ο Κατσίνοβιτς, ο Μανού Γκαρθία προσπαθεί να ελέγξει τους χώρους του χώρου. Κλέβει ο Μαρίν και αντεπίθεση για την άκρη από αριστερά. Στο ανέβασμα του Κατσίνοβιτς, η προσποίηση από τον Μαρίν ανάμεσα από δύο. Θα έρθει ο Γκαρέ εκεί να του αποσπάσει την κατοχή. Ο Φαντιγκά πίσω στην άμυνα, ο Σούταλο υπό τις αποδοκιμασίες των οπαδών Τσάκ θα απομακρύνει σε ένα χώρο όπου ο Ρέλβας θα κατεβάσει με το κεφάλι. Πάνω κάτω η μπάλα και πάλι μια βαθιά παλιά από πλευράς Φαντιγκά με στόχο τον Γιαννιώτα. Πήρε το φάουλο Μουκουντή για μαρτυρίες από Μάνο Γκαρθία. Η κατοχή για την ΑΕΚ, έχουμε μπει δυνατά. Τέταρτο λεπτό πλέον. ΑΕΚ Άρης 0-0 με δύο καλές στιγμές για την Ένωση. Λέγαμε και νωρίτερα, στο γήπεδο είναι και ο Αβραάμ Γκραντ, ο σύμβουλος διοίκησης ΠΑΕ Άρης. Ρώτα και το Μάγκερ από δεξιά το παιχνίδι της Ένωσης. Ο Γιαννιώτας αναγκάζει τον Μάγερ να αποσταχωρήσει με την μπάλα. Ένα γέμισμα στα τυφλά από τον Κροάτη. Και η κατοχή περνάει μέσω ενός πλαγίου. Για τον Άρη, στη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Τόσο ο Έλληνας τεχνικός όσο και ο Μάρκο Νικολίτς παρακολουθούν όρθιοι. Αυτά πρώτα λεπτά, δίχως να δώσω κάποια ιδιαίτερη οδηγία. Τελεμπασίρου προς τα πίσω υπό την πίεση του Γκατσίνοβιτς. Ανεβαίνει και ο Βάργα. Ο Σούταλο και πάλι στον Τελεμπασίρου στον άξονα. Θα παίξει πιο αριστερά στο Γένσεν. Ο Μαρίτσαρτς. Η προβολή από τον Μάγερ. Γένσεν πιέζει ο Γιώβιτς. Έχει περάσει μπάλα πλάγιο. Καρποφόρησε το πρέσινγκ της Ένωσης. Ένα πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ρώτα είναι εκείνος ο οποίος θα το εκτελέσει. Ωραίες συνθήκες, γηπεδικές, εδώ στην Φιλαδέλφια, καλός ο καιρός, σχεδόν κατάμεστη η Όλγουν Αρένα. Η μπάλα στον άξονα για την ΑΕΚ, όλος ο Άρης πίσω από τη μεσαία γραμμή, ο Ρέλβας δίνει το πλάτος αριστερά στον Πίλιο, μια προσποίηση πάνω στον Καρέ, θα τον περάσει ο Πίλιος, ο οποίος κόβει από αριστερά. Ο Καρέ τον επιτηρεί, έρχεται για τον πλάρισμα και ο Φαντιγκά, στο έδαφος ο Πίλιος παίρνει το φάουλ σε ένα πολύ καλό σημείο για ένα γέμισμα, αρκετά πλάγια είναι η αλήθεια. Αλλά στο ύψος της μεγάλης περιοχής προσφέρεται για να ανεβάσει πολύ κόσμο η ΑΕΚ, όπως και γίνεται τώρα. Ανεβαίνει και ο Ρέλβας, ανεβαίνει και ο Μουκουντή. Εκτός περιοχής θα μείνουν μόνο ο Πίλιος και ο Ρώτα για πιθανή μετάβαση του Άρη. Ένα φάουλ λοιπόν από αριστερά. Πάνω από την μπάλα τόσο ο Μάγερ όσο και ο Μαρίν. Αμφότεροι εξαιρετικοί εκτελεστές. Αμφότεροι εξάλλου με 4 assist έχουν ξεκινήσει αυτή τη σεζόν. Φάλο για την ΑΕΚ. Αφήνει ο Μαρίν, εκτελεί ο Μάγερ, ο Μουκουντή την κεφαλιά. Μια δεύτερη. Η μπάλα δεν κάθεται. Τώρα το γυριστό. Μεγάλη επέμβαση από τον, Βέλιο. Σε αυτό το γυριστό σηκώνεται και το σημαίακι όμως. Ως μη γενόμενη η φάση. Ο Βάργα ήταν εκείνος ο οποίος έκανε ένα γυριστό. Πιάνει το κεφάλι του ο Μάρκο Νικολίτς. Ως μη γενόμενη όμως η φάση. Στο έκτο λεπτό από αυτή την συστατική φάση για την Ένωση. Όπλο της ΑΕΚ από την περασμένη σεζόν. Μια ΑΕΚ η οποία έχει μπει πολύ δυνατά, ο Κι Δημήτρης σε αυτή τη φάση. Όσο ήταν μια ακόμα απειλή να δούμε το replay εδώ, από το γέμισμα του Μάγερ, μια πρώτη κεφαλιά από τον Μουκοντή. Μια δεύτερη. Οριακό. Και ενώ η ΑΕΚ παραμένει ψηλά για να πιέσει, ο Φαντιγκά θα κλέψει, θα ανεβάσει τώρα τον Άρη. Από τις πρώτες στιγμές που ανεβαίνει ο Άρης. Γκαρέ, μεταφέρει την μπάλα στον άξονα. Ράτσιτς με τη μία στο Μανού. Το πάτημα του Μανού δεν ήταν καλό. Μάνου Γκαρθία όμως ο Ράτσης θα πάρει την μπάλα, έχει σπρίξει νωρίτερα ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Φάουλ για την ΑΕΚ, για τον Πίλιο. Ο Καντεβέρη είναι από πάνω του για να δει την κατάσταση του Έλληνα Μπάκ. Ωραία στιγμή. Ξανά σε replay η μεγάλη στιγμή που εν τέλει δεν μέτρησε. Ωστόσο ήταν μια πολύ μεγάλη επέμβαση του Βέλιο. Ρικάρδο Βέλιο, ο Πορτογάλος πορτιέρε του Άρη. Ο άλλος πορτιέρε τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Στρακώσα παίζει με τον Ρέλβας, εκείνος για τον Πίλιο. Γκατσίνοβιτς δεν είναι καλό το κοντρόλ. Σε δεύτερο χρόνο έχει βάλει και χέρι. Άρης με ένα φάουλ λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η οποία σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά κυρίως έχει δείξει ανασταλτικούς προσανατολισμούς. Ή διαφορετικά την έχει πιέσει αρκετά η ΑΕΚ. Την ομάδα του Γρηγορίου. Ο Ντελεμπασίρου τώρα αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο που έψαξε το Γιαννιώτα και όμως ήταν μόνο ο Ρώτα, ο οποίος δίχως να προβληματιστεί κατεβάζει Μουκουντή. Ο Βιτάλης ζητά και παίρνει για τον build-up της Ένωσης, αλλαγή κατεύθυνσης, το σκέφτεται ο Βιτάλης, βλέπει το ανέβασμα του Ρέλβας, θα πάρει την μπάλα Πορτογάλος, αλλαγή κατεύθυνση και από τον Φελίπε Ρέλβας και η μπάλα πίσω για τον Στρακώσα. Μένει ψηλά στο όριο του αμυντικού τρίτου της ΑΕΚ ο Άρης για να πιέσει με Καντεβέρε, με Μανού Γκαρθία που έχει έρθει στο πλάι του. Ρέλβας. Κοντοζυγώνει ο Γκαρθία. Μουκουντή υπό την πίεση και του Καντεβέρε. Τώρα ανεβάζει γραμμές του Άρης. Ο Στρακώσα μια βαθιά διαγώνη μεταβίβαση για να αποσυμφορήσει το pressing. Εκεί τρέχει ο Γιώβιτς. Μαρίν ένα tackling πρώτου Καντεβέρε. Και ενώ η μπάλα έχει φτάσει σε ένα επικίνδυνο σημείο για την άμυνα της ΑΕΚ. Πολύ ωραία όμως εδώ πέρα έσπασε το pressing του Άρη. Και κερδίζει το χειροκρότημα από την κερκίδα. Ρέλβας. Κουβαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή, σηκώνει κεφάλι, θα παίξει με τον Μάγερ ο οποίος έχει συγκλίνει προς τον άξονα για να υπερφορτώσει την γραμμή αυτή. Κάθεται ο Μάγερ με τον Μαρίν και πάλι Μάγερ, συνδυάζονται οι δυο τους. Μουκουντή Ωραίο τριγωνάκι. Ο Βιτάλης παράλληλα για τον Μάριν, ο οποίος ζήτησε, έχει αρκετά μέτρα μπροστά του ο Ρουμάνος Χαφ. Βλέπει και το Ρώτα, θα πλώσει το παιχνίδι δεξιά πρώτου Γιαννιώτα. Ο Ρώτα επιστρέφει πίσω στον Μαρίν. Η άμυνα εδώ του Άρη έχει επιστρέψει καλά. Μια διπλή ζώνη άμυνας που δεν άφησε κάποιον διάδρομο. Ρέλβας. Για τον Κατσίνοβιτς. Τόσο ο Γκατσίνοβιτς όσο και ο Μάγερ συχνά πυκνά συγκλίνουν προς τον άξονα. Ωραία, κάθεται εδώ πέρα ο Γιώβιτς για τον Μάγερ. Τσιμπάει την μπάλα, παίζει κάθετα, αλλά δεν θα κάνει το κοντρόλ ο Βιταλής. Δίνει την ευκαιρία στον Γιαννιώτα, όχι απλά να κλέψει. Έψαξε και τον Κατεβέρε, αλλά και τον Ομικοντή με το κεφάλι. Κέρια επέμβαση. Αν τσιμπούσε την μπάλα ο Κατεβέρε, θα έβγαινε μόνος του. Βέβαια, θα έχει να διανύσει ένα ολόκληρο γήπεδο. Μισό για την ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση, ο Ομικοντή έκλεψε. Ο Άρης κυκλοφορεί στην άμυνα υπό την πίεση των παικτών της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι όλοι πλην 300 μπροστά από την μεσαία γραμμή. Τώρα ο 300 θα έρθει σε επαφή με την μπάλα, διότι έγινε μια απομάκρυνση. Ρέλβας. Βιτάλης. Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Άρης στο 0-0. Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά με δύο καλές στιγμές μόλις στο 2ο λεπτό, με την κεφαλιά του Γιώβιτς. Παρέμβαση σούτ άλλο κόρνερ. Από το κόρνερ στην εξέλιξή του ο Πίλιος έπιασε ένα σούτ δυνατό, αλλά δεν ανησύχησε τον Βέλιο. Ο Σούτα λέει ο οποίος ανεβαίνει και κλέβει δυναμικά. Ψάχνει και τον Μάνου Γκαρθέα. Θα πέσει στο έδαφος δίχως φάουλ σύμφωνα με τον Τσακαλίδη. Μάγερ για τον Γιώβιτς με το εξωτερικό. Γκατσίνοβιτς έξω την περιοχή του Άρη. Κάθετα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μάγερ κάνει την μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα του Άρη. ΑΕΚ Άρης 1-0 στο 11ο λεπτό. Ένα τρομερό ξεδίπλωμα εδώ από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Στο 11 και ο Βάργα χρήζεται σκόρερ για την ΑΕΚ. Πέμπτο γκολ τη φετινή σεζόν για τον Ούγκρο Φορ. Δεν είχε βέβαια και πολύ δύσκολο έργο, του το είχαν κάνει εύκολοι συμπαίκτες του. Πραγματικά χάθηκε η μπάλα. Τρομερό ξεδίπλωμα κάθετο από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίοι σαφώς το πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Μια αγκαλιά, όπως μια αγκαλιά είναι και στον πάγκο της ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης λοιπόν, 1-0 και νομίζω αξίζει να το ξαναδούμε αυτό το γκολ. Είναι τρομερό σε δημιουργία. Και γρήγορα βάζει μια πρώτη βάση ΑΕΚ. Προφανώς δεν καθαρίζει τίποτα ακόμη, υπάρχει πολύ δρόμος. Τώρα το replay ο Μάγερ για τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος εξετάζει επιλογές με το εξωτερικό. Η πρώτη πάσα για τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος πατάει μέσα στην περιοχή για τον Μάγερ. Δίκος offside, στρώσιμο στο Βάργα, προκαινής εστίας. 1-0. Οι παίκτες του Άρη διαμαρτύρονται στον Τσακαλίδη. Δεν γνωρίζει το λόγο, δεν υπήρχε offside. Τουλάχιστον βάσει του replay που πήραμε, αν υπήρχε κάποιο foul πιο πριν, θα το δούμε. Ζεσταίνεται ακόμα περισσότερο και ο κόσμος στις κερκίδες. Νομίζω έχει δείξει ο Τσακαλίδης και στους παίκτες ότι μετράει κανονικά τον γκολ.
1: Ναι, Μανώλη μου, φάνηκε λοιπόν για το replay το κανονικό. Δεν υπήρχε νομίζω ούτε καν υποψία κάποιες παράβασης.
2: Πράγματι λοιπόν, πρώτο γκολ για την ΑΕΚ. Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος ακούει και το όνομά του από τους φίλους της Ένωσης στις κερκίδες. Τώρα ο Άρης καλείται να αντιδράσει. Με τον Σούταλο να κατεβάζει με το στήθος και την ΑΕΚ να παραμένει ψηλά για να πιέσει. Μάγερ κάνει λίγο πιο δύσκολη τη ζωή του ο Μα Ρίτσαρτς. Έμπειρος όμως επιστρέφει στον Βέλιο και γίνοντας δίνει μία για να φτάσει στη μεσαία γραμμή. Μια αέρια διεκδίκηση. Ράτσιτς και Μαρίν. Κερδισμένος ο Πίλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θα ελέγξει. Τον πιέζει σχετικά ο Γκαρέ. Θα παίξει παράλληλα με τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Ανεβαίνει και ο Μάνο Γκαρθία. Μάγερ και πάλι με πολύ χώρο Μάγερ. Θα παίξει για τον Βάργα. Οι δύο τους συνδυάστηκαν και στον γκολ. Θα χάθει όμως τώρα το πέρα η μπάλα. Ράτσιτς. Ο κάπτεν του Άρη, ο οποίος περνάει ανάμεσα από δύο εξαιρετική ενέργεια. Πραγματικά είναι σε τρομερό φεγγάρι. Αν βάλουμε μαζί και τα φιλικά. Ο Φατιγκά κόβει προς τα μέσα. Έρχεται ο Κατσίνοβιτς. Ο Άρης ευκαιρία. Η μπάλα μέσα αριστερά στον Γιαννιώτα. Η προσποίηση. Καθυστερεί εκεί. Τον κλείνει ο Μάγερ. Ακόμα μια προσποίηση. Το γέμισμα. Ο Μουκουντή με το κεφάλι δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Βιτάλης στο έδαφος φάουλ υπέρ τη ΣΑΕ. Και εδώ καθυστέρησε ο Γιαννιώτα σε πρώτο χρόνο. Να εκτελέσει. Έκανε κάποιες παραπάνω προσποίησεις. Ενδεχομένως αν είχε πράξει νωρίτερα να δημιουργούνταν μια συνθήκη καλύτερη για τον Άρη. Παρ' όλα αυτά είναι μια πρώτη καλή προϋπόθεση που δημιουργεί ο Άρης στα καρέ της Ένωσης. Μια πρώτη προσπάθεια επίσης να αντιδράσει μετά το σχετικά γρήγορο τέρμα που πέτυχε η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Και ενώ ξαναβλέπουμε τον γκολ, πραγματικά χάθηκε η μπάλα. Ο Μάγερ επίσης πέμπτη αστεία, πέμπτη assist. Πέντε γκολ ο Βάργκας, πέντε γκολ στο όλη τη σεζόν, πέντε assist και ο Λόβρο Μάγερ. Ρελβάς, αριστερά στον Πιλιό. Παίζει με τον Μαρίν, κυκλοφορεί την Παλαϊάεκ. Ρέλβας, Μάγερ έχει έρθει και πάλι αριστερά, υπερφορτώνοντας την πτέρυγα. Ο Γκατσίνοβιτς ακριβώς δίπλα του. Η κάθετη ψάχνοντας τον Βάργκα. Ο Μα Ρίτσαρτς, ενώ είναι πεσμένο στο έδαφος, ο Βάργκα, νομίζω βέβαια η όποια επαφή, άσχετα αν ήταν ή όχι παράβαση, γίνει εκτός περιοχής. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ένα γέμισμα προς Καντεβέρε. Ο Μουκουτί βάζει ωραία το στόμα του. Πέφτει ο Καντεβέρε, ζητάει φάουλ. Τώρα είναι και οι δύο φορ πεσμένοι. Από τη μία ο Βάργκα, από την άλλη ο Καντεβέρε. Κοιτάει δεξιά και αριστερά ο Τσακαλίδης και αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ωραίο. Πόντιος Πιλάτος. Σηκώνονται και οι δύο. Μαρίν. Βλέπουμε το πρώτο replay. Δεν φάνηκε καθαρά. Κάτω στο πόδι μια επαφή. Γκατσίνοβιτς. Μάγερ. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Μάγερ. Σηκώνει κεφάλι. Αριστερά το άνοιγμα στον Πίλιο μέσα στην περιοχή. Είπε είναι γεμάτη βέβαια ο παίκτης του Άρη. Ο Πίλιος εκτός στον Μαρίν. Με φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι. Πιο δυνατή η μπαλιά. Από ό,τι απαιτούταν το thumbs up βέβαια. Από τον Μιγιάντη Κατσίνοβιτς, ο οποίος είχε έρθει από δεξιά. Γενικά αλλάζουν θέσεις συχνά πυκνά. Τόσο ο Κατσίνοβιτς όσο και ο Μάγερ. Αρκετά κινητική. 15ο λεπτό στη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με το τέρμα του Βάργκα. Από την ασίστ του Μάγερ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου κάποιες παρατηρήσεις προς τους μεσοεπιθετικούς του. Πιθανότητα να χαμηλώσουν, να μπουν λίγο περισσότερο στο παιχνίδι. Πλάγιο για την ΑΕΚ από την απομάκρυνση του Σούταλο. Ο οποίος Σούταλο δέχεται και την επιβράβευση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ντεμπούτο λοιπόν για τον Κροάτη. 26 ετών, δανεικός από την Στάνταρ Λιέγης. Έχει διτέψει σε Δύναμο Κιέβου, έχει διτέψει τα γήπεδα της Σέρια με Αταλάντα, με Λας Βερόνα. Δεν είναι ο γνωστός Σούταλο, αλλά αν μη τι άλλο είναι πολύ καλό το βιογραφικό του. Ο Μάγερ για τον Βάργκα, το 1-2 και πάλι Μάγερ στον άξονα, περιμένοντας το ανέβασμα του Ρότα. Στριφογυρίζει, απελευθερώνεται και ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Η σέντρα από τον Πίλιο πάνω στο Φαντιγκά. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 17ο λεπτό. Ενώ μπήκαμε. Ένα κόρνερ από αριστερά. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Το πρώτο έφερε κάτι στην εξέλιξή του, όχι σε πρώτο χρόνο, αυτό το σουτ του Πίλιου. Κάνε ένα κόρνερ για τον Άρη, αφού καλά-καλά δεν έχει επιτεθεί ακόμα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, πέρα από την προϋπόθεση που δημιούργησε πριν από 3 λεπτά με τον Γιαννιώτα. Μαρίν. Πάνω από την μπάλα. Θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής, περνάει από αρκετά σώματα, φτάνει στο Ρότα με τη μία το σουτ, την προβολή από αντίπαλο και η μπάλα θα φτάσει στο Μαρίν. Προσποίηση, ωραίο το πάτημα στο Μάγερ, μέσα στην περιοχή, η σέντρα και out, η μπάλα από την προβολή του Μιγιάντη Κατσίνοβιτς. Ευκαιρία για την ΑΕΚ, από αυτή την δυνατή σέντρα είναι αλήθεια, σέντρα σουτ και πολύ σέντρα ήταν από τον Μάγερ. Ο Κατσίνοβιτς ήταν τόση η ορμή της μπάλας, τόσο δυνατή, που δεν κατάφερε να δώσει κατεύθυνση προς την εστία. Μπέρδεψε και λίγο τα πόδια του Γκατσίνοβιτς. Την παίρνουμε τελική. Είναι τελική. Και αυτή για την ΑΕΚ. Σίγουρα μεγάλη ευκαιρία. Στο 18. Με το Μάγερ. Πάρα πολύ ωραία. Τον έχει και πάλι την μπάλα. Συνδυάζεται με το Γιώβιτς. Μάγερ το άνοιγμα και πάλι στον Πίλιο. Φάση καρμπών. Ο Πίλιος όμως θα εκτελέσει με χαρακτηριστική αστοχία. Όλα τα λεφτά και πάλι η ενέργεια του Λόβρο Μάγερ. Και δεν είναι απλά ορεξάτος, είναι και ποιοτικός. Δεν αρκεί κάποιος να έχει όρεξη. Έχει και ποιότητα Λόβρο Μάγερ και την δείχνει παιχνίδι το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν φαντάζει μόνο στα δικά μου μάτια ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ αθόρυβα. Στα πρώτα παιχνίδια πάντως σχετικά αθόρυβα έχει φτάσει 5 assist. Ρώτα. Μουκουντή. Παράλληλο παίξιμο τώρα από τους στόπερ της ΑΕΚ. Επιστροφή από τον Ρέλβας για τον Μουκουντή. Δεν πιέζει ιδιαίτερα ψηλά ο Άρης. Θέλει να δέσει εδώ τη μεσαία γραμμή. Βιτάλης, ο οποίος έχει χαμηλώσει σε τριάδα στόπερ επί της ουσίας. Για το build-up. Μάγερ. Γκατσίνοβιτς με τη μία για τον Γιώβιτς, δεν ήταν καλή η μεταβίβασή του. Ανακτούνι του Άρη με τον Γκαρέ από δεξιά, μία από τις ελάχιστες προσπάθειες του Γκαρέ. Δεν έχει πάρει γενικά προσπάθειες ο Άρης από την έσκη μπροστά. Φαντιγκά, δέλεπτες προσπάθειες του Γκαρέ. Δεν έχει πάρει γενικά προσπάθειες ο Άρης από την έσκη μπροστά. Φαντιγκά,

0: Πιέσει Ράτσιτς, το άνοιγμα δεξιά στον Φαντιγκά. Έχει ανάγκη τις προωθήσεις του. Ένα πολύ επιθετικό γενές μπακ, ο Φαντιγκά. Ράτσιτς. Μανού Γκαρθιά στον άξονα. Σηκώνει κεφάλι, αλλαγή παιχνιδιού. Κατέβασμα από τον Γκαρέ. Από δεξιά ο Γκαρέ. Η προσποίηση πάνω στον Πίλιο. Έρχεται για βοήθεια και ο Γκατσίνοβιτς. Ο Πίλιος ήταν εκείνος που έκανε την προβολή. Και η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Φάουλ εν συνεχεία. Ωραία εδώ πέρα η ανασταλτική ενέργεια από τον Σταύρο Πίλιο. Είχε και το σούτ νωρίτερα. Όχι αντίστοιχα καλό. Το δεύτερο σούτ του Πίλιου, είχε και μια σέντρα. Γενικά δραστήριος και ο Σταύρος Πίλιος. Τον αξιοποιεί πάρα πολύ και ο Μάγερ με τα ανοίγματα που κάνει. Απλώς χρειάζεται μια καλύτερη τελική ενέργεια από τον Σταύρο Πίλιο. 20 λεπτό στην Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 1-0 με το τέρμα του Βάργα από το 11. Ένα γέμισμα τώρα από τον Θωμά Στρακώστα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Ράτσιτς. Σηκώνεται ψηλά. Η κεφαλιά. Μια δεύτερη τώρα από τον Ρέλβας. Μια τρίτη από τον Μπαρνάμπας Βάργα, τον σκόρερ του αγώνα. Και απομάκρυνση από τον Γένσεν στην άμυνα της ΑΕΚ. Κατεβάσει ο Μουκουντή. Και κινήσει για το Βιτάλης. Και πάλι χαμηλώνει ο Ούγκρος. Το κάνει αυτό σε φάση build-up αρκετά η ΑΕΚ. Να χαμηλώνει ένα χαφ. Κύριος ο Βιτάλης. Εδώ πέρα δεν είναι καλή συνεργασία. Σε πρώτο χρόνο από τους παίκτες της ΑΕΚ. Προσπάθησε να επανακτήσει ο Βάργκας. Δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα φτάνει πίσω όμως για τον Άρη. Μια χαρακτηριστική δυσκολία του Άρη όταν ανακτήσει την μπάλα να μπορέσει να την κυκλοφορήσει. Κάτι που πιστώνεται βέβαια και στην καλή οργάνωση της μισάς γραμμής της ΑΕΚ, ξεκινώντας από την επίθεση. Γενικά είναι πολύ compact σήμερα η ένωση. Σούδαλο. Το δεξιά για το Φαντιγκά. Το ανέβασμα του Γκαρέ. Θα πάρει την μπάλα ο Γκαρέ στο δεξί φτερό. Πάνω του είναι ο Μαρίν. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Φαντιγκά. Πιο δυνατή η μεταβίβασή του. Διάβασε τη φάση ο Ρέλβας, η απομάκρυνση, ο Ντελμπασίρο ανάμεσα από δύο. Τσιμπάει την μπάλα ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς και μια προσπάθεια αντεπίθεση τώρα για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ από τον Γιώβιτς και ανεβαίνει ο Ρότα με την μπάλα προς τον άξονα. Ο Ρότα, δεξιά το άνοιγμα του Μάγερ. Προς εκεί κοιτάζει ο Ρότα. Το 1-2, Μάγερ Ρότα μέσα στην περιοχή. Ο Ρότα, ωραία, έχει βάλει το κορμί του όμως. Ο Ράτσις, πολύ πυρος ο κάπτεν του Άρη. Θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την κατοχή. Και πάλι όμως μια ωραία συνδυαστική ενέργεια. Όπου υπάρχει ο Μάγερ σήμερα, βγαίνει κάτι καλό για την ΑΕΚ. Βέλιο. Απέξει με τον Σούταλο. Διαπιστώνουμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά ότι σε φάση build-up για τον Άρη, εκείνος που παίρνει την ευθύνη κυρίως είναι ο Κροάτης. Μαρίν επανακτά σε ένα σημείο βέβαια που θα γίνει το λάθος από τον Ρέλβας και σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο προσπάθησε να κερδίσει και πάλι. Φώναξαν για φάουλ ή του Άρη πάνω στον Καντεβέρε. Παίζεται από τον κύριο Τσακαλίδη και η κατοχή για την ΑΕΚ. Ένα λάθος που γίνει εκεί από πλευρά ΑΕΚ. Πίεσαν να το αξιοποιήσουν οι επιθετικοί του Άρη, κυρίως ο Καντεβέρε. Ρέλβας με αρκετά μέτρα μπροστά του, δίχως να πιέζεται. Αφήνουν χώρο στα στόπερ της ΑΕΚ οι επιθετικοί του Άρη. Γιώβιτς, Βάργα, πάρσιμο της μπάλας ωραίο. Χάνει όμως από τον Σούταλο, ο οποίος με τη σειρά του θα χάσει και αυτό την μπάλα, διότι την πάσαρε σε ένα σημείο που νόμιζε ότι θα είναι κάποιος συμπαίκτης, ή τον Καρέ ή τον Φαντιγκά. Κανείς εκ των δύο, μόνο ο Πίλιος πλέον που θα εκτελέσει το πλάγιο. Αλλά πάλι τα λάθη. Ένα πλάγιο χαμένο τώρα για την ΑΕΚ από αυτή την εκτέλεση. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Λόβρο Μάγερ. Το ματιάξαμε. Πιθανότητα η πρώτη του κακή ενέργεια στο μάτς. Ύστερα από 23 λεπτά τον χειροκρότησε όμως ο Βιτάλης να τον ενθαρρύνει.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από πολύ πολύ νωρίς λοιπόν η ΑΕΚ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Άρη προηγείται 1-0 με τον Βάργα, με τους παίκτες του Μάρκο Νικολής να κρύβουν την μπάλα και να έχουν την υπεροχή και στο σκορ αλλά και στην εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζει από τη Νέα Φιλαδέλφια Μανούλης Μπισουράκης. Έλα Μανώλη.
0: Με το Ρότα να σε κλείνει προς τον άξονα, ακόμα μια προώθηση. Συνδυάζεται με τον Πίλιο αριστερά, η μπάλα στα χαφ. Αφήνει ο Μαρίν για τον Μουκουντή, ανεβαίνει ο Μουκουντή. Τον πιέζει ο Μάνου Γκαρθιά, η μπάλα στον Λόβρο Μάγερ και από εκεί στο Ρότα. Ο Μουκουντή παραμένει ψηλά, ο Μάνου Γκαρθιά παραμένει ψηλά και ο Καντεβέρε. Δεν πιέζουν όμως,

0: Το λέμε και το ξαναλέμε. Επιλογή. Είναι σαφής επιλογή από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Να έχει πιο compact μεσαία γραμμή. Τώρα το κλέψιμο από τον Ράτσιτς. Εν τέλει δεν εξελίχθηκε σε κλέψιμο, αλλά σε κόψιμο, αφού η μπάλα επέστρεψε αμέσως στα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ. Με τον Μάγερ για τον Βιτάλης στον άξονα, περνάει την μέσα γραμμή ο Βιτάλης, σηκώνει κεφάλι, αλλαγή παιχνιδιού εξαιρετική από τον Βιτάλης για τον Πίλιο, κατεβάζει ο Πίλιος από αριστερά έχοντας πάνω τον Φαντιγκά, μεταφέρει το παιχνίδι και αυτός στον άξονα, η αλλαγή από τον Μαρίν για τον Μάγερ, πετυχημένη και αυτή η ενέργεια, ωραίες μεταβιβάσεις εδώ από τους παίκτες της ΑΕΚ, απελευθερώνουν το Ρώτα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει ο Ρώτα, ο Βέλιο, ασθενής επέμφαση, φωνές για πέναλτι από τον κόσμο και από τον πάγκο της ΑΕΚ. Θα δούμε σε replay από αυτό το σουτ του Ρώτα για πέναλτι πάνω στον Κατσίνοβιτς. Θα το δούμε σε replay. Η μπάλα είναι στα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ με το Ρώτα, συνεχίζει το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή, Λόβρο Μάγερ. Μια φάση που επί της ουσίας σε δεύτερο χρόνο έγινε, προέκυψε λόγω της κακής επέμβασης του Ρικάρδο Βέλιο. Προσέκρουσε και μπάλα μπροστά του. Δεν ήταν καλή η επέμβασή του και έδωσε την ευκαιρία στον Γκατσίνοβιτς. Προσπάθησε να εκτελέσει, εκεί φωνάζουν για πέναλτι. Ακόμα δεν το έχουμε πάρει το replay. Η ΑΕΚ από αριστερά με τον Βιτάλης. Στο 25 η ΑΕΚ άρεσε 1-0. Χάρη στο δέρμα του Βάργα. Το 11. Μαρίν. Με τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης ο οποίος μεταφέρει και πάλι την μπάλα στον άξονα για τον Μάγερ. Κάθετα Βάργα με τη μία, Μαρίν. Ένα τριγωνάκι που πήγαν να στήσουν εκεί ο Μάγερ, ο Βάργα και ο Μαρίν. Δεν ήταν πετυχημένο, αλλά η μπάλα παραμένει σε πόδια παικτών ένωσης. Συγκέρμαν του Κατσίνοβιτς, ο οποίος συγκλίνει από αριστερά, η προσποίηση πάνω στο Φαντιγκά. Βλέπει και τον Πίλιο να ανεβαίνει. Ωραία περιστροφή από τον Κατσίνοβιτς. Εδώ επίδειξη ψηλής τεχνικής από τον Μιγέλ Κατσίνοβιτς. Ο Βιτάλης για τον Βάργα έχει κατασκηνώσει τώρα έξω από την περιοχή του Άρη. Η ΑΕΚ, μια μίνι πολιορκία, Ρώτα, Μάγερ. Για το Ρώτα, σηκώνει κεφάλι, σεντράρει μια κόντρα, δίνει την ευκαιρία στο Σουταλό να απομακρύνει με το κεφάλι, προσγειώνει την μπάλα πάνω στον Μάγερ και μια αντεπίθεση τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Άρης, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Μάγερ και θα βγει και πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση στον Κροάτη. Το φάουλ έγινε αρκετά χαμηλά, ακριβώς έξω από την περιοχή του Άρη, γι' αυτό και οι φωνές ενδεχομένως των φίλων της ΑΕΚ, αλλά ήταν σε μια προσπάθεια υποσκόμενης θεωρητικά αντιπίθεσης για τον Άρη. Ξαναλέω, πάρα πολύ χαμηλά, αλλά έφευγαν κάποιοι παίκτες με προϋποθέσεις, ένα πάτημα κάτω χαμηλά στον Ράτσιτς. Και ενώ παίρνουμε τώρα σε replay την φάση, καταρχάς είναι πιθανό να έχει φύγει από την κανονική θέση ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος προσπάθησε να πάρει την μπάλα. Εκεί ήρθε το τζαρτζάρισμα από τον Φαντιγκά. Δεν είναι καθαρό από το replay που έχουμε πάρει. Τώρα από το δεύτερο ίσως. Αν υπάρχει μια προβολή κάτω χαμηλά, αλλά και πάλι δεν είναι ευκρινές. Δεν ξέρω, Κώστα, εσύ αν έχεις κάποια άλλη άποψη.
1: Όχι, γιατί και εγώ το είδα από την ίδια λήψη που το είδες και εσύ. Δεν ξέρω. Είδα λίγο και εμπιστεύτηκα και τον Γκατσίνοβιτς και τους παίκτες του που δεν φώναξαν ιδιαίτερα. Οπότε ο Βαρ προφανώς το είδε πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Κατεβέρε, το άνοιγμα αριστερά στον Ομάρ Ρίτσαρτς. Η προσποίηση ξαπλώνει στο έδαφος το Ρώτα, συντράρει με το δεξί, η απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Μουγκοντή. Να το Σουάρης, δεν δείχνει έναν σφίχμο επιθετικά, μετά από πάρα πολλή ώρα. Φαντιγκά, με την άκρη τώρα σε φάση άμυνας. Ράτσιτς, με τον Ντέλε Μπασίρου, είναι στο έδαφος πεσμένος ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς. Θα πάρει και το φάουλ, πιάνει το κεφάλι του. Ομολογώ ότι κοίταγα παραδίπλα που παίζονταν το παιχνίδι. Διαμαρτύρεται για γωνιά ο Σέρβος. Κοντά στη φάση του Τσακαλίδης, έδωσε την παράβαση αμέσως. Να το δούμε τη σερ πλέι. Περνώντας μπροστά το Φαντιγκά, τον έχει βρει στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο λίγο πιο χαμηλά. Εδώ και φάουλ σε κάθε περίπτωση. Ήταν κοντά στη φάση, ξαναλέω, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Διαμαρτυρίες πάντως από τον πάγκο του Άρη. Την ίδια ώρα ο Μάρκο Νίκολιτς δίνει οδηγίες με ιδιαίτερη ένταση προς τους παίκτες του. Βάργα με το κεφάλι για τον Γιώβιτς και εκείνος με τη μία για τον Μάγερ. Καλή σκέψη, δυνατή η παλιά όμως. Ελένη Βέλιο για τον Σούταλο. Ωραία προσποίηση εδώ από τον Σούταλο, παρακινδυνευμένη μεν, αλλά πολύ ωραία προσπίση. Εκεί αν έκλεβε ο Γιώβιτς θα ήταν μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά ο Σόδαλο δείχνει για ποιο λόγο τον εμπιστεύονται στο build-up οι συμπαίκτες του. Φαίνεται να έχει πάρα πολύ καλή τεχνική ο Κροάτης. Γκαρέ. Ύστερα από ένα φάουλ που κερδίζει ο Άρης στη μέσα γραμμή, εκτελείται γρήγορα απλά στις αριστά. Γκαρέ παίζει στον Γένσεν που παράδοξο έχει αρκετά μέτρα να διαβεί. Κυκλοφορεί ο Άρης, Ρίτσαρτς από το αριστερό άκρο. Την μπάλα και πάλι πίσω από τη μέσα γραμμή, Γένσεν. Μια σχετική πίεση από Βάργα, μια σχετική πίεση από Γιώβιτς. Ο Γκαρέ, ο οποίος είχε έρθει σαν αμυντικό χαφ για Ελένη, ανάμεσα από δύο. Θα πλώσει στον Ντέλε Μπασίρ και εκείνος ακόμη πιο δεξιά στο Φαντιγκά. Με τη μία στο Μανού Γκαρθία. Ωραία περιστροφή από τον Μανού Γκαρθία. Με προϋποθέσεις φεύγει ο Άρης. Μανού Γκαρθία μέσα στην περιοχή, ο Γιαννιώτας στην προβολή έξω. Η μπάλα κόρνερ, διότι έχει γίνει προβολή από τον Ορότα. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Άρη. Και κύρια προβολή του Ρότα τελευταία στιγμή, διότι αυτή η παλιά του Μανού προς τον Γιαννιώτα, με δύναμη μεν, αλλά τον έβγαλε φάτσα φόρα με την εστία. Τελευταία στιγμή προβολή από τον Ορότα στο 30. Καλή στιγμή. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, το πρώτο στο παιχνίδι. Από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα από την Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε μια μικρή αναμονή. Κάποιες οδηγίες από τον Τσακαλίδη, εκτέλεση του κόρνερ προς την καρδιά της περιοχής, με το κεφάλι προς τα πίσω, back to back. Από την άλλη πλευρά όμως, κόρνερ και πάλι για τον Άρη. Εκτελεστής ο Γκαρέ. Με φάλτσα προς την εστία πιθανότατα. Αυτό είναι το σκεπτικό των εκτελεστών, όπως φαίνεται για τον Άρη. Στην προηγούμενη περίπτωση από δεξιά ήταν δεξιοπόδαρος. Από αριστερά, με συγχωρείτε, ήταν δεξιοπόδαρος. Τώρα από δεξιά είναι αριστεροπόδαρος. Εκτέλεση στην καρδιά της περιοχής, η απομάκρυνση από τον Βάργα. Και η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή τώρα ο Φαντιγκά. Και ακόμη πιο πίσω στον Ρικάρντο Βέλιο. Δύο στατικές φάσεις λοιπόν για τον Άρη, δεν έβγαλαν κάτι. Το γέμισμα από τον Βέλιο. Ο Πίλιος κατεβάζει Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Πίλιος συγκλίνει με την μπάλα. Ένα σπρόξιμο από πίσω από τον Καρέ. Πήγε να βαρέσει από τα νεύρα του την μπάλα ο Καρέ. Κατάλαβε ότι θα κεντρινιζόταν αν το έπρατε. Και τελευταία στιγμή έκανε προσποίηση. Δεν σούταρε. Πάντως συνεχίζει και διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Τον κύριο Βεργέτη. Μαρίν Γκατσίνοβιτς. Με το Μαρίν και πάλι. Εκ νέου ζητάει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Μαρίν οδηγεί την μπάλα προς τα πίσω. Υπό την πίεση κατεβαίνει και Γκαρέ. Ρέλβας με φάλτσα που μακρύνει στη μεσαία γραμμή. Μια διεκδίκηση. Μπάλα φτάνει και πάλι στο Ρέλβας, ο οποίος τον αφήνει να περάσει πλάγιο. Εκεί όπου οριοθετείται ο πάγκος της ΑΕΚ. Αντίστροφη μέτρηση από τον Τσακαλίδη για την εκτέλεση του πλαγίου. Βάσει και των νέων κανονισμών εκτελείται το πλάγιο. Την μπάλα για τον Άρη, ο οποίος στα τελευταία λεπτά όλο και την κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα, η οποία όμως είναι σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος εκεί σαν ο Ρονάλδο του φαινόμενο προσπάθησε να περάσει τον αντιπαλό του ενώ είχε επιλογές. Έχασε την μπάλα, η οποία όμως επανακτήθηκε από τους συμπαίκτες του Ρότα. Κακή πάσα, ψάχνοντας είτε τον Μαρίν είτε τον Γιώβιτς. Εδώ και αρκετά λεπτά έχει χαθεί η συγκέντρωση από πλευράς ένωσης. Την ίδια στιγμή που ο Άρης προσπαθεί να κυκλοφορήσει, να κουβαλήσει από την μπάλα, να δημιουργήσει καταστάσεις. Στο 34ο λεπτό πλέον, ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11. Χάρη στο τέρμα του Βάργα, σαν από τα πιο όμορφα τέρματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Προφανώς σε ό,τι έχει να κάνει με το δημιουργικό κομμάτι, με τη συνεργασία που έβγαλαν οι παίκτες της ΑΕΚ και όχι με το εκτελεστικό. Προκινήσει εστίας ο Βάργα, σημείωσε αυτό το 5ο του τέρμα στη σεζόν. Φαντιγκά για τον Καρέ. Ανοιχτό κοντρόλ, δεν είναι την ευκαιρία στο Γκατσίνοβιτς να έρθει. Να κλέψει την μπάλα, Πίλιος. Χαμηλά η ΑΕΚ στο αμυντικό της τρίτο. Μια κάθετη του Πέλιου για τον Βάργα με ένα τακουνάκι από τον Ούγκρο. Στο πουθενά, Ντέλε Μπασίρου. Γκαρέ, κατεβέρε, τριγωνάκι από δεξιά για τους μπλε σήμερα. Μπλε φοράει ο Άρης. Κατεβέρε. Το άνοιγμα στον Φαντιγκά. Φαίνεται την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ακόμα ένα τακουνάκι. Πόσα τακουνάκια έχουν κάνει σήμερα από το Τεστουάρι. Από το Μανού Γκαρθία. Σε αυτήν την περίπτωση. Απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Βάργα με το στήθος. Ο Γκατσίνοβιτς. την πετάει μπροστά δεξιά, εκεί όπου ο Μάγερ την κατεβάζει δίχως κανένα πρόβλημα. Τώρα συγκλίνει, ωραία για τον Γιώβιτς και προϋπόθεση για την ΑΕΚ. Το άνοιγμα αριστερά, σαν εξτρέμ κινείται ο Βιτάλης. Παίρνει την μπάλα, κοντοστέκεται στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πήλιος. Μαρίν. Χάθηκε το momentum. Πάει σε σεταρισμένη τώρα επίθεση ΑΕΚ. Μάγερ συγκλίνει, η μπάλα πίσω στο Μουκουντή, ο οποίος μαζί με το Ρέλεβας είναι σαν αμυντικά χαφ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες πλήν 400 είναι πίσω τους, είναι κάτω τους, πίσω από την μεσαία γραμμή. Αμήνει το Άρης. Ύστερα από ώρα. Βιτάλης. Για τον Μαρίνη κάθετη, δεν βρήκε το Γιώβιτς. Πάρα πολύ καλό μάτσα από το Σούταλο. Η κάθετη τώρα του Ράτσιτς για τον Γιαννιώτα. Και φέγγει στην αντεπίθεση, αλλά δεν έχει πολλά στηρίγματα ο Γιαννιώτας. Έχει και τον Ρώτα μπροστά να κάνει την προβολή και να πάρει το πλάγι ο Άρης. Δεύτερη κέρια παρέμβαση του Ρώτα πάνω στο Γιαννιώτα μέσα σε 5 λεπτά. Θυμίζω τη φάση στο 30. Ύστερα από την μπάλια του Μάνου Γκαρθία, πριν εκτελέσει ο Γιαννιώτας, ο Ρώτα είχε κέρια παρέμβαση. Και ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Εκτελεί ο Μαρίτσαρτς, ο Ράτσιτς, ο Μαρίτσαρτς. Ζητούν χέρι οι του Άρη. Συνεχίζει το παιχνίδι. Γκατσίνοβιτς στο έδαφος. Παίζεται και πάλι από τον Τσακαλίδη. Γενικά αφήνει αργά το παιχνίδι. Ο Τσακαλίδης Γιαννιώτας. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή και όπου ο Ρέλβας θα απομακρύνει. Φτάνει στον Γιώβιτς. Ο οποίος φεύγει στην κόντρα. Σπάει αριστερά. Ο Πήλιος ανεβαίνει και ο Γκατσίνοβιτς Πήλιος. Θα πάρει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς από αριστερά. Συγκλίνει και ο Γκατσίνοβιτς. Την μπάλα πάει σιγά σιγά προς κάποιο ball boy. Ενώ έχει επιλογές. Τάκι εδώ η ενέργεια από τον Μιγιάντη Γκατσίνοβιτς. Και ενώ έχει δώσει πάρα πολλές μάχες ο Γκατσίνοβιτς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ανασταλτικά, δημιουργικά. Να το πω καλύτερα, στην τελική προσπάθειά του τα χαλάει. Ρίτσαρτ. Για το Γιαννιώτα. Περνάει την μπάλα πάνω από το Ρώτα. Τη χάνει την κατοχή χωρίς φάουλ σύμφωνα με τον Τσακαλίδη. Βαλάει ώρα το κορμί του ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος κουβαλάει από τον άξονα. Μια περατζάδα η οποία θα σταματήσει με ένα φάουλ. Ωραία ενέργεια και από το Ρώτα εδώ. Πέρασε έναν, πέρασε δύο. Ο Ράτσις του κάνει το φάουλ. Δεν συμφωνεί βέβαια ο κάπτεν του Άρη. Όχι, έχει βρει το πόδι κάτω χαμηλά. Φάουλ είναι. Και ένα φάουλ σε καλό σημείο για να φέρει και πάλι κόσμο στην περιοχή του Αριάεκ. Πάνω από την μπάλα είναι ο Μαρίν, πάνω από την μπάλα είναι ο Λόβρο Μάγερ. Συνήθις ύποπτη. 7 παίκτες της ΑΕΚ στο όρος μεγάλης περιοχής. Αφήνει ο Μάγερ για τον Μαρίν η εκτέλεση. Η μπάλα εκτός και σύμφωνα με τον Τσακαλίδη έχει βρει σε παίκτη της ΑΕΚ. Διαφωνεί και ο Βάργα, διαφωνεί και ο Γιώβιτς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχει βρει σε παίκτη του Άρη. Η εκτέλεση με φάλτσα από τον Μαρίν φαίνεται να έχει βρει στον νόμο του Σούταλο. Και πάλι όμως δεν είναι πάρα πολύ ευκρινές. Σε κάθε περίπτωση γεμίζει ο Βέλιο. Πήλιος. Ένα πλάγιο από αριστερά για την ΑΕΚ. Πίσω από τη μεσαία γραμμή θα εκτελέσει για τον Βάργα, ο οποίος διατηρεί την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου με μια υπερπροσπάθεια εκεί. Γκατσίνοβιτς, Βιτάλης. Ο Γκατσίνοβιτς ζητάει από τον Βιτάλης να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο στόπερ. Το κάνει ο Βιτάλης και τον χειροκροτεί ο Γκατσίνοβιτς. Τώρα θα προωθήσει το παιχνίδι ο Μουκουντή. Δεξιά ο Ρώτα σε φάση επίθεση ΑΕΚ. Έξω από την περιοχή του Άρη. Ο Ρώτα πίσω στο Μουκουντή, ο οποίος ξαναλέω στις περισσότερες περιπτώσεις όπως και ο Ρέλβας παίζουν σαν αμυντικό χαφ, όπως είναι τοποθετημένοι. Το γέμισμα από τον Μάγερ. Η μπάλα περνάει και από τον Γιώβιτς και από τον Βάργα, ο οποίος χτυπάει και το δοκάρι από τα νεύρα του. Διότι δεν έφτασε σε εκείνον η μπάλα όπως θα την ήθελε.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 1-0 η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, 10 τελικές, 2 στο στόχο, απόλυτο μηδενικό στις τελικές της απειλής προς την αντιπαλιστή από πλευράς κίτρινων. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω, έπειτα και από την ενημέρωση που μας έκανε και ο ρεπόρτερ του σταθμού μας ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι πλέον η διάγνωση είναι κατάγμα ακνήμης για τον Ελκαμπή, έπειτα από το σοβαρό τραυματισμό που έχει υποστεί στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Συνεχίζει ο Μανώλης Μουσουράκης από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έλα Μανώλη.
0: Κρίμα, γρήγορα περαστικά να πηγαίνουμε στον Ελκαμπή. 10 τελικές όντως για την ΑΕΚ. Τώρα μια φάση που θα φέρει αρκετές διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ και από τον κόσμο, όπως πιθανό λόγο ότι ακούτε. Μια αντεπίθεση. Ο Ρώτα είναι εκείνος ο οποίος κυτρινίζεται. Αυτή η επίθεση από αριστερά για τον Άρη. Από τον Γιαννιώτα, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα, έρχεται ο Ρώτα, τον ρίχνει στο έδαφος και ο Τσακαλίδης, κρίνοντας ότι είναι μια υποσχόμενη επίθεση, βγάζει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι και οι δύο σε παίκτη ΑΕΚ. Ο Μάγκερ στο 27, ο Ρώτα τώρα στο 40. Εκτελείται το φάουλ, επανακτά όμως γρήγορα η ΑΕΚ με τον Μάγκερ. Ο Γιώβιτς, Μάγερ και πάλι συνδυασμούς τους. Ο Μάγερ και πάλι εξαιρετικά το όπλωμα προς τον Πίλιο. Έχει συμβεί 4 φορές αυτό. Τουλάχιστον ο Πίλιος σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργα μέσα στην περιοχή με το τακουνάκι από μακρινό Ράτσιτς. Ενώ καιροφυλακτούσε ο Μίγια του Κατσίνοβιτς. Ο Γιαννιώτας τώρα έξω από την περιοχή του Άρη. Με τον Κατσίνοβιτς να τρέχει πάνω κάτω να πιέζει. Ο Ρίτσαρτς για τον Ράτσιτς, ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο εξτρέμ για τη φάση. Σπάει στον άξονα ο Μανού Γκαρθία, η κάθε μέσα στην περιοχή. Προϋπόθεση για τον Άρη με τον Κατεβέρε. Βγαίνει εκτός τώρα, ξαναμπαίνει. Μια κόντρα και μια απομάκρυνση τώρα. Πριν η μπάλα φτάσει στο Μανού Γκαρθία. Όμως παραμένει ψηλά ο Άρης και κερδίζει με τον Ντέλε Μπασίρου. Και τώρα για τον Φαντιγκά. Ντέλε Μπασίρου, έξω την περιοχή Τσάικ. Γκαρέ, παίζουν το 1-2. Ωραία. Αποφεύγει τον Κατσίνοβιτς. Ο Ντέλε Μπασίρου το σούτ από το Ράτσιτς. Η μπάλα θα περάσει αρκετά μακριά από την ρίζα του δεξιού δοκαριού της εστίας του Σταραγώσα, ο οποίος δεν έχει κινδυνεύσει σήμερα. Ήταν το πρώτο σούτ για τον Άρη, εκτός στόχου μάλιστα, ο οποίος Άρης βέβαια έχει δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις λίγες είναι η αλήθεια. Θέλω να πω ωστόσο αυτές δεν αποτυπώνονται στις τελικές, όπως για παράδειγμα η φάση του 30 που ο Ρώτα έδειξε κέρια πρώτο Γιαννιώτα. Σε κάθε περίπτωση το ότι φτάσαμε στο 42 για να γίνει πρώτη τελική για τον Άρη δείχνει και ότι η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή σήμερα ανασταλτική λειτουργία. Στο πρώτο κομμάτι, το πρώτο μέρος έβγαλε πολύ ωραία πράγματα και δημιουργικά. Βέβαια ξεχωρίζει τον γκολ, η φάση του γκολ, η εξαιρετική ομαδική ενέργεια. Σιγά σιγά όμως είχε ρίξει ρυθμός η Ένωση. Κάτι που πιθανολογώ ότι δεν άρεσε τον Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα ένα γέμισμα προς την περιοχή του Άρη από μακρύνει ο Γιένσεν. Η κατοχή είναι μέσω ενός πλαγίου για τον Άρη. Από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, ακριβώς μπροστά από τον όχι και ιδιαίτερα ευχαριστημένο Μιχάλη Γρηγορίου. Πιάνει το πηγούνι του ο Μιχάλης Γρηγορίου, τώρα δίνει κάποιες οδηγίες. Εκτέλεση του πλαγίου. Δεν βγαίνει καλά αυτό που επιχείρησε να κάνει ο Μάνου Γκαρθία. Η μπάλα φτάνει στον Μουκουντή. 43. Τελική ευθεία πρώτο μέρος. Μαρίν. Πίλιος. Από αριστερά. Έχει χαμηλώσει αρκετά το τέμπο. Πού και πού το αυξάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κυρίως μέσω Μάγερ. Και βεβαίως και ο Άρης. Όπως τώρα. Με την ένταση που προσπαθεί να βγάλει. Πιέζοντας. Κλέβει η ομάδα του Γρηγορίου, Ντέλε Μπασίρου, μεταφέρει την μπάλα στον άξονα.
1: Μανώλη Μουσουράκη, βάλε μια ανατελεία, είναι ο Κωστάκης Νικολακόπουλος να λέξει τηλεφωνικές μας γραμμής. Έλα Κωστά.
3: Γεια σας. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που όλοι καταλάβαμε και φοβηθήκαμε. Έσπασε το πόδι του Ελκαμπή. Να το ευχηθούμε βέβαια δραστικά του ανθρώπου. Κάταγμα είναι κνήμης. Θα χειρουργηθεί κατά πάσα πιθανότητα αύριο, θα μείνει έξω, τέλος πάντων, σε τέτοιες περιπτώσεις να το πούμε έτσι, τέτοιοι τραυματισμοί, γιατί πρέπει να δούμε μετά το χειρουργείο να πει ο γιατρός ακριβώς, ο κύριος Θεός, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως είναι 6-7 μήνες, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι και... Επίσης έχει ένα εξάρθρημα ομοπλάτης ο Ρόκα. μπορεί να χρειαστεί και αυτός 15-20 μέρες, και αυτός λέω, μπορεί αυτός να χρειαστεί να χάσει 15-20 μέρες όπως ήταν με το Σιπιόνι, αν θυμάστε, σε ένα φιλικό.
1: Πυρόλα, αυτός, Κώστα.
3: Και εδώ να πούμε, του Πυρόλα ήταν κάποιες ενοχλήσεις, θα φανούν. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στη λίστα και την Ευρωπαϊκή, και μένει να δούμε τι απόφαση θα πάρουν, αν θα είναι, ξέρω εγώ, ο Ρόκα, ή αν θα ενεργοποιηθεί ο Γιάρεντσουκ, που προπονείται κανονικά στο Ρεντ, ή ο Κλέιτον, ξέρω εγώ. Ωραία. Φαντάζομαι ο Γιάρεντσουκ, ή αν υπάρξει κάτι άλλο.
1: Ωραία. Αυτά είναι. Κώστα Νικολακόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάταγμα λοιπόν και χειρουργείο για τον Ελκαμπή, εξάρθρωση ώμου για τον Ρόκα και 15-20 μέρες εκτός δράσης. Επιστροφή κατευθείαν στον Μανώλη Μουσουράκη και την Νέα Φιλαδέλφεια. Έλα Μανώλη.
0: Στη Φιλαδέλφεια, Κώστα, τρέχουμε το ένα λεπτό του έξτρα χρόνου που έχει δοθεί. Μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Επί της ουσίας δεν την άφησε να εξελιχθεί η ευκαιρία. Ο Ρότα, ο οποίος πραγματικά σήμερα έχει κάνει σπουδαίο έργο απέναντι στον Γιαννιώτα. Μια εξαιρετική κάθε, να δούμε όλη λίγο πρώτα τη φάση. Με τον Γιώβιτς τελευταία στιγμή να μην συνδυάζεται το ίδιο καλά με τον Γκατζίνοβιτς. Και ενώ περίμενε και ο Πίλιος. Μια υπέροχη λοιπόν κάθετη πάσα του Ράτσιτς στο 44 για τον Γιαννιώτα. Την πήρε την μπάλα ο Γιαννιώτος, αλλά και βρήκε και πάλι μπροστά του τον Ρότα, ο οποίος είχε συγκλίνει σαν στόπερ εκεί, έβαλε υπέροχο το κορμί του. Και ενώ ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα, στην επόμενη ουσιαστικά προϋπόθεση που δημιούργησε ο Άρης, δεν την άφησε να εξελιχθεί σε φάση ο Ρότα, ο οποίος είναι εξαιρετικός ανασταλτικά. Ό,τι προϋπόθεση εδώ έχει πάει να βγάλει ο Άρης σήμερα, είναι εκεί παρόν για να δώσει τη λύση. ΑΕΚ Άρης 1-0, αυτό είναι το σκορ του ημιχρόνου. Μια ΑΕΚ η οποία είναι καταφανώς πιο παραγωγική από τον Άρη. Προηγήθηκε 1-0 στο 11 με τον Βάργα σε μια τρομερή ενέργεια ομαδική από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάγερ ήταν εκείνος ο οποίος έστρωσε στον Ογκροφόρ. Είχε εν συνεχεία και άλλες στιγμές. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλο γκολ, όμως κάπου εκεί άρχισε να ρίχνει τους αριθμούς του, τους αριθμούς στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το 1-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου σε περίπου 13 λεπτά περισσότερα.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, η ειδησιογραφία έρχεται με καταιγιστικό ρυθμό το βράδυ του Σαββάτου και από τη Νέα Φιλαδέλφεια πάμε προς Θεσσαλονίκη. Έχει να μας πει ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριακού Μητσοτάκη, για την νέα Τούμπα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα και κυρίως την αντίδραση του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ ο Πρωθυπουργός είπε τα αυτονόητα. Στην αναφορά του στα εγκαίνια της έκθεσης είπε ότι όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία άλλων μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και την κατασκευή της νέας Τούμπας, οι εργασίες της οποίας θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 27. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη και υπάρχει η αντίδραση από δράσης ΠΑΟΚ ότι είναι μια πολύ σημαντική εξαγγελία, είναι το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και των ενεργειών μας. Όλο αυτόν τον καιρό δουλεύουμε με συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και τις φορείς της αυτοδιοίκησης για να επιταχύνουμε διαδικασίες και να ανοίξουμε δρόμους. Το project της κατασκευής του νέου γηπέδου στην Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό δουλεύουν αυτή την περίοδο 13 εταιρείες, ενημερώνει ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε όταν πρέπει, όταν έχουμε εξελίξεις και έργα, και διευκρινίζει ο ΠΑΟΚ ότι στο προσεχές διάστημα θα παρουσιαστούν τα σχέδια και οι μελέτες με την πρόοδο των εργασιών από τους εκπροσώπους των εταιριών. Το χρονοδιάγραμμα μας περιμένει σταθερό, όπως έχει δεσμευτεί, και το Δεκέμβριο θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας, ώστε το καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτή είναι η αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, για την ενημέρωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την νέα Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε σχετικά και με το χρονοδιάγραμμα και με τα σχέδια και με τις εταιρείες που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Μπορείτε εσείς να διαβάσετε και όσα είπε ο Πρωθυπουργός και στο sportpaulofm.gr. Σε πολύ πολύ λίγο θα υπάρχει και το σχετικό βίντεο, όπως και η αντίδραση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: το ζήσουμε φάση βιβλί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6 λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη να είναι στην ανάπαυλα. 1-0 για την ένωση από πολύ πολύ νωρίς με τον Βάργα από το 10ο λεπτό σε μια φάση που έκρυψαν την μπάλα και ο Γκατσίνοβιτς και ο Μάγερ που έχει κάνει την τρομερή assist στον σκόρερ της ΑΕΚ. Ωστόσο, επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, πάμε να σχολιάσουμε και όσα είδαμε φυσικά και στον Βόλο στο μάτσο του Ολυμπιακού με τους Θεσσαλούς και ας βάλουμε στην παρέα μας τον Ηρακλή Αντίπα. Γεια σου Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Δεν σ' άκουσα από πίσω να σχολιάσω το τι έγινε στο Βόλο. Δεν έχω και καμιά διάθεση να σχολιάσω το τι έχει γίνει στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι, είναι περίεργο το απόγευμα, ισχύει.
1: Ναι, θα πω πραγματικά περαστικά και να έχει δύναμη ο LKB με αυτόν τον σοκαριστικό τραυματισμό να μπορέσει να γυρίσει. Είναι πρώτη συγκριβή ότι είναι 6-7 μήνες. Τώρα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ήταν σοκαριστικές εικόνες και όπως και η δήλωση του Μεντιλίβαρ που ρώτησε τους παίχτες από διτήρια αν μπορούν να βγουν. Πότε νομίζω ότι αυτό μπορούν να βγουν να παίξουν στο δεύτερο μήχρονο. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα σε ένα παιχνίδι που τραυματίστηκε και ο Ρόκα, που τραυματίστηκε και ο Πιρόλα και είναι αυτό που λέω ότι έχω άλλα φυσικά ο πιο σοκαριστικός τραυματισμός είναι του LKB και ειλικρινά τώρα μιλώ και το ξέρω και εγώ δεν την έχω ξαναδεί τη φάση και ούτε πρόκειται να την ξαναδώ δηλαδή γιατί δεν αντέχεται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα οπότε για την ιστορία ο Ολυμπιακός έγινε γιατί όλα θα πήγαιναν στραβά από το λάθος γύρισμα που έκανε και ο Ρέτσος προς τον Ορτέγκα δεν υπήρχε καλή συνεννόηση υπάρχουν και άλλα πράγματα να συζητήσουμε αλλά δεν είναι της ώρας που από αύριο που μεθαύριο από μερικές μέρες θα μπορέσουμε να πούμε πάρα πολύ περισσότερα πράγματα για το παιχνίδι αυτά.
0: Είναι ένα απόγευμα που δεν πήγαινε τίποτα καλά μέχρι το τέλος. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έβλεπε μια χτίδα φωτός, κάτι έστω και από το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, και πάλι θα παίρνουν στη δεύτερη μοίρα. Αλλά ό,τι αυτό πήγαινε στραβά, πήγαινε μέχρι το τέλος.
1: Αν είχαν Ολυμπιακός και να μην επάθαινε τίποτα καλά.
0: Προφανώς. Τι λέμε τώρα, ναι, για την υγεία του ανθρώπου, προφανώς. Ηρακλή μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντίπα. Φυσικά, σε απόλυτη προτεραιότητα και σε πρώτο πλάνο ο LKB και ο σοβαρός τραυματισμός του να είναι καλά το παλικάρι, να δυναμώσει, να αναρρώσει, να μπει στο χειρουργείο την προσεχή Κυριακή όπως μας μετέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μπορείτε να δείτε σχετικά και στο sportpavlefm.gr τι συμβαίνει με τον LKB, το κάταγμα κνήμης με το οποίο διαγνώστηκε μετά από το μάτς με τον Βόλο, τη χειρουργική επέμβαση που έχει προγραμματιστεί, αλλά και το πρόβλημα με τον Ρόκα, με την εξάρθρωση όμου που υπέστη στο δεύτερο ημίχρονο του μάτς στο Πανθεσσαλικό, πέφτοντας άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και εκείνος θα απουσιάσει για τις επόμενες περίπου 15-20 μέρες. Ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο να μας λέει νωρίτερα και για ό,τι θα συμβεί στην ευρωπαϊκή λίστα, που προφανώς θα καλυφθεί το κενό του Αγίου LKB, αλλά αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες όταν και θα γίνουν γνωστά περισσότερα πράγματα. Με ενημερώνει ο Κώστας Μιαούλης ότι υπάρχει και ο Γιώργος Τσανάκας για να σχολιάσουμε ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε από το ματς τον Βόλο, οπότε τον καλησπέριζω και εκείνον. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Κώστα, εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, ειδικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί είναι μια πάρα πολύ στενάχωρη ημέρα έτσι για όλους στον Ολυμπιακό. Μακάρι να γυρίσει έτσι καλύτερος ο LKB. Τώρα σε ένα τέτοιο τραυματισμό, σε μια φάση ανύποπτη, εγώ θα πω. Είναι κακιά η ώρα που λέμε εκείνη τη στιγμή. Για να έρθει αυτό το πέναλτι που ήταν το λιγότερο. Μακάρι να μην υπήρχε το πέναλτι, μακάρι να έκανε πάλι γκέλα ο Ολυμπιακός και να ήταν καλά ο LKB.
0: Το ανταλλάζεις το αποτέλεσμα με την υγεία του LKB, οποιοδήποτε σκορ θέλεις δηλαδή. Δεν...
2: 100% δεν συζητάμε τώρα, δεν συζητάει κανείς τώρα και να βλέπεις από μόνος του αρχικά έτσι, ξέχωρα από όλες τις αντιδράσεις, αλλά το βλέπεις να ουρλιάζει.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις πόσο άσχημος είναι.
0: Και εγώ έβλεπα τη φωνή, δεν καταλάβαινα τι έχει υποστεί, μόλις είδα τι ακριβώς έχει υποστεί, λέω ωραία, μάλιστα. Ήταν όντως ευχαριστικό.
2: Βέβαια. Και το χειρότερο από όλα αυτά είναι και ο κανιβαλισμός που έρχεται μετά. Από όλους. Είτε social media, είτε και από τους δημοσιογράφους και από όλους. Γιατί εντάξει, αυτές οι εικόνες δεν θα πρέπει να παράγονται καν. Και το βλέπουμε να γίνεται διαρκώς. Βλέπουμε, είδα μετά μια ομάδα να είναι σε απόλυτο σοκ, έτσι. Ήταν σαν να περίμενε απλά να περάσει το παιχνίδι. Είχε και ένα θλιβερό διαιτή, τον Τζίλο, που αν δεν κρεμάσει το ρίφερο του σήμερα το βράδυ, δεν ξέρω πότε θα την κρεμάσει ο Τζίλος. Τώρα να έχει αποβολήσει, να έχει... να μην έχει τόσο δύο καθαρές αποβολές, μία στον Τζόκα και μία στον Κόμπα. Δύο δεύτερες κίτρινες καθαρές μπροστά του, μπροστά στα μάτια του. Ο Κόμπα μετά βάζει και τον γκολ. Τα είχε όλο ο Ολυμπιακός. Είχε και τον Τζίλο απέναντί του. Είχε και τον Ρόκα να τον χάει με τραυματισμό. Έκανε τρεις αναγκαστικές αλλαγές ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα καινούργια που θέλει δουλειά. Έκανε τα λάθη του προπονητής ασφαλώς, αλλά για μένα όλα αυτά στο αγωνιστικό περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Το ότι όλα αυτά που έχουν γίνει στο σημερινό παιχνίδι και κυρίως με τον τραυματισμό του Λικαμπή αρχικά και μετά με αυτόν του Ρόκα, βάζω συνέχεια διαιτητικά και ό,τι άλλο θες, έχουν επισκιάσει τα πάντα και επισκιάζουν το αποτέλεσμα. Μια ισοπαλία στην τρίτη αγωνιστική δεν έγινε τίποτα, ούτε χάθηκε κανένα πρωτάθλημα, ούτε πρέπει να φύγουν όλοι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά πλέον θα πρέπει να βρουν και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές όλοι μέσα στην ομάδα να αποδείξουν ότι πόσο έτσι, δυνατός οργανισμός είναι ο Ολυμπιακός, για να συνεχίσουν όλοι μαζί και με ένα έξτρα κίνητρο, εγώ θα πω πλέον, να παίζουν σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα για τον Ελκαμπή. Αυτό είναι το μόνο που θα μπορώ εγώ, που μπορώ εγώ σε εισαγωγικά να κρατήσω, αν και πραγματικά το σημερινό μάτς είναι σαν να μην, όχι σαν να μην έγινε, σαν να έγινε μόνο για ένα λόγο, για ένα κακό σκοπό και για τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Αυτός ήταν και ο Γιώργος Τσανάκας με το δικό του σχόλιο έπειτα από το μάτς του Ολυμπιακού στον Βόλο, την ισοπαλία με το ισοπαλό 1-1. Αυτά τα πεζά, τα ανούσια, τα να έχουμε να λέμε και εμείς εδώ που εργαζόμαστε επαγγελματικά σε αυτό το πράγμα και οι φίλοι των ομάδων, αλλά τα πιο σημαντικά είναι ο σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή. Έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο για πολύ πολύ λίγο ξανά μαζί μας για να μας πει και εκείνος την δική του οπτική επίτα από το παιχνίδι. Έλα Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα, να πούμε πάλι για τον Ελκαμπή, να το ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είπαμε πριν αναλυτικά τι έχει συμβεί. Τώρα για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι καταστροφικό, πρωτίστως για τον τραυματισμό βέβαια του Μαροκινού. Δευτερευόντως για την απώλεια 2 βαθμών και για την απώλεια και του Ρόκα που θα μείνει έξω όπως είπαμε 2-3 εβδομάδες και θα δούμε και για τον Πυρόλα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Μπορούσε να κερδίσει βέβαια αν δεν έκανε άλλη μια γκάφα από αυτές που συνηθίζει ο Ρέτσος. Και ο τερματοφύλακας πιστεύω ότι ίσως δεν ήταν τόσο γρήγορος στη φάση, αλλά σίγουρα το λάθος ήταν του Ρέτσου. Ένα λεπτό νωρίτερα ο Γκονζάλες ενήγει σαν μικρό παιδί, μισό λεπτό νωρίτερα από τον γκολ, αντί να δώσει φάση στον Νέσε που έμπαινε μόνο στην περιοχή, πήγε και στότερα τα 25 μέτρα πλασέ στα χέρια του τερματοφύλακα. Πραγματικά δηλαδή να απορείς. Ήταν ένας Ολυμπιακός που στο πρώτο ημίχρονο όχι ήταν καλός, αλλά τέλος πάντων προηγήθηκε 1-0 με αυτό το πέναλτι. Μπορείς να πεις ότι καλός προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε ένα γκολ. Στο δεύτερο εγώ είδα μια ομάδα που μισή ώρα τιμόταν στο παιχνίδι. Okay, καταλαβαίνουμε να επηρεάζονται παίκτες από τον δραματισμό του συμπαίκτη τους, το καταλαβαίνουμε, αλλά επίσης καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς να μην κάνεις τίποτα μισή ώρα. Ολυμπιακός έτσι έπαιξε με τη φωτιά. Έλεγα το μεσημέρι ότι τα ίδια είχε κάνει και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που δεν είχε καθαρίσει το μάτς. Εκεί κράτησε το 1-0, δεν μπορείς να κρατάς συνέχεια το 1-0. Ήρθε το η χαζομάρα εκεί του, με το Ρέτσο, το λάθος του Ρέτσου, έγινε το 1-1. Την τρίτη ήταν φαρμακερή το τρίτο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ατυχώς. Μετά ξύπνησαν, γιατί και ο προπονητής πρέπει να πω μας έδειχνε μια εικόνα σε αυτά τα 30 λεπτά να μην βάλει ένα παίχτη, ενώ έβλεπε πως η ομάδα του δεν έκανε απολύτως τίποτα. Απολύτως 30 λεπτά. Και άφησε την ομάδα έτσι έβλεπε ότι ο Βόλος άρχισε να ανεβαίνει. Έχασε ευκαιρία πριν το 1-1 ο Βόλος. Τα αλλαγές τις έκανε μετά το 1-1. Και από πραγματικά πως δεν μπήκε ο Φορτούνης αλλαγή και μπήκανε δύο χαφ, ο Πρόιλερ και ο Στάκη, όχι ένας παίκτης που θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει κάτι, ας πούμε, μια σέντρα, ένα σούτ, ένα κόρνερ, ξέρω εγώ, ένα φάουλ. Είδαμε στο τέλος το 95, εκτέλεσε το φάουλ ο Σάλιακας. Δεν ήταν εικόνα αυτή. Το τέλος πήγε ο Ολυμπιακός κάτι να κάνει, αλλά δεν είναι και ο Βόλος χαζός, κράτησε το 1-1, γύρισε πίσω και πλάκα-πλάκα θα μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ με το Λάμπρου και να κέρδιζε το παιχνίδι. Δεν ήταν εικόνα αυτή από πλευράς Ολυμπιακού. Καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, την αρνητική επίδραση του τραυματισμού του Ελκαμπή στην ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι όλα, ότι και στο πρώτο ημίχρονο πέταγε ο Ολυμπιακός, που δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Εγώ αυτά είδα και σίγουρα δεν είναι καλό όλο αυτό. Δεν είναι μια καλή εικόνα. Και τέλος πάντων, όπως και αν το δούμε, ήταν ένα καταστροφικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να σηκώσει κεφάλι. Και πρέπει να γίνονται και πιο κανονικές επιλογές, ας πούμε. Τώρα μην λέμε τα ίδια, όλα δεκάδα αλλαγές κλπ. Τι να πω, αυτά.
0: Ωραία. Κώστα Νικολακόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο για το Βόλος Ολυμπιακός και λίγο από αγωνιστικό από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Πολύ πολύ γρήγορα, γιατί βλέπω την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, το χάλα στον Βίλα ολοκληρώθηκε στο 0-0 για την Premier League, νέο clean sheet για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. 0-1 η Λεμάν στη Νις και 0-1 η Μπρέστ στη Χαύρη. 0-0 το Σάλ και Μπάγιο Μονάχου και αυτό τελικό στη Γερμανία. Το Ράγιο Βαγιακάνο Σαντεντέρ 3-2 στην Ισπανία. Βιγιαρεάλ Λακουρούνια ξεκίνησε μόλις πριν από 3 λεπτά. 0-0-0-0 και το Ρώμα Αταλάντα. Υπενθυμίζω 3-2 Ίντερ Δυνάπολης στο μεγάλο ντέρμπι τη Σέρια. Επιστροφή σε λίγα δευτερόλεπτα στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μαλόνι Μουσουράκι.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Βλέπω και αλλαγή να γίνεται για τον Άρη. Θα μας ενημερώσει ο Μανώλης Μουσουράκης που το βλέπει διαζώσεις. Έλα Μανώλη.
5: Αλλαγές συγκεκριμένα, διπλή κίνηση από τον πάγκο για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θα περάσουν εντός τόσο ο Κουαμέ όσο και ο Παλάσιος. Ο Παλάσιος ο οποίος ξεκινήσει το προηγούμενο παιχνίδι αντί του Γιαννιώτα. Αντιστρέφουν ρόλους. Πλέον Παλάσιος μέσα, Γιαννιώτας έξω. Είναι μια κίνηση για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος σαφώς έχει παράπονα μέσω επιθετικά από την ομάδα του. Και η δεύτερη, ο Κουαμέ αντί του Μανού Γκαρθία. Εξάλλου ήταν και μια πιθανή διαφοροποίηση στον αρχικό σχηματισμό βάσει των ρεπορτάζ. Το είχε δοκιμάσει αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή τουλάχιστον σε αρκετές προπονήσεις, όπως πρόλαβε ο Άρης. Μήπως αγωνιζόταν με δύο φορ. Ξεκίνησε τελικά με Μανού Γκαρθία πίσω από τον Καντεβέρε. Πλέον με δύο φορ ο Άρης. Οι υπόλοιποι για τον Μιχάλη Γρηγορίου, Ρικάρντο Μπέλιο στην αιστεία, Φατικά δεξιά, Ρίτσαρτ αριστερά στην άμυνα, Σούταλο και Γένισεν, δίδυμο στο στόπερ, Ράτσιτ και Ντελεμπασίρου το αντίστοιχο στα χαφ, δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Παλάσιος, μια θέση που βέβαια δεν έχει φάει να του τριάζει πάρα πολύ, τουλάχιστον στον Άρη δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια, και δίδυμο πλέον μπροστά ο Καντεβέρε με τον Κουαμέ. Από την άλλη, καμία διαφοροποίηση για την ΑΕΚ, δεν υπάρχει νομίζω λόγος εξάλλου. Μια πάρα πολύ καλή παρουσία τουλάχιστον μέχρι το 20 για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζω 400 στην αιστεία δεξιά, ρότερα αριστερά ο Πίλιος. Και ενώ έχουμε την επανακίνηση του αγώνα μου, Κοντή Ρέλβας, δίδυμο σε στόπερ. Βιτάλης Μάριν το αντίστοιχο στα χαφ. Δεξιά ο κορυφαίος παίκτης του αγωνιστικού χώρου, ο Λόβρο Μάγερ. Αριστερά Κοτσίνοβιτς, Γιώβιτς και Βάργκα στην επίθεση. Ο Φαντιγκά, ο οποίος θα ανοίξει δεξιά στον Γκαρέ. Μια πρώτη προσπάθεια για τον Άρη, μια κοφτή κάθετη η οποία βρήκε πάνω στον Πίλιο. Επανακτά ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, θα παίξει με τον Γιώβιτς, ανοιχτό κοντρόλ, όπως το χωρίσει η ΑΕΚ. Βιτάλης, μια βαθιά τώρα μεταβίβαση του Βιτάλης με στόχο τον Βάργκα, κατεβάζει ο Βάργκα με προϋποθέσεις η ΑΕΚ, ένα φάουλ πάνω στον Βάργκα, Παίζεται από τον Τσακαλίδη, αφού η μπάλα είναι στα πόδια του Μάγερ, πίσω στον Ορώτα. Ο δεύτερος κορυφαίος της αναμέτρησης, αυτό το παιχνίδι που η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Χάρη στο τέρμα του Βάργα, μια πραγματικά εξαιρετική ομαδική ενέργεια. Κρύφτηκε η μπάλα στην εν λόγω φάση από τους παίκτες της ΑΕΚ. Μέσα στη φάση του Γκατσίνοβιτς, του Γιώβιτς. Ο Μάγερ ήταν εκείνος ο οποίος έστρωσε προκαινής αιστείας στον Βάργα, πέμπτο γκολ για τον Βάργα, θυμίζουμε, πέμπτη ασίστ για τον Λόβρο Μάγερ συνολικά στη σεζόν. Μέχρι το 30 η ΑΕΚ είχε φτιάξει αρκετές φάσεις, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα. 10 τελικές τόσες είχε στο πρώτο ημίχρονο, οι περισσότερες εκείνο το διάστημα, 2 σε στόχο. Ο Άρης, ο οποίος είχε μόλις μια τελική με ένα σουτ του Ράσιτς εκτός εστίας, βέβαια δημιούργησε προϋποθέσεις από το 30 και μετά που άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Αλλά σε αυτές τις προϋποθέσεις σχεδόν πάντα παρόν ήταν ο Ρώτα. Θέλω να πω ότι στις υπόλοιπες απλά δεν ενέπιπτε στη φάση ο Ρώτα. Αλλιώς, αν χρειαζόταν, θα έμπαινε και εκεί κάπως. Φαίνεται πραγματικά σπουδαίο μάτσα ανασταλτικά από τον Ρώτα. Κυρίως έκανε δύσκολη τη ζωή του Γιαννιώτα, ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Άρης, ο οποίος κυκλοφορεί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ο Ράτσης με ένα τακουνάκι για τον Παλάσιος, έχοντας πάνω του Σαβδέλα τον Λάζαρο Ρώτα. Ράτσης και πάλι για τον Κουαμέ, αφήνει για τον Καντεβέρε. Εκείνος ανοίγει δεξιά στον Καρέ. Και ο Άρης φεύγει. Με την άμυνα Τσάκ να έχει γυρίσει, ο Γκαρέ αποφεύγει τον Γκατσίνοβιτς, αλλά με τον τρόπο που βάζει στο σώμα του Γκατσίνοβιτς κερδίζει την μπάλα και βγαίνει στην αντεπίθεση του Ιάκ. Με Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Βάργα και Μάγερ. Ο Γκατσίνοβιτς έχει τη φάση. Την μπάλα συγκλίνει, προσποιήσεις, θα κάνει και ένα σουτ, κοντράρει μπάλα και καταλήγει στην αγκαλιά του Βέλιο. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα μπορούσε να έχει ενεργήσει διαφορετικά ο Μιάρ Γκατσίνοβιτς, είτε να έσπαγε σε κάποιον εκ των Γιώβιτς, Βάργα που περίμεναν, είτε να σούταρε λίγο νωρίτερα. Το σούτ του πάνω στον Ράτσιτς, κόντραρε και καπάκωσε την μπάλα ο Βέλιο. Μια τελική παντός και αυτή, ακόμα μία για την ΑΕΚ με τον Μιγιάν Κατσίνοβιτς. Και απλά για τώρα για τον Άρη από αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, θα χαθεί γρήγορα η μπάλα από τον Βιτάλης και ο Βιτάλης ένα σχετικά καλό παιχνίδι. Η απομάκρυνση από το Βέλιο. Η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή, μια αέρια διακρίτηση μεταξύ Πίλιου και Γκαρέ, νικητής ο πρώτος, μέσω φάουλ που πήρε από τον αντιπαλό του. Πράγματι Παλάζιος αριστερά, Γκαρέ δεξιά και Κουαμέ με Γκαντεβέρε. Δίδυμο μπροστά, ο Κουαμέ, ο οποίος χρήστηκε σκόρερ με ένα εντυπωσιακό τρόπο στο περασμένο παιχνίδι με τον Όφη. Να δούμε τη φάση, ο Γκατσίνοβιτς, το άνοιγμα, η σέντρα, ο Πίλιος. Η μπάλα παραμένει ζωντανή, όμως το rebound από τον Κουαμέ. Μένει ψηλά η ΑΕΚ και κερδίζει με τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ανοίγει αριστερά στον Σταύρο Πίλιο. Το παιχνίδι στο μισό του Άρη. Τώρα θα περάσει η μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Πίλιος αποστοχώρησε για τον Άρολ Μουκουντή, ο οποίος κάνει μια μικρή προσποίηση. Ρώτα και πίσω για ασφάλεια στον Θωμά Στρακώστα. Ρέλβας πιέζει ο Κουαμέ. Καντεβέρε και Κουαμέ είναι και δύο μπροστά για το pressing, το οποίο όπως και στο πρώτο ημίχρονο δεν είναι ιδιαίτερα αισθητό. Περισσότερο ένα παιχνίδι τοποθέτησης, θέλουν να έχουν compact τις γραμμές τους οι φιλοξενούμενοι. Ο Μάγερ, ο οποίος συγκλίνει και πάλι έχει έρθει από αριστερά, χωρίς βέβαια να αλλάζει θέση ο Γκατσίνοβιτς, υπερφορτώνοντας την αριστερή πτέρυγα. Τώρα μια κακή πάσα του Ρέλβας, θα χαθεί η μπάλα, ο Φαντιγκά επελάβει από δεξιά, το καταδιώκει ο Σταύρος Πίλιος, φωνάζει για πλάγιο από το τάκλινο που έκανε ο Πίλιος, ότι η μπάλα προσέκρουσε τα πόδια του Φαντιγκά πριν περάσει έξω. Όμως το πλάγιο, σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό, είναι για την ομάδα του Άρη, δεύτερος βοηθός ο κ. Κόλιας. Αθανάσιος Κόλιας, τελείται το πλάγιο, ο Μαρίτσαρτς κάθετα, Παλάσιος προσπαθεί να αποφύγει το Ρώτα, δεν είναι εύκολη υπόθεση σήμερα. Φάουλ, το οποίο κάνει ο Λάζαρος Ρώτα, δεν συμφωνεί. Και είναι το κεφάλι του Λάζαρος Ρώτα, διαφωνώντας. Ενώ βλέπουμε τη φάση του πλαγίου, δεν φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, όπως έχει βρει τελευταίο στην μπάλα. Γκατσίνοβιτς διαβάζει τη φάση και κλέβει σε ένα σημείο που είναι μόνος του βέβαια, αλλά φεύγει γκαζωμένος ο Γκατσίνοβιτς. Τώρα κλείνεται από τρεις. Περνάει τους δύο. Γκατσίνοβιτς περνάει και τον τρίτο. Πατάει περιοχή. Εκεί ήρθε ο Μάρα Ρίτσαρτς. Δεν ήταν μια περίπτωση που καθυστέρησε ο Γκατσίνοβιτς. Ήταν δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Να περάσει δύο φορές από τρεις. Γκατσίνοβιτς πραγματικά έχει προσφέρει πάρα πολλά στο κομμάτι του pressing σήμερα, στην τελική ενέργεια τα χαλάει. Και όχι μόνο στο pressing και στις βοήθειες που δίνει ανασταλτικά. Μια εκπομπή που αναμένει ψηλά και πάλι για να πιέσει με τον Βιτάλης. Με έναν Άρη ο οποίος κυκλοφορεί. Πίσω τώρα στον Βέλιο. Το γέμισμα από τον Πορτογάλο. Κεφαλιά από τον Πίλιο. Μια απομάκρυνση όχι πιστική από τον Σουταλό. Πάντως με τα πολλά η μπάλα φτάνει στον Ομάρ Ρίτσαρτς. Παλάσιος. Η παρέμβαση από τον Ρότα και ακόμα ένα φάουλ. Λίγο πίσω από τη μέσα γραμμή όπως επιτεθεί το Άρης από αριστερά. Εκτελείται γρήγορα. Παλάσιος Ράτσιτς. Τον πιέζει ο Βάργα. Θα του κάνει και το φάουλ. 52 λεπτό στη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 1-0. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να φτάσει. Να επιστρέψει τα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Να χτίσει και ψυχολογία. Εν ώψη τρίτης. Που είναι η πρεμιέρα της στο Champions League. Στη League Phase του Champions League. Υποδεχόμενη την LASK. Και βεβαίως ο Άρης ο οποίος θέλει να δώσει συνέχεια στο πάρα πολύ θετικό ξεκίνημα που έχει κάνει στην σεζόν. Μετά την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου. Επί της αναγέννησης, ένα 2-2 που έχει στο πρωτάθλημα με Καλαμάτα και με Όφη. Ο Γκαρέ ανάμεσα από δύο πέφτει στην περιοχή. Ζητούν πέναλτι. Η του Άρη φάουλ. Σύμφωνα με τον Τσακαλίδη, η παράβαση έχει γίνει εκτός περιοχής. Ο Γκαρέ, μια πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Πέρασε από δύο, έπεσε στο έδαφος. Η παράβαση όμως, σύμφωνα με τον ρέφερι, έχει γίνει εκτός περιοχής. Χρειαζόμαστε πλάνο. Ο Γκαρέ, οι προσποιήσεις πάνω στον Κατσίνοβιτς και τον Πίλιο. Πολύ ωριακό. Που έχει γίνει τώρα η παράβαση. Εκεί στο όρο της μεγάλης περιοχής. Νομίζω έξω. Νομίζω είναι η σωστή απόφαση του Τσακαλίδη. Αλλά ήταν πράγματι μια ωριακή φάση. Ωριακή σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της παράβασης, όχι με την παράβαση αυτή καθ' αυτή. Δεν διαμαρτυρήθηκαν ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια, η του Άρη.
6: Ίσως και το θύμα μάλλον της φάσης κατάλαβε που πατούσε, οπότε είναι απόλυτα σωστή απόφαση.
5: Ένα φάουλ λοιπόν. Στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, περιμετρικά αυτής, από δύσκολη γωνία για απευθείας εκτέλεση. Ο Γκαρέ πάνω από την μπαλά, εκείνος που το κέρδισε δηλαδή, τείχος τριών παικτών για την ένωση. Το 54, ΑΕΚ Άρης 1-0, εκτελεί ο Γκαρέ πάνω στο τείχος, κακή εκτέλεση από τον εξτρέμ του Άρη. Με την μπάλα να επιστρέψει σε πόδια φιλοξενούμενων. Ένα φάουλ που θα πάρει ο Φατιγκά αρκετά χαμηλά όμως, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Τώρα δείχνει να πονάει αρκετά ο Φατιγκά. Τιθανό λόγο θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό team. Ή θα προσπαθήσει να το αποφύγει λόγω και του κανονισμού. Να μπει το ιατρικό team εφόσον δεν πρόκειται για κάρτα, εφόσον δεν πρόκειται για χτύπημα στο κεφάλι, εφόσον δεν πρόκειται για δερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν τα σκέφτηκα όλα αυτά, τα εφόσον που είπα, πάντως θα σηκωθεί ο Φατιγκά και θα συνεχίσει το παιχνίδι με 11 εναντίον 11. Φάουλ για τον Άρη, το οποίο θέλεται γρήγορα, πλασαριστά, ο Άρης από αριστερά, ο Γκαρέ, η Σέντρα, η Χοντράρη και καταλήγει στην αγκαλιά του Θωμά Στρακώσα, δίχως κανένα πρόβλημα αυτή η Σέντρα από τον Γκαρέ στο πόδι του Ρότα. Προσέκουσε, ο Ρότα ο οποίος θα πάρει και την μπάλα από τον Θωμά Στρακώσα με τον Άρη να παραμένει πολύ ψηλά. Ο Καντεβέρη μέσα στην περιοχή της ΑΕ και έρχεται που αμένει και ο Παλάσιος εκεί, όλοι αυτοί μέσα στην περιοχή της Ένωσης για να πρεσάρουν. Όμως η ΑΕ πάει το pressing από αριστερά με τον Πίλιο και ο Γκατσίνοβιτς. Καθυστερεί λιγάκι ο Γκατσίνοβιτς, είναι μόνος του πραγματικά, δεν υπάρχει αντίπαλος στα 4-5 μέτρα και δεν τη δίνει κάπου. Τώρα θα τη δώσει τον Μαρίν με το αριστερό το γέμισμα από τον Μαρίν. Δεν είναι το καλό το πόδι, κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στην μεταβίβαση αυτή προς τον Βάργα. Η κατοχή περνάει στον Άρη. Ένα πρώτο δεκάλεπτο που συμπληρώνουμε σιγά σιγά στη Φιλαδέλφια στο δεύτερο ημίχρονο, με την κάθε ομάδα να έχει από μία τελική. Του Γκατσίνοβιτς στο 48, του Γκαρέ η επιθέση εκτέλεση φάουλ πάνω στο τείχος στο 54. Ρέλβας, Πίλιος από αριστερά. Μουκουντή. Κάτι ξεζητημένο και από τον Άραλ Μουκουντή. Θα κουβαλήσει την μπάλα, θα διανύσει το μισό γήπεδο και με το εξωτερικό. Ωραίος ο Μουκουντή. Ζητάει και συγγνώμη. Εκεί με το εξωτερικό προσπάθησε να βρει κάποιον. Η μπάλα βγήκε πλάγιο. Ο Μουκουντή, ο οποίος πέρασε ένα-δύο αντιπάλους, κουβάλησε την μπάλα 20 μέτρα. προσπάθησε κάτι το εξειδικευμένο εκεί με το εξωτερικό να βρει κάποιον πιο προωθημένο, αλλά η μπάλα δεν το κάνει το χατέρι. Πέρασε out. Πλάγιο. Παλάσιος από αριστερά. Συγκλίνει ο Παλάσιος. Το πάτημα για τον Ρίτσαρτς. Έχει διαβάσει τη φάση ο Λόβρο Μάγερ. Θα απομακρύνει τώρα ο Κροάτης, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του πρώτου ημιχρόνου. Έχει συγγύσει το δεύτερο, βέβαια, όπως έχει συγγύσει εν πολλής όλη η ΑΕΚ. Πέρα από τη φάση που περιγράψαμε 48, ο Γκαρέ συγκλίνει. Καλά οργανωμένη ένωση, ο Ντελεμπασίρου και αυτός κάποιες περιστροφές. Ράτσις, φάση άμυνας τώρα η κυτρινόμαυρη. Παλάσιος στη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Σηκώνει κεφάλι, σεντράρει μέσα στην περιοχή ο Μουκουντή. Σε αυτά είναι εξαιρετικός ο Άρης Μουκουντή. Πάντως και στο κουβάλιμα της μπάλας εξαιρετικός ήταν. Η πάσα ήταν εξειδικευμένη που επιχειρήσε να κάνει. Ο Μουκουντή, πολύ καλό στόπερ, το γνωρίζουμε. Ο Παλάσιος επιμένει από αριστερά. Με το Ρώτα πάνω του, οι προσποιήσεις. Θα πάει να βγάλει μια σέντρα, αλλά ο Ρώτα είναι σε τρομερή μέρα. Έκανε δύσκολη τη ζωή του Γιαννιώτα, τώρα κάνει δύσκολη τη ζωή του Παλάσιος. Επιμένει ο Άρης από αριστερά, ο Μαρ Ρίτσαρτς ζητάει μπάλα κατεβέρε, τελικά θα πάει στον Κουαμέ. Περιστροφές από τον Κουαμέ, Μιχαήλζουν και ο Παδελτσάκ, προσπαθώντας να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Τελικά η ανασταλτική προσπάθεια από τον Μάγερς σε δύο χρόνους. Ακόμα μία, back to back επί της ουσίας. Και αυτή η πετυχημένη η κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο απόλυτος δημιουργός για την ΑΕΚ, στο δεύτερο δείχνει τις ικανότητες του στο ανασταλτικό κομμάτι. Και τώρα ο Θωμάς Στρακός έχει πάρει την μπάλα για να γεμίσει, με την μπάλα τοποθετημένη εκτός περιοχής. Διαμαρτύρεται το Καντεβέρ για το που την τοποθετεί ο πορτιέρη της Ένωσης. Τώρα το γέμισμα. Βάργα με το κεφάλι προσπάθησε να βρει τον Γιώβιτς. Ελένη του Σούταλο κοντά στην τελική γραμμή. Προσπαθεί και ο Γιώβιτς να κερδίσει την μπάλα. Ο Σούταλο όμως πολύ καλή μέρα κι αυτός. Κερδίζει ο Βιτάλης στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Η προσποίηση από τον Ούγκρο. Χάνει το κοντρόλ. Κερδίζει ο Ντελεμπασίρου. Σκληρές μάχες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Τώρα μια πάρα κινδυνευμένη ενέργεια από τον Κουαμέ. Βέβαια καθόλου απετυχημένη. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Ο οποίος απομακρύνει με build-up. Θα επιχειρήσει τελικά ο Άρης. Κάτω η μπάλα. Και δίνεται ευκαιρία στον Κατσίνοβιτς να έρθει στον άξονα να κερδίσει. Και μια επίθεση τώρα από τον Πίλιο έξω στην περιοχή. Ο Βάργα εκτελεί, κοντράρει μπάλα πάνω στο Γένισεν και καταλήγει στον Βέλιο, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Μια προϋπόθεση που έβγαλε εδώ η ΑΕΚ με τον Πίλιο. Ύστερα από ανάκτηση στον χώρο, στο αμυντικό τρίτο επί της ουσίας, στο όρετο του αμυντικού τρίτου του Άρη. Ράτσιτς. Σε λίγο συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα. Προθερμένονται αρκετοί και από τις δύο πλευρές. Βλέπω και Αριάγκα για την ΑΕΚ και Ζήνη και Μάνταλο και Κοϊτά και Γεωργίεφ. Αυτή είναι από το Δεδάς Ένωσης που δεν έχει κανένα αλλαγή. Δύο αλλαγές θυμίζουμε το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για τον Άρη, ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση με τον Ράτσιτς να προσποιείται, να προσπαθεί να βρει τον Καντεβέρ. Δεν τα καταφέρνει διότι ο Λόβρο Μάγερ είναι και πάλι εκείνος ο οποίος δίνει τη λύση ανασταλτικά. Νάτος, ο Μάγερ. Και να δεις και ο Πίλιος, ο οποίος ωραία αποφεύγει τον Ράτσιτς με μια προσποίηση. Θα παίξει κάθετα για τον Βάργα. Και ο Γκατσίνοβιτς με τη μία επιχείρησε να κάνει το τρίγωνο. Ζητάει συγγνώμη από τον Πίλιο, ο οποίος έτρεχε, αλλά η μπάλα δεν πήγαινε προς εκείνον. Μία ώρα αγώνα στη Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Άρης 1-0. Αλλά η μπάλα δεν πήγαινε προς εκείνον. Μία ώρα αγώνα στη Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Άρης 1-0. Χάρη στο

αυτό το κομμάτι. Γένισεν με τον Κουαμέ. Καντεβέρε. Θα χαθεί η μπάλα. Βιτάλης. Και τώρα αντεπίθεση για την ΑΕΚ. 4 με 4. Επιστρέφει και ο Ρίτσαρτς. 4 με 5. Ο Βιτάλης από τον άξονα δεξιά στην πτέρυγα. Ο Μάγκερ πατάει περιοχή εκεί, όμως ο Γένισεν με ένα τάκλιν με την πλάτη επί της ουσίας. Πέφτοντας για τάκλιν. Έρχεται μετά και ο Ρίτσαρτς. Αφού έβαλε το πρώτο στόπ ο Γένισεν. Ναι, ο Γένισεν είναι τελικά, γιατί όμως απομάκρυνε. Έκλεισε λίγο το χώρο και ο Ρίτσαρτς, αλλά ο Γένισεν και σε πρώτο χρόνο με την πλάτη και σε δεύτερο απομακρύνωσε την μπάλα σε ένα πλάγιο με την ΑΕΚ να είναι ψηλά. Το πλάγιο από δεξιά, ο Ρότα έχει την μπάλα, ζητάει κίνηση. Η πάσα για τον Μάγερ, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν σπρώχνει την μπάλα προς την καρδιά της περιοχής, αλλά και είναι μόνο Σούταλο. Όλο το παιχνίδι στο μισό του Άρη, μόνο 300 σε εκείνο της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας το άνοιγμα από αριστερά, ο Γκατσίνοβιτς κατεβάζει πύλιο στο 1-2, ο Γκατσίνοβιτς σηκώνει κεφάλι, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, γκολ, 2-0 η ΑΕΚ στο 62ο λεπτό, απλοποιεί τα πράγματα, αν και υπάρχει χρόνος, όπως και στη φάση του 1-0, όχι εφάμιλης ομορφιάς, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ κυκλοφορεί εξαιρετικά. Την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πνίγεται από τις αγκαλιές των συμπαικτών του, σχεδόν άπαντες εκεί πήγαν, πάνω στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα. Πολύ ωραία σέντρα στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά από ποιον άλλον, από τον Μπαρνάμπας Βάργα. Δεύτερο τέρμα για τον Βάργα, έκτο συνολικά με σεζόν, στο ξεκίνημα της σεζόν, από τον Ούγκρο Φορ, ΑΕΚ Άρης 2-0. Πανηγυρικό το κλίμα από πλευράς ΑΕΚ. Σίγουρα. Σκεπτικισμός από πλευράς Άρη και Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ετοιμάζει και τον Ράφα Μύρ. Ακόμα ένας φορ. Πολλά τα φάλτσα από τον Μεγιάδη Γκατσίνοβιτς. Κεφαλιά του Βάργα σκαστή και μπάλα στα δίχτυα. Αλλά το μισό γκολ, σύμφωνα τουλάχιστον με τους συμπαίκτες του Γκατσίνοβιτς, ανήκει στον Σέρβο. Ενδεχομένως επειδή σήμερα δεν του βγήκαν πολλά πράγματα επιθετικά, σχεδόν άπαντες έσπαυσαν πάνω στον Γκατσίνοβιτς. Διπλή αλλαγή θα είναι και αυτή για τον Άρη. Ράφα Μύρ, ο ένας που θα μπει. Και ο άλλος είναι ο Χόγκλα. Ενίσχυση στα χαφ. Σε λίγο θα δούμε ποιοι θα περάσουν εκτός. Θυμίζω με το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου είχε περάσει μέσα ο Παλάσιος και ο Κουαμέ. Αντί Γιαννιώτα και Μανού Γκαρθία. Τώρα η ώρα για την έτερη διπλή αυτή κίνηση. Ο Ντέλε Μπασίρου, αλλαγή προσώπων στον άξονα για τους φιλοξενούμενους. Ντέλε Μπασίρου εκτός. Χόγκλα εντός. Τίνο Κατεβέρη εκτός, Ράφα Μύρ στο πλάι του Κουαμέ. Επίθεση. Κλειαρές αποδοκιμασίες προς τον Ράφα Μύρ από τον κόσμο ΣΑΕΚ. Γένισεν. ΑΕΚ Άρης λοιπόν 2-0 στο 63. Δύο τέρματα από τον Βάργα στο 11 και στο 62. Από τις assist του Μάγερ και του Γκατσίνοβιτς, αλλά και τα δύο τέρματα είναι προϊόν εξαιρετικής κυκλοφορίας των κεντρινόμαυρων. Ο Άρης τώρα στον άξονα, κλεισμένος ο Κουαμέ από δύο παίκτες, θα πάρει το φάουλ στη μεσαία γραμμή από τον Μάγερ και από τον Βιτάλης. Ο Μάριτσαρτς έχοντας πάρει την εσωτερική από τον άξονα, απλώνει αριστερά στον Παλάσιος, πίσω στο Χόγκλα, πρώτη επαφή με την μπάλα για τον χαφ του Άρη. Γένισεν και πάλι Χόγκλα. Αριστερά, Παλάσιος. Ζητάει επιτακτικά ο Ρίτσαρτς, θα πάρει την μπάλα, εκεί όμως είναι και πάλι ο Ρότα. Τι μάτς από τον Ρότα. Ο οποίος φύγει την γροθιά, συνδέεται με την κερκίδα. Ανασταλτικά, πραγματικά σήμερα ο Ρότα είναι χαρμαδέστε. Δεν έχει κάνει ακόμα κάποια κίνηση από τον πάγκο ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι αρκετά ήρεμος. Με το που το είπα, σηκώνει τα χέρια και γυρνάει τσαντισμένος προς τον πάγκο, κάτι δεν του άρεσε. Η ΑΕΚ είναι σε φάση άμυνας, με τον Γιώβιτς και τον Βάργα να πρεσάρουν στη μισά γραμμή. Ο Άρης κυκλοφορεί. Ο Γένσεν, ο Ράτσιτς, ο Γκαρέ, τώρα ο Γένσεν. Κάθεται για τον Παλάσιος, ωραίο πάρσιμο από τον Παλάσιος. Τα κουνάκι ήταν αυτό με το εξωτερικό πάσα, πολύ ωραία. Ο Ράτσι...

Βλέπει τον Φαντιγκά. Προσπαθεί να την περάσει την μπάλα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι εκείνος ο οποίος κάνει την προβολή και εν συνεχεία ο Πίλιος απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι σούταλο. Γκαρέ, Χόγκλα, Γένσεν, περνάει τη μεσαία γραμμή, Παλάσιος στον άξονα, πίσω και πάλι στον Γένσεν, έρχεται προς τα αριστερά, μεταφέρει την μπάλα και πάλι στον άξονα για τον Χόγκλα, κυκλοφορεί ο Άρης, βέβαια δεν βρίσκεται διάδρομο, δεν το επιτρέπει η ΑΕΚ. Και θα γίνει το λάθος, το διορθώνει, όχι, Μάγερ. Και βέβαια ΑΕΚ 3 με 2 λάθος μέσα γραμμή. Μάγερ, το άνοιγμα αριστερά του Λούκα Γιώβιτς. Ο Μάγερ σπάει στον Μαρίν, ευκαιρία για την ΑΕΚ 3-0 στο 27ο λεπτό. Η ΑΕΚ βάζει πλέον γερές βάσεις για αυτή την νίκη, για αυτό το τρίποντο, για την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα. Και πηγαίνοντας με εξαιρετική ψυχολογία στην πολύ μεγάλη πρεμιέρα της με την Last Klinger την ερχόμενη Τρίτη. Ένα εξαιρετικό ξεδίπλωμα αντεπίθεσης, ο μαέστρος που έχει ΑΕΚ στα χαφ, ο Λαύρο Μάγερ, συγκλίνοντας, βγαίνοντας στην αντεπίθεση, είχε δύο επιλογές, αριστερά τον Γιώβιτς, δεξιά τον Μαρίν που είχε πατήσει περιοχή, στο Ρουμάνο χαφ έσπασε την μπάλα και ο Μαρίν βρίσκει δίκτυα και αυτός για δεύτερη φορά, είχε ένα τέρμα θυμίζω. Δεύτερη φορά λοιπόν, άψογη εκτέλεση, ψύχρεμη, απέναντι στον Βέλιο, δεν είχε και πολλά περιθώρια ο Πορτογάλος. ΑΕΚ Άρης λοιπόν στο 67-3-0. Ο Βάργα, ο οποίος βρήκε δύο φορές δίχτυα, έφτασε τα 6 τέρματα, τέταρτη σερή αναμέτρηση που σκοράρει για την ΑΕΚ. Στο πρωτάθλημα. Και τώρα μπαίνει στον πίνακα το σκόρερ και ο Μαρίν. Και τώρα θα έχουν και δύο αλλαγές. Να δώσει και μια φρεσκάδα, Ζήνη και Κοϊτά. Ζήνη και Κοϊτά λοιπόν. Εκτός ο Γιώβιτς, ο οποίος εισπράττει το χειροκρότημα. Δεν είχε πολλές ενέργειες, τουλάχιστον σε επίπεδο τελικών. Ο Λούκα Γιώβιτς βέβαια και αυτός ήταν μέσα στην τρομερή ομαδική ενέργεια του 1-0. Όπου κρύφτηκε μπάλα. Μέσα και ο Ζήνη. Έξω ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος ακούει το όνομά του. Ακούει το όνομά του και ο Γκατσίνοβιτς και ο Γκροτή. Τώρα ο ασπασμός με τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην ταινία λοιπόν ΑΕΚ Άρης 3-0, 2 γκολ Βάργα, 1 ο Μαρίν. Και δεν ξέρω πλέον πόσα περιθώρια μπορεί να έχει ο Άρης για να αντιδράσει. Έχει ρίξει μέσα κι άλλον επιθετικό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αλλά η ομάδα του χωλαίνει. Μια ΑΕΚ που έχει 14 τελικές, 5 στο στόχο, 2 μόλις, ο Άρης καμία στο στόχο. Μια ΑΕΚ που έχει την κατοχή, μια ΑΕΚ που ενδεχομένως να μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα τέρματα, παρότι για σημαντικό χρονικό διάστημα έριξε στροφές, κυρίως από το 30 μέχρι το φινάλι του πρώτου μηχρόνου και σε ένα δεύτερο μέρος που Ήλιν είχε το τέμπο, ξαφνικά πάτησε γκάζι και έβαλε ακόμα 2 γκολ και καθαρίζει το μάτς. Καλή εμφάνιση πάντως για την ΑΕΚ. Κάκι για τον Άρη μετά από ένα 2-2 στο πρωτάθλημα. Ένας Άρης ο οποίος συνεχίζει με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Καταρχάς έχει κύπελο μέσω εβδομάδα με τον Αστέρα Άκτορ, με το πλέον διαμορφωμένο πρόγραμμα έστερα από την αλλαγή που υπάρχει. Να δούμε βέβαια και την υπόθεση του Λιβαδιακού στο ΚΑΣ. Πάντως το πρόγραμμα λέει Αστέρας Άκτορ Άρης την Πέμπτη και εν συνεχεία Ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ, ΠΑΟΚ Άρης την ερχόμενη Κυριακή, βεβαίως για την ΑΕΚ τα είπαμε. Να πούμε πρώτα βέβαια την φάση, καθώς η ΑΕΚ βγαίνει στην κόντρα από αριστερά με τον Πίλιο να πατάει, να σεντράρει, κεφαλιά, γκολ, 4-0 και πάλι ο Βάργα σκόρερ, χάτρικ. Αλλά όχι, θα μετρήσει κανονικότατα, θα μετρήσει κανονικότατα, κάποιοι πήραν το κεφάλι τους. 4-0 η ΑΕΚ, σέντρα Πίλιος, γκολ Μπαρνάμπας Βάργα, χάτρικ από τον Ούγκρο. Πράγματα και θάματα. Και πάλι οι περισσότεροι πάνε στον παίκτη που έχει βγάλει την assist, στον Πίλιο. Ο Βάργα με αυτή την κεφαλιά για τρίτη φορά σκόρερ, 7η συνολικά από το ξεκίνημα της σεζόν. Μια
Επέλασε το πύλιο από αριστερά. Μια ωραία σέντρα από αυτές που έχει ανάγκη ο Σταύρος Κούλιος να βγάζει. Είχε κάνει την κίνηση ο Βάργα, η κεφαλιά που ήταν εκ νέου σκαστή. Πήγε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο Βέλιο, όμως λόγω του ήταν σκαστή, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

0: Και ακούω και πάλι το όνομά του, ο Μπαρνάβας Βάργα. Βεβαίως υπάρχει αναμονή για το αν θα μετρήσει τον γκολ, για το λόγο που διστάσαμε και λίγο να πούμε αν είναι ή όχι καθόλου ανώμημο. Αναμονή λοιπόν στη Φιλαδέλφια για το αν θα μετρήσει αυτό το 4-0 από τη σέντρα του Πίλιου. Είχε φύγει από οριακό σημείο, η αλήθεια είναι ο Βάργα, και δεν θα υπάρχει γκολ. 3-0, offside. Πράγματι φάνηκε να έχει βγει από πολύ ωραίο σημείο. Έστω και ελάχιστα ήταν εκτεθειμένος ο Μπαρνάβα Βάργα. Οπότε μείον ένα γκολ για τον Βάργα, μείον ένα γκολ για την ΑΕΚ. 3-0. Σβήνεται αυτό το χάτρικ για τον Ούγκρο. Ακόμα 19 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για τον Άρη. Καταρχάς να βρει ένα γκολ, να ανακτήσει ψυχολογία. Και βεβαίως 19 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για την ΑΕΚ. Να φτάσει στη νίκη, να χτίσει και εκείνη η ψυχολογία ενώπιση τρίτης, όπως έχουμε πει. Το λάθος εδώ, ευκαιρία για τον Άρη. Χαμένη, πολύ μεγάλη, από τον Μαρίν. Ο Μαρίν έκανε το λάθος γύρισμα. Περίμενε να είναι σε εκείνο το σημείο ο Μουκουντή ή το Ρέλβας. Εν τέλει ο Κουάμε είναι εκείνος ο οποίος έφυγε σαν τρέιλερ. Έπιασε ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Εδώ πέρα πολύ κακή ενέργεια από τον Μαρίν. Δεν την αξιοποίησε όμως ο Κουαμέ στο 73, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αν σκόραρε τώρα ο Άρης, θα είχε ακόμα μετά 18 λεπτά. Μετράει αντίστροφα ο Τσακαλίδης προς τον Στρακώσα για να επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι. Το κάνει τώρα, γεμίζει. Ο Ρότα επιστρέφει και αυτό κακό γύρισμα. Αλλά εκεί ο Μουκουντή βάζει ωραία το κορμί του. Απομακρύνει τώρα ο Στρακώσα. Βιτάλης, Κοϊτά με το στήθος, κατεβάζει. Κοϊτά. Μπήκε για στάση και ο Τσακαλίδης, αυτό λέει ο Κοϊτά, ότι του έκανε άμυνα ο Τσακαλίδης. Χάθηκε μπάλα, Ρέλβας πίσω, Στρακώσα. Για τον Πίλιο, ωραίο το άνοιγμα από τον Στρακώσα. Ζήνη και ανοίγεται, εφορμά από τον άξονα ο Ζήνη. Ωραία η προβολή όμως από τον Χόγκλα, τον περιόρισε και ανακτά την μπάλα ο Άρης, ο οποίος φεύγει σε αντεπίδεση από δεξιά με τον Καρέ. Πατάει φρένο, ο Γκαρέ βλέποντας ότι δεν έχει στηρίγματα. Κουαμέ, Μυρ, στο Ράτσιτς. Εξαιρετικός τεχνίδης ο Ράτσιτς. Θα αποφύγει και τον Βάργα και τον Ζήνη. Απλώνει αριστερά στον Ρίτσαρτς με φάλτσα η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνε τώρα όπως, αλλά έχει σταματήσει η φάση για φάουλ, για σπρόξιμο του Κουαμέ πάνω στο Ρέλβας με τα χέρια κατά την διεκδίκηση. Ενώ παίρνουμε και από το πλάνο την φάση του goal του 4-0, πράγματι offside. Και με τις γραμμές και με τα πάντα. Στρακώσα έτοιμος να δώσει συνέχεια. Για την ΑΕΚ λοιπόν λέγαμε, την τρίτη ακολουθεί το παιχνίδι με τη ΛΑΣ και την ερχόμενη Κυριακή ταξιδεύει στην Τρίπολη. Αυτός έδρασε με τον Αστέρα Άκτορ. Μια ΑΕΚ η οποία, εφόσον επικρατήσει τελικά σήμερα, θα προσπεράσει τον Άρη. Βιτάλης κοντρολάρει με το κεφάλι, τα κουνάκια από τον Μάγερ. Ο Κοϊτά θέλει να πατήσει μέσα στην περιοχή, θα το κάνει. Δεν εκτελεί σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο κοντράρει μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα. Στο 75 ΑΕΚ Άρης 4-0 και νομίζω αυτή τη φορά θα μετρήσει. Και πάλι προϊόν πολύ ωραίας ομαδικής λειτουργίας αυτό το γκολ για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά το είχε ανάγκη, αυτό γκολ, δείχνει και το σήμα, πηγαίνοντας προς τους οργανωμένους. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ακόμα τη σεζόν, παρότι στα φιλικά ήταν πολύ καλός, στα επίσημα παιχνίδια δεν είναι το ίδιο η απόδοσή του. Είχε ανάγκη λοιπόν αυτό γκολ, με τον Βιτάλης να σπάει στον Κοϊτά, ύστερα από το εξαιρετικό τακουνάκι του Μάγερ, από εκείνον ξεκινάει πάλι φάση. Ο Κοϊτά λοιπόν με τον Φατιγκά μπροστά του προσποιείται, περνάει και τον Σούταλο, σουτάρει, μπάλα κοντράρι και καταλήγει στα δίχτυα για το 4-0.
1: Και τώρα το έγκυρο τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ. Αμπού Μασαρί.
0: Κοϊτά λοιπόν, σκόρερ για την Ένωση. Θα ακούσει και αυτό το όνομά του από την Κερκίδα. 14ο γκολ για τον Κοϊτά μετά και την Όμοβρα. Σε 88 συμμετοχές. εξαιρετική περσινή σεζόν. Δεν ξεκίνησε το ίδιο τη φετινή, αλλά όπως είπαμε, ενδεχομένως αυτό το γκολ. Τώρα ακούγεται το όνομά του από τον κόσμο και πάλι. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη πίσω από τη μεσαία γραμμή. Η υπόθεση νίκη έχει κρυφθεί στη Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ θα επικρατήσει του Άρη. Καθώς φαίνεται, πρέπει να συμβεί κάτι συνταρακτικό. Ο Άρης πατάει περιοχή με τον Μύρη. Η απόκρουση από τον Θωμά Στρακώσα. Ένα σούτ από πολύ δύσκολη γωνία από τον Φόρτ του Άρη. Έπεσε όμως ο Στρακώσα. Κοϊτά, Ζήνη, Μάγερ. Έχει συγκριθεί και φάουλ υπέρ της Ένωσης. Μαρίν, Μάγερ, Μουκουντή. Απλώνει το παιχνίδι δεξιά στον Ρώτα. Φαντάζουν για δικαστικά πλέον τα τελευταία λεπτά. Τα έχει μετατρέψει σε τέτοια η ΑΕΚ. Μάγερ για το Μουκουντή. Και εκείνος κάθε για το Βιτάλης. Μια ΑΕΚ η οποία θα φτάσει την 7η σερή νίκη απέναντι στον Άριος γηπεδούχος. Μάλιστα, εφόσον δεν δεχτεί τέρμα, θα είναι η 6η στα 7 αυτά τα τελευταία παιχνίδια που δεν έχει δεχτεί και γκολ. Μια και οποία τώρα είναι στην επίθεση. Ο Βάργκας δεν συνδυάστηκε καλά με τον Ρώτα. Ετοιμάζεται και ο κάπτεν της Ένωσης, ο Πέτρος Μάνταλος, να μπει και εκείνος στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταίες οδηγίες από τον Μάρκο Νίκολιτς. Μάγερ. Το πάτημα από τον Βάργκα. Μάγερ. Θα σουτάρει πάνω στην αγκαλιά του Βέλιο. Αξίζει ενδεχομένως ένα γκολ ο Μάγερ, όχι επειδή το έχει ψάξει και πολύ, αλλά κυρίως διότι έχει κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν για όλους τους δίπλα. Ο κορυφαίος ΑΕΚ. Δύο γκολ ο Βάργκα, ναι, αλλά ο Μάγερ πραγματικά έχει σπουδαία μέρα. Ακολουθεί και ο Ρώτα, ξαφώνει ο Βάργκα με τα δύο τέρματα. Ο Μαρίν εξαργύρωσε ένα καλό πρόσωπο που έχει σήμερα καθώς με ένα γκολ. Λέγαμε λοιπόν το ότι η ΑΕΚ φτάνει, αν δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικό, την 7η σερή νίκη και θα παραμείνει για 17ο παρακαλώ μάτς, αν βάλουμε και τα παιχνίδια κυπέλλου ITT από τον Άρη, ανεξαρτήτως έδρας. Ο Ρώτα μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για 5ο τέρμα, προβολή, δεύτερη προβολή, ύστερα από τις καραμπόλες που είχε μπάλα μεταξύ Ρώτα και Βέλιο και τελικά κάπως απομακρύνεται η μπάλα. Ο Ρώτα, ο οποίος εφόρμησε από τον άξονα, πάτησε περιοχή, έκανε ένα σούτ εκεί σαν τάκλιν και η μπάλα κόντραρε δύο φορές μεταξύ του κορμιού του και του Βέλιο και τελικά απομακρύνθηκε η μπάλα. Θα μπει και ο Αριάγκα. Μάντελος και Αριάγκα. Ο Γένσεν απομακρύνει, ο Ράφα Μύρ, ο Γκαρέ τρέχει ταχύτητα, όμως και πάλι θα πάτησε φρένο. Εκείνη και ο Πήλιος, μια προσπάθεια για ένα τάκλι. Είναι κατοχή για ποιον, για την ΑΕΚ. Ύστερα από το ντουμπλάρισμα που έγινε πάνω στον Γκαρέ, από Βιτάλης και Πήλιο. Ωραία για αλλαγές για την ΑΕΚ. Μάνταλος και Αριάγκα. Σκόρερ δύο τερμάτων σήμερα ο Βάργκα. Αφήνει χώρο για τον Πέτρο Μάνταλο. Εισπράττει σαφώς το χειροκρότημα. Μια κίνηση διάνα που είχε κάνει τον περασμένο χειμώνα η Ένωση με την απόκτησή του. Έξω Μαρίν, μέσα ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος έδειξε, αν μη τι άλλο, ενθαρρυντικά δείγματα γραφής, το πρώτο του παιχνίδι με τον Έστω Χρυσόπολης, σήμερα ντεμπούτο στο πρωτάθλημα. Οκ, δεν ήταν και της μεγαλύτερης δυναμικής ο αντίπαλος, παρ' όλα αυτά έδειξε κάποια πολύ καλά δείγματα και όχι μόνο στο ανασταλτικό κομμάτι που έτσι κι αλλιώς δεν δέχτηκε πίεση ΑΕΚ, αλλά κυρίως το πώς έπαιρνε την μπάλα, πώς τη μοίραζε με 30-40 βαθιές διαγώνες μεταβιβάσεις. Μάγερ, κάθεται για τον Ζήνη. Ρώτα. Κοϊτά, πίσω μπάλα στον Μουκουντή και σαφώς να δούμε πρώτα τη φάση. Ο Βιτάλης για τον Πήλιο. Ο Μάνταλος. Μπάλα στο Βιτάλης και πάλι ο Μάνταλος. Μάνταλος. Ζήνη. Πίσω. Έλεγα λοιπόν ότι σαφώς το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα και εμφάνιση όμως δεν είναι καλή σήμερα για τον Άρη. Δεν πρέπει όμως να μείνει σε αυτό. Έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα ο Άρης. Ζήνη. Ωραία, απελευθερώνεται. Θα πατήσει η περιοχή ο Ζήνη. Δεν εκτελεί ο ίδιος. Πασάρε, ζητούν πέναλτι και θα το πάρουν. Και της Ένωσης ο Πέτρος Μάνταλος το κέρδισε από την προβολή για χέρι του Γένσεν. Ο Ζήνη έσπασε σε θέση μέσα αριστερά στον Πέτρο Μάνταλο. Εκείνος έκανε το γύρισμα. Ο Γένσεν πέφτοντας έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Λέει όταν χειριστήραξης. Ζήνη. Σπάει στο Μάνταλο. Εμφανώς είχε βρει στο χέρι του Γένσεν. Πέφτοντας ο Γένσεν. Προσπαθώντας να στηριχτεί. Λοιπόν, έχουμε αναμονή. Ο κόσμος της ΑΕΚ ζητάει να το εκτελέσει ο Μάγερ. Καταρχάς να δούμε αν θα δοθεί το πέναλτι. Σε πρώτο χρόνο έχει δοθεί. Πάντως, έχοντας την μπάλα κοϊτά, κοντά είναι και ο Μάνταλος, κοντά είναι και ο Μάγερ. Αλλά μάλλον κανείς δεν το εκτελέσει. Offside. Για offside ακυρώνεται το γκολ. Για offside ακυρώνεται. Προφανώς εξετάζεται πρώτα. Αυτό αν υπάρχει χέρι ή όχι. Καλά, χέρι υπήρχε, αν ήταν παράβαση. Πρώτα από αυτήν την ενδεχόμενη παράβαση υπήρχε άλλη παράβαση σύμφωνα με το VAR. Offside, οπότε δεν έχουμε πέναλτι. Πάντως ήταν ωραία στιγμή με τον κόσμο να ζητάει από τον Μάγερ να είναι εκτελεστής. Αλλαγή για τον Άρη, ο Μπουσαϊτ μέσα. Θα μπει και ο Ζούμπκοφ. Απ' την άλλη βγαίνει ο Γκαρέ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα λάβει αποθέωση από τη Φιλαδέλφια. Όλο το γήπεδο το όνομά του. Σηκώνει χέρι. Του κάνουν σαν πασίγιο και οι άνθρωποι του τεχνικού team της ΑΕΚ. Πραγματικά σπουδαία εμφάνιση από τον Λόβερ Μάγερ. Σε θέση του Ζούμπκοφ, ένας παίκτης που η αλήθεια είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να πάρει τα πάνω του για την ΑΕΚ. Πάντως για τον Άρη, ναι, η αλήθεια είναι ότι απαιτείται συνέχεια ακόμα και μετά το 2-2 που έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Μικρό ήταν το δείγμα. Η σημασία έχει η συνέπεια, η συνέχεια για μια ομάδα που έχει περάσει αρκετά. Τα τελευταία χρόνια, ένα πολύ ενθαρρυντικό ξεκίνημα αυτό το 2-2, η πρόκληση στη League Face, που και δεν ήταν και το μεγαλύτερο κατόρθωμα, κυρίως αυτό το 2-2 με την Καλαμάτα και τον Όφη. Σήμερα δίνει συνέχεια με μια βαριά ήττα. Δεν πρέπει να την πάρει από κάτω. Είναι ένα Άρη ο οποίος συνεχίζει και μεταγραφές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θέλει να ενισχυθεί στα στόπερ. Εξάλλου υπάρχει σχετική λήψη ανωτερία στην λογοθέση. Σήμερα έκανε τον ντεμπούτο του ο Σούταλο σε ένα μάτς με 4-0. Πώς μπορείς να πεις ότι έχει κάνει συμπαθητική εμφάνιση ο στόπερ? Δεν φταίει μόνο αυτός. Συνολικά φταίει η ανασταλτική λειτουργία του Άρη. Ο Σούταλο σε αρκετές περιπτώσεις έδωσε λύσεις και δημιουργικά στον build-up. Ο Παλάσιος τώρα μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Εκεί όμως το διπλό μαρκάρισμα από Αριάγκα και Μάνταλο θα φέρει το φάουλ. Ένα φάουλ στα 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Στον άξονα. Το πήρε ο Παλάσιος από την προβολή του Αριάγκα. Στο 85, ΑΕΚ Άρης 4-0. Δύο γκολ Βάργα στο 11 και στο 62, στο 67. Μπήκε στο χώρο των τερμάτων ο Μαρίν, στο 75 ο Κοϊτά. Λίγο αφού του είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο, χρήστηκε και εκείνο σκόρερ σε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά εδώ στη Φιλαδέλφια για την ΑΕΚ. Θα πάρει φορά Κουαμέ, θα εκτελέσει απευθείας, η μπάλα έξω. Πέρασε από τείχος. Αλλά δεν ανησυχήσε τον Στρακώσα, ηλένιχε την πορεία της μπάλας. Τώρα κάποιες διαμαρτυρίες. Ο Τσακαλίδης την ίδια ώρα δείχνει στους 300 ότι πρέπει να επισπεύσει. Μετράει και αντίστροφα. Θα γεμίσει τώρα ο Θωμάς 300. Διεκδίκηση κατεβάζει εξαιρετικά ο Μάνταλος. Η διεκδίκηση με τον Φαντιγκά. Ο Αριάγκα τώρα σε επαφή με την μπάλα. Θα τροφοδοτήσει τον Πέτρο Μάνταλο και εκείνος αριστερά απλώνει στον Κοϊτά. Πάρσιμο από τον Κοϊτά. Μάνταλος στο αριστερό εύθερο επίθεση ΑΕΚ, όπου έχει έρθει ο Αριάγκα σαν εξτρέμ. Αριάγκα. Πίσω τώρα η μπάλα στον Πίλιο και ακόμη και πίσω στον Αρέλβας. Απελευθερώνονται από το pressing των παιχτών του Άρη ή της ΑΕΚ. Βιτάλη, Ζήνη, Κοϊτά. Θα χαθεί όμως. Η κατοχή και μια αντεπίθεση. Χάθηκε από το σούταλό, αυτό που λέγαμε, έχει δώσει λύσεις ο Κροάτης. Μπουσάιντ, ανάμεσα από δύο, σαν συμπληγάδες, κυρίως ο Αρεάγκα με τη βοήθεια και του Πίλιο. Ο Μάνταλος έχει έρθει προς τη μεσαία γραμμή, συγκλίνει, θα τον τραβήξει από την φανέλα Μπουσάιντ. Θα πάρει το φάουλ ο Πέτρος Μάνταλος. Σε αυτά τα 4 λεπτά που απομένουν, συν τις όποιες καθυστερήσεις ζητούν κάρτα. Ιτσάικ. Δύο κάρτες έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Τσακαλίδης από το πρώτο ημίχρονο στην Ένωση, στον Μάγερ στο 27 και στον Ρότα στον 40. Έχουν ολοκληρωθεί και αλλαγές, 5 για κάθε ομάδα. 4-0-87, καταλαβαίνει κανείς, είναι τελείως διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά εδώ στην Όλγουιν Αρίνα. Ζήνει, Μάνταλος πίσω στο Μουκοντή. Αλλά είναι και αυτή μια ευκαιρία στα τελευταία λεπτά να... Κάποιοι παίκτες ενδεχομένως να πάρουν ψυχολογία μέσα, μέσα από κάποια ενέργεια. Ζουμπκόφ, να ένας επιλαχών. Αριάγκα. Ζουμπκόφ και πάλι Αριάγκα. Στον άξονα ανοίγει, τουλάχιστον το προσπάθησε, βλέποντας την κίνηση του Βιτάλης. Παλάσιος, Ραφαμίρ, έχει γυρίσει σαν χάφο ο Ραφαμίρ. Πιέζουν ψηλά τώρα η Τσάεκ με Ζήνη και Ζουμπκόφ, η απομάκρυνση όπως όπως από τον Γκένσεν σε ένα χώρο που δεσπόζει ο Μουκουντή. Θα κατεβάσει και μάλιστα να δώσει πάσα με την απομάκρυνση αυτή. Προς Μάνταλο, Αριάγκα ανοίγει προς τον Πίλιο, δεν είναι κακή η φαλτσαριστή παλιά του Αριάγκα, όπως όμως δεν έλεγξε καλά ο Πίλιος, ο οποίος με σχετικά νεύρα προς τον εαυτό του. Επιστρέφει πίσω στον Ρέλβας, Μουκουντή, Κοϊτά. Περιστροφές από τον Κοϊτά. Πίλιος, Αριάγκα. Ένα χλιαρό pressing με λίγη παραπάνω ένταση τώρα από τον Άρη στη μεσαία γραμμή. Μάνταλος, Αριάγκα, Ρέλβας, Πίλιος. Όλα αυτά από αριστερά, όπως επιτεύχθη η ΑΕΚ. Μάνταλος πίσω από τη μεσαία γραμμή, ζητάει κίνηση από τον Σταύρο Πίλιο. Η περιστροφή από τον Μάνταλο, θα περάσει δύο, θα περάσει και τον Μουκοντή. Θα παίξει με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος είναι στον άξονα. Η κάθετη για τον Ρότα δεν ήταν καλή. Από τον Ζούμπκοφ. Ο Βέλιο γρήγορα με τα χέρια παίζει προς τον Φατιγκά. Ράφα Μέιρ. Κουαμέ στη μεσαία γραμμή. Την προσποίηση. Ανοίγει προς τον Φατιγκά. Τον οποίον βέβαια έχουν αφήσει δυνάμεις. Πολύ κουρασμένος ο Φατιγκά. Παρά η μπαλά πέρασε μπροστά του ακριβώς. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Στο 89 ΑΕΚ Άρης 4-0 στη Φιλαδέλφια. Για την τρίτη αγωνιστική η ΑΕΚ έτσι αξιοποιεί και την απώλεια που είχε ο Ολυμπιακός στον Βόλο. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στη βαθμολογία, βέβαια τώρα είναι στα μόλις τρίτη αγωνιστική. Κάνα δεν έχει ολοκληρωθεί η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ζήνη, το σου, το Βέλιο, την απόκρουση. Παραμένει το σκόρ στο 4-0. Η κάθετη εξαιρετική από τον Βιτάλης όμως, ο οποίος θα κλέψει ύστερα από το λάθος που θα γίνει. Σηκώνει κεφάλι, προσποίηση. Βρίσκει το Μάνταλο, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ζήνη τώρα το 5-0 για τους κιτρινόμαυρους. Ο Βιτάλης πρωταγωνιστής και στις δύο περιπτώσεις. Πρώτα η κάθετη στον Ζήνη. Σε δεύτερο χρόνο η ανάκτηση. Προσποίηση ωραία από τον Ούγκρο Χαφ. Σπάει μέσα στην περιοχή στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος παρεβάλλε για τον Ζήνη ακόμα ένα γκολ και για τον Αγκολέζο. 4 συνολικά τη φετινή σεζόν. Οι φόρ της ΑΕΚ πραγματικά λαμπούν στο ξεκίνημα 26-27. Βέβαια τα credit πρέπει να πάνε στον Βιτάλης και για την κάθετη στο πρώτο τεατέτ του Ζήνη με τον Βέλιο. Και για το πώς ανέκτησε, πώς έσπασε κυρίως το Μάνταλο, παρεβάλλε από τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Ζήνη, ο οποίος ουσιαστικά προκυνής αστείας. 5-0. Ακούει το όνομα του Ζήνη. Ευρία επικράτηση για την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Φατιγκά. Ένα γκολ τιμής. Από τους αξιωάρες λέγαμε λοιπόν η ΑΕΚ πάει κορυφή με 7 βαθμούς όσους έχει και ο Ολυμπιακός. Και οι δύο ομάδες από μία απώλεια. Ο Ολυμπιακός σήμερα στον Βόλο, η ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική στην Λεωφόρο. Βέβαια ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς, μάτς λιγότερο, Πανετολικός μάτς λιγότερο, έχει κάνει το 2-2. Ο Άρης μένει στους 6 βαθμούς μετά το 2-2 το δικό του σήμερα ήττα. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός βεβαίως. Ένα μάτς, μια νίκη. Το μάτς λιγότερο που είχε με την Κηφισιά θα γίνει μεσοβδόμαδα. Να δούμε τη φάση με τον Κοϊτά. Ξεκινήσει για τον Ζήνη. Ο Αριάγκα έξω από την περιοχή του Άρη. Ζούμπκοφ. Αριάγκα. Όλος ο Άρης σε διπλή ζώνη άμυνας. Μάνταλος. 30 λεπτά του εξτραχρόνου. Τα διανύουμε. Μάνταλος. Πατάει η περιοχή. Ένα σούτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ακόμα 1,5 λεπτό. Εδώ στη Φιλαδέλφια. Νομίζω ο κόσμος ΣΑΕΚ σήμερα το χάρηκε και με το παραπάνω. Αναδιαστήματα, πολύ ωραία εμφάνιση. Μέχρι το 30 η ΑΕΚ είχε πετύχει μόλις ένα γκολ, αλλά είχε βγάλει τουλάχιστον 4-5 φάσεις που θα μπορούσε να έχει φέρει κάτι παραπάνω, να είχε φέρει κάτι παραπάνω. Συνολικά 10 τελικές είχε στο πρώτο ημίχρονο. Από το 30 και έπειτα έριξε στροφές. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκε τόσο καλά, η αλήθεια είναι, χωρίς βέβαια να απειλείται ιδιαίτερα. Από έναν Άρη ο οποίος τώρα με τον Μπουσαΐτ έκανε ένα γέμισμα, ο Ρέλβας, ο Κουαμέ, ένα rebound, ένα σούτ το οποίο καταλήγει πάνω προς το δοκάρι. Ο Άρης σιγά σιγά από το 30 και έπειτα άρχισε να ανεβάζει στροφές, αλλά εκεί ήταν πάντα ορότα για να επεμβαίνει. Ο Άρης με μια διπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους επιχείρησε να γίνει πιο παραγωγικός, πιο επικίνδυνος, αλλά είδε μια ΑΕΚ από το 60 και μετά πραγματικά να πετάει φλόγες, να πετάει φωτιές. Σχεδόν κάθε επίθεση της ΑΕΚ μύριζε και γκολ. Στο 62 με τον Βάργα, το δεύτερο τέρμα σήμερα του Ουγκρουχάφ. Στο 67 ο Μαρίν, από ασίστ του Μάγερ, δεύτερη ασίστ σήμερα του Μάγερ, ο οποίος συνολικά έχει 6 στο πρωτάθλημα, στη σεζόν συνολικά, με συγχωρείτε. Και ο Κοϊτά στο 75 ως σκόρερ του 4-0 από την ασίστ του Βιτάλης, για να έρθει στο 90 ο Ζήνη. Από την ασίστ του Μάνταλου, βέβαια σε μια ενέργεια που φέρει την υπογραφή του Βιτάλης. Μετά την ασίστ είχε και μια κομβική πάσα. Καλή εμφάνιση από τον Βιτάλης. 5-0 λοιπόν. Τελευταία δευτερόλεπτα στη Φιλαδέλφια. Ο Άρης ένα σουτ τώρα με τον Χόγκλα. Μακρινό ήταν, δεν ανησύχησε τον 300. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. ΑΕΚ Άρης στην Όλγουν Αρίνα, 5-0. Βάργα, Δις, Μαρίν, Κοϊτά και Ζήνη, η σκόρερ για την Ένωση, η οποία επιστρέφει στις νίκες στο πρωτάθλημα με ένα διαστήματα πολύ καλή εμφάνιση και πηγαίνει με εξαιρετική ψυχολογία την Τρίτη στην πρεμιέρα της στη League Face του Champions League. Από την άλλη, μια βαριά ήταν για τον Άρη, ο οποίος εν ώψη των υποχρεώσεων του στο κύπελο αλλά και στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ πρέπει γρήγορα να γυρίσει σελίδα. Τίποτα παραπάνω από τη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 5-0. Κώστα.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΑΕΚ λοιπόν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τον Άρη στο 5-0, με την χαρακτηριστική άνεση που μπορεί να μαρτυρήσει το τελικό σκορ και από το οποίο μπορεί να διαβάσει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση έφτασε σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη για να επιστρέψει στις σταθετικά αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα. Χρειαζόταν και αυτή τη δεύτερη αντίδραση. Έβγαλε μεν και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος μια πρώτη αντίδραση για να δει και ο Νίκολιτς τους παίκτες του και την σωστή προσέγγιση τους, αλλά πολύ περισσότερο χρειαζόταν στο αμέσως επόμενο αγώνα πρωταθληματός μετά από εκείνο το 1-1 με την Κηφισιά, και το έκανε με εμφατικό τρόπο, με εντυπωσιακό τρόπο η ΑΕΚ, λίγο προτού μπει σιγά σιγά στον χώρο των αστεριών και παίξει στη League Face του Champions League, το οποίο θα μας καλησπερίσει με την νέα εβδομάδα, και οι βραδιές μεσοβδόμαδα θα αποκτήσουν πλέον άλλο νόημα με την ΑΕΚ να είναι παρούσα στην League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Κατευθείαν ο Γιώργος Τσακίρης είναι μαζί μας για να μας πει και τα δικά του συμπεράσματα από αυτή την εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο νομίζω, Γιώργο μου, εμφάνιση και βραδιά για την ΑΕΚ, όπως ακριβώς θα έπρεπε μετά από το μάτς με την Κηφισιά.
4: Έτσι ακριβώς Κώστα μου, καλησπέρα και από μένα, από την Νέα Φιλαδέλφεια, όπου συνέχεια από πολύ παιδιές της Ένωσης. Πραγματικά ήταν το ζητούμενο το μεγάλο, αν θες, για την ΑΕΚ σήμερα να βγάλει αντίδραση. Να βγάλει αντίδραση, γιατί αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απέναντι στο μέσο της Χρυσούπολης. έπαιζε με μια ομάδα που είχε το απόλυτο λοιπόν στο πρωτάθλημα, μια από τις πέντε που ξεχωρίζουν από, από τη Super League, τον Άρη, και έπρεπε να αποδείξει ότι μπορεί να βγάλει αντίδραση, να ξεπερνάει, ότι ήταν μια κακή παρένθεση αυτές η γκέλα, πολύ μεγάλη, αλλά γκέλα με την Κυψιά, και το έκανε με το πιο πιστικό τρόπο σε επίπεδο κυριαρχίας και αποτελέσματος σίγουρα, γιατί ακόμα και αυτό 5-0 για τον Άρη είναι κολακευτικό, η αλήθεια είναι, θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγάλη το σκορ. Παρεμπιπτόντως δύο ομάδες της αλήθειας μέχρι στιγμής με Φιλαδέλφια, 9 τα γκολ υπέρ της ΑΕΚ, απίστευτο, 9-0. Πολύ πολύ σημαντικό και αυτό το γεγονός, η ΑΕΚ δεν σβήνει, δεν κατεβάζει το πόδι στο κεφάλι, αυτό από τη στιγμή. Κλείνω την παρένθεση και λέω ότι ήταν μια υπέροχη βραδιά, τέτοια που την είχε ανάγκη η ΑΕΚ, ξαναλέω, για να βγάλει την αντίδρασή της, πριν το μάτς της Τρίτης με τη Λάσκη να πάρει σούπερ ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, να φτιάξει τον κόσμο της, ώστε να έρθει εδώ την Τρίτη και να φτιάξει μια καυτή ατμόσφαιρα για τους Αυστριακούς, και βέβαια να εκμεταλλευτεί η γέλα του Ολυμπιακού, ενός βασικού ανταγωνιστή, προκειμένου να σβήσει αυτούς τους δύο χαμένους από τη μία ομάδα από τις διώκτες ή από αυτές τις εδωφάντους που θέλουν να την γκρεμίσουν από την κορυφή. Το έκανε με έναν υπέροχο αρτίστα στο δεσμέριο όπως είναι ο Λόβρο Μάγκερ, ο οποίος έκανε την πέμπτη του αυτή για τους συνόμαδους και έκτη μετά στον Μαρίν. Την έκανε με τον εκπληκτικό Μπαρνάμπας Βάρτια, ο οποίος κατάφερε να πετύχει τρία γκολ, να μετρήσει τα δύο, να φτάσει τα έκτη ήδη με την Κιτρινόμαυρη Βανέλα και τα πέντε στο πρωτάθλημα. Την έκανε κάτι στον Κατσίνο, ο οποίος είχε μέτρες και κακές επιλογές κάποιες στιγμές στο τέλος της επιλογής του, σε επίπεδο πάσα ή τελειώματος της φάσης, αλλά το έκανε ιδανικά στο πρώτο γκολ, σιγά στην βγάζει τον Λόβρο Μάγκερ, και ιδανικότερα στο δεύτερο γκολ, στην αυτή δηλαδή που δίνει στο Μάγκερ, και έλυσε τη δύσκολη που θα φαινόταν να είναι, δεν έγινε ποτέ τέτοια εξίσωση του Άρη. Πολύ πολύ εύκολα η ΑΕΚ έφτασε αυτό το 5-0 που ξαναλύνει το ρεκτιστού για τον Άρη, είχε και άλλους πρωταγωνιστές, ο Μάγκερ δικαίως αποθεώθηκε, όπως και ο Βάργκα, το ίδιο αξίζει όλη η ομάδα που τη χάνει τώρα τις αποθέσεις, αλλά πρέπει να σταθούμε και ξεχωριστά το σωστό ρότα, όσο και στην άμυνα Τσάκη δεν επέτρεψε πριν από μια φάση το 93 στον Άρη να γίνει απειλητικός, και εκεί από λάθη του Μαρίνου με την δημιουργία ο Άρης, διαφορετικά δεν μπορούσε. Χάρη και στην πολύ καλή απόδοση των Χάφτη και του Μαρίνου, δηλαδή έξω ξέχωρα από αυτό το λάθος που έκανε, αλλά και του εκπληκτικού Βιτάλη σήμερα πάλι, ο οποίος είχε μια κακή παρένθεση, ήταν καλό να δείξει και να βγάλει και ο ίδιος για τον εαυτό του αντίδραση. Ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικός και σήμερα για την ΑΕΚ, για ο Ούγγρος διεθνής άσος. Πολύ πολύ καλή παράσταση για την Ένωση, κρατάει την πολύ μεγάλη νίκη με εμφαντικό αποτέλεσμα, τρόπο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πρωταγωνιστές, πολύ πολύ καλά τα μαντάτα για τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως και το γεγονός ότι πήρε πράγματα και από όσους ήταν από τον πάγκο. Και από τον Μάνταλο με ασίστ, και από τον Ζήνη με γκολ, και από τον Κοϊτά με γκολ. Πάρα πολύ καλά μαντάτα για τους κοινόμαυρους που έχουν μπροστά τους πλέον να ασχοληθούν μόνο με το παιχνίδι με την Λάσκη, που είναι στην πρεμιέρα του Champions League, στη League Face. Αποθεώνεται η ομάδα που απαχωρεί από τον κήπεδο, τώρα χειροκροτούν όλοι τους φίλους της Ένωσης που έρχονται και σήμερα εδώ. Πολύ πολύ σημαντική λοιπόν η Φίτη, η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα κρατήσει η ΑΕΚ, αλλά πρέπει να κλείσει η παρένθεση, γιατί τώρα αλλάζει το τσουπάκι και πάμε στον κόσμο να τελειώνει.
3: Γιώργο Σακύρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου επί από αυτό το 5-0 της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη, και κατευθείαν στον Κώστα Κετσετζόγλου για να μας πει και εκείνος την άποψή του, τα συμπεράσματά του και το πόσο τελικά καλοδουλεμένη και ορθά βγάζοντας αυτό το πράγμα που πρέπει στο γήπεδο είναι η ΑΕΚ από τις 5 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα Κώστα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, είναι σίγουρα το βασικό της όπλο της ΑΕΚ είναι το πόσο δουλεμένη είναι από πέρυσι και συνεχίζει φέτος. Το θέμα ήταν ότι σήμερα είχε τη σωστή νοοτροπία, όπως την είχε και στον αγώνα με τον Ηρακλή, πριν το παιχνίδι με τη Λεύκη, πριν τη Ρεβάνη με τη Λεύκη και τώρα πριν τον αγώνα με τη Λάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να δούμε τώρα και στο επόμενο εκτός έδρας, τα δύο μάλλον που ακολουθούν, το Αστέρα Τρίπολης και με τον Βόλο, την ίδια ανθρωπία, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής στην Κηφισκιά. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ καλή. Στο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε σε όλο το μάτς, αλλά το πρώτο ημίχρονο πραγματικά ήταν κυρίαρχη και περίμενα τουλάχιστον θα δημιουργήσει 2-3 ακόμη μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχει άλλο ένα γκολ. Νομίζω ότι δικαιούταν στο πρώτο μήχρονο ένα γκολ ακόμη. Μπρήκε αυτό το φανταστικό γκολ με την κάθετη του Γκάτσι και την μπάσα αυτή του Μάγερ, ο οποίος πραγματικά είναι μετά από χρόνια πάλι έχει ένα παίχτη που περιμένει να πάει μπάλα στα πόδια του και προσπαθεί να μαντέψει τι θα κάνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Αλλά είναι αυτό το... περιμένεις κάτι πάντα όμορφο και σχεδόν πάντα γίνεται. Το δεύτερο μήνυμα η ΑΕΚ δεν πήγε καλά, αλλά εκεί πραγματικά έδειξε χαρακτήρα πρωταθλήτριας. Στο καλό διάστημα του Άρη πέτυχε η ΑΕΚ 2 γκολ, χωρίς να δεχτεί φάση. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι δεν δέχτηκε φάση στο καλό διάστημα του Άρη. Από την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου μέχρι να γίνει το 2-0, βρήκε το 2-0. Από τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και τη κεφαλιά του Βάρκα που σκοράρει για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι. Και μετά με το άλλο γκολ του Βάρκα καθάρισε το ματ. Άλλη μια ασίστ του Μάγκερ. Στο τέλος θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερη διαστάση στο σκορ. Ο Άρης ήταν μια ομάδα που προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά πάρα πολύ ευάλωτος αμυντικά, και όταν είσαι ευάλωτος αμυντικά απέναντι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίκτες, αυτούς τους δημιουργούς, αυτούς τους εκτελεστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την γλιτώσεις. Τελείωσε το μάτι με αυτό το τριαμπητικό 5-0 και τρία μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια, μεγάλα μάτια, με τη Λεύσκη, με τον Ηρακλή και με τον Άρη που είναι η πέμπτη ομάδα. Έχει βάλει σύνολο 13 γκολ, είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, ευχαριστεί τον κόσμο εδώ στη Φιλαδέλφια. Τώρα πρέπει να μαζέψει δυνάμεις για το παιχνίδι της Τρίτης. Ένα επίσης must-win παιχνίδι, ίσως το μόνο must-win, το μόνο παιχνίδι των που θα είναι φαβορί στη Big Face, στη Champions. Πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι την Τρίτη. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρούμε μια παρένθεση το παιχνίδι με την Κηφισιά. Περισσότερο έχει να κάνει με την υποτροφία της ομάδας και με την προσέγγιση του παιχνίδι. Το καλό είχε μείνει στο Champions League. Σήμερα δεν ήταν στο Champions League, ήταν εδώ και έκανε αυτό που έπρεπε. Έφτασε και τον Ολυμπιακό που είχε την απώλεια, με την ευκαιρία να πω και να συζητώ περαστικά στον Ελκαμπή. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης και για μένα και πολύ καλός άνθρωπος. Δεν το λέω σήμερα, το έχω πει και άλλες φορές. Ένα κόσμημα για το ποδόσφαιρό μας. Που έχουμε ταχύ ανάρρωση και μακάρι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα για κανένα παιδί που παίζει ποδόσφαιρο, γιατί λέμε συνέχεια για τους ποδοσφαιριστές, για τα χρήματα που παίρνουν και για αυτά, αλλά ορίστε έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές και που βάζουν τις καριέρες σε άλλα μονοπάτια πάρα πολύ δύσκολα. Του έχουμε υπομονή, δύναμη, πίστη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει πίστη μέσα του. Το δείχνει πάντα και να επιστρέψει έστω να το πιο γρήγορα. Αυτά.
3: Ωραία. Κώστα και Τζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πάρα πάρα πολύ για το δικό σου σχόλιο επί από αυτό το 5-0 της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610275051.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου.
12: Μεταφορική Κασάπης.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
16: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίμ Κανελόπουλος.